υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
9: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Στο πονάει άστο. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
5: Οι άνεμοι πνέουν με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ μεταβλητή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκί τους 34, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο καιρού από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
6: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
7: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
6: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
7: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
6: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
7: Νέα εποχή Waterland.
6: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
8: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
8: Στα Πρόοδος Market οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό. Κριτικό. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα. Και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: Νεφέλ.

0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την πόλη και εκτός πόλης, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καταφέραμε, παιδιά, και βγάλαμε τον Δημήτρη Βενιέρη από το στούντιο. Παίρνει άδεια άλλωστε, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα πιέστηκαν ασφυκτικά. Παρέα θα πάμε στις 10 στο μικρόφωνο Άρης Παπιδάκης. Την καλημέρα μας σε όλους και σε όλες. Σιγά σιγά η πόλη ξυπνάει. Βέβαια, κάποιες νεφώσεις που είχε έτσι το πρωί, λίγο επικίνδυνες, δείχνουν να μας αφήνουν. Οπότε με ηλιοφάνεια θα πάμε και σήμερα. Θα τα δούμε όλα αυτά τα του καιρού σε λίγο. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, μη στεναχωριέστε. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Σε μια Θεσσαλονίκη που σιγά σιγά ξυπνάει, σιγά σιγά αδειάζει, σιγά σιγά μας αφήνετε και καλά κάνετε. Το μεγάλο γκρουπ είναι την επόμενη εβδομάδα, το μεγαλύτερο γκρουπ της χρονιάς. Σε ένα πύργο ψηλό να διατάξει. Δεν ξέρω ποιοι θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα. Τώρα θα μετρηθούμε και θα δούμε. Απόδειξε ότι σταδιακά μας αφήνεται είναι οι πολλές θέσεις στάθμευσης, τουλάχιστον τις πρωινές ώρες. Διότι μετά, όπως και να έχει, κατεβαίνουν για δουλειά, να λίγο οι επισκέπτες, να λίγο οι τουρίστες, δεν έχει. Με χαμόγελο πάνω απ' όλα, με καλή διάθεση, να πιάσουμε τη μέρα από τα μαλλιά. Εκεί στις...

0: πάπα και κινήσα.
1: Με κινησούλα ξεκινάμε στην περιφερειακή. Όχι προβλήματα, κινησούλα. Και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Εκεί από τα Πεύκα μέχρι περίπου και την Τριανδρία και στα δύο μέτωπα. Κατά τα άλλα μια χαρά είμαστε, παιδιά. Και πώς να μην είμαστε άλλωστε. Το καλοκαιράκι είναι στα φόρτε του, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά η πολιτική τρέχει. Έχουμε δηλώσεις, ξέρετε τώρα αυτά. Θα ακούσουμε τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Πριν και αυτοί οι δύσμυροι πάρουν το δρόμο για κάποια παραλία. Στα δυσάρεστα έχουμε πυρκαγιά στην μεγάλη πυρκαγιά, μάλιστα, όχι πυρκαγιά, στην Πάρο. Εκενώθηκαν 9 οικισμοί. Ενισχύθηκαν τα εναέρια. Είναι η πρώτη μεγάλη, αν δεν κάνω, πυρκαγιά. Τόσο μεγάλη μάλλον για φέτος.

σεισμούς είχαμε εντός και εκτός. Γενικώς, δεν πλήττουμε.

Όχι, που δεν θα άκουγε ο Δημήτρης ο Βενιέρης. Είπαμε και πάνω από το πιλωτήριο θα χτυπήσει την πόρτα. Τοκ, τοκ, τοκ, τοκ. Ναι, μπορώ να κάνω έτσι ένα live εδώ γιατί θα βγούμε στον αέρα. Κανό τον έχω, παιδιά. Λοιπόν, ελάτε να πούμε τις καλημέρες μας, να δούμε τι κάνετε. Αν υπάρχει κάποιο θέμα κάπου στην πόλη το οποίο δεν το πήραμε χαμπάρι, αν και με την Κατερίνα Νικολάου στον έλεγχο της εναέρειας κυκλοφορίας δυσκολάκι. 23 10 500 13 000 23 11 82 10 50 και στο Viber 69 08 357 800. Ήδη ξεκινήσατε τις καλημέρες σας. Και πότε παίρνετε άδεια, παιδιά, έτσι? Α, εγώ πότε παίρνω άδεια? Καλά, πείτε μου εσείς πρώτα, θα σας πω κι εγώ.

Εννοείται ότι γίνεται στην πόλη και το πάρουμε μυρωδιά. Μπαίνει η Κατρινά Νικολάου και μας ενημερώνει. Πάμε στις πρώτες καλημέρες και θα σας χαρίσω ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο το λατρεύω. Γεια σου Θοδωρή μου, γεια σου Ιπποκράτη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Λάζαρε. Καθοδόν για δουλειά είσαι, έτσι είναι φίλοι να κάνουμε. Γεια σου Γιώργη.

Σταματάτε τα πάντα, όχι την κίνησή σας, ανοίγετε λίγο την ένταση και απολαμβάνουμε τούτο δω. Κατ' εμέ η καλύτερη εκτέλεση του υπέροχου τραγουδιού, το οποίο πραγματικά είναι το καλοκαίρι.

Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εκεί στην Καλαμαριά, βέβαια. Πρωί-πρωί τρομοκρατηθήκατε λίγο από την έκρηξη. Είχαμε μία έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας, σε ATM, και από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Ξυλώθηκε κυριολεκτικά το ATM. Φυσικά άμεσα βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν το χώρο, πήγε το τμήμα εξεδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η ουσία είναι ότι ο κόσμος εκεί φοβήθηκε πριν 5 ώρα τώρα να ακούς μπαμ μπουμ.

Σοφούλη με καπετάν Γκόνη στην Καλαμαριά ήταν η έκρηξη. Δεν είχε παιδιά κάτι περαιτέρω, υλικές ζημιές. Όχι, δεν το πήρανε το ATM. Γεια σου Βάσο. Ό,τι και να πει ο Πάριος, λέει η Μαρία, είναι καταπληκτικός, είναι υπέροχος, είναι.

0: Τι έγινε, έχουμε περαιτέρω πληροφορίες.
1: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, έχουμε περαιτέρω πληροφορίες.
1: Για την έκρηξη στο ATM δεν έχω ακόμα περαιτέρω πληροφορίες, δεδομένου ότι έχω μερικά τεχνικά προβλήματα με την αστυνομία.
0: Α, εντάξει, κλασικά,
1: ναι. Απλά εγώ θέλω να εκφράσω την εξής γνήσια πορεία και θέλω να απευθύνω και μια έκκληση σε όσους σκέφτονται να ανατινάξουν ATM. Παιδιά, τα ATM πλέον, ειδικά τα κεντρικά και στα περισσότερα καταστήματα των τραπεζών, έχουν τεχνολογία ώστε αν διαρριχθεί το κοιτίο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα χρήματα, σπάνε μέσα αμπούλες με χρώμα
0: και
1: καταστρέφονται τα χαρτονομίσματα. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην τρομάζετε τον κόσμο εκεί που μένει στην περιοχή. Δηλαδή τώρα Σοφούλη με καπετάν Γκόνη 5 ώρα το πρωί στην τράπεζα που έσκασε η βόμβα, έχει και ηλικιωμένους, θα πάθουν καμιά καρδιά, θα έχουμε άλλο. Επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθείτε να σπάσετε τις κασετήρες.
0: Το ίδιο είναι και στις εταιρείες που μεταφέρουν τα χρήματα.
1: Τα χρήματα πώς το λες.
0: Σπάνε
1: αμπούλες μέσα, καταστρέφονται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να πούμε ότι μαζεύει, υπάρχει ήδη κλιμάκιο στην περιοχή, ναι, που μαζεύει τα υπολείμματα τέλος πάντων του μηχανισμού, προκειμένου να δουν πώς, από τι ακριβώς έγινε η έκρηξη, να ταυτοποιηθεί η σχέση της με άλλες επιθέσεις της βόμβας. Ελευνάται πιθανή χρήση διοξιδίου του άνθρακα ή εκρηκτικών υλών και επιπλέον συγκεντρώνεται και υλικό από τις γνωστές μας πλέον κάμερες ασφαλείας, οι οποίες πολύ συχνά υποδεικνύουν τον δράστη.
0: Τώρα, άμα πήγα να κάνω απλά ζημιά, τι να πω. Α, γίνει και ασφαλισμένα, να ξέρετε. Δεν κάνετε καμία ζημιά στην τράπεζα. Εγκυκλοπαιδικά τα λέμε.

Βάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φωτογραφία. Πού είσαι εδώ? Πάνω σε σκάφος είσαι από την... Σήμερα είναι αυτή. Για πες μας που είναι η φωτογραφία. Βλέπουμε την ανατολή του ήλιου μεν. Σκάφη γύρω γύρω δε. Αλλά πού είσαι? Ο Γιώργης μας στέλνει καφεδάκι, τυρόπιτα και πρωινό στάτους. Λέει πάνε μαζί. Εννοείται ότι πάνε μαζί. Δεν βλέπω νερό διός και θα σε μαλώσω. Από τον Όλυμπο, μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς πλέον της UNESCO, εκεί που ησυχία δεν ενοχλεί τίποτα, πηγάζει το καλύτερο νερό, νερό διός. Ξεδιψάμε επιδερμίδα. Τι άλλο θέλετε? Παντού και πάντα μαζί μας νερό διός. Πάρτε μαζί σας, βεβαίως. Έτσι, μπράβο. Πάντα λέει νερό διός. Εννοείται. Τώρα όσοι είμαστε στην πόλη, να ξέρετε, η Βάσο μου έστειλε μια υπέροχη φωτογραφία μέσα από σκάφος και μου λέει ναι, ναι, εντάξει, σε σκάφος είμαι, στο λιμάνι της Νικήτης σήμερα το πρωί. Υπέροχα, να περνάτε τέλεια, παιδιά. Όχι, όχι, δεν ζηλεύουμε, όχι, όχι, όχι καθόλου. Σιγά σιγά θα μπούμε και στα πολιτικά μας, να ξέρετε. Βέβαια, έτσι, αναλύσεις κανονικές από τη Βιργινία μετά τις 10. Ακόμα είναι 7.30.

Πω, τι μας κάνεις Βάσο, τι μας κάνεις πρωί πρωί. Να είσαι τώρα στον περιφερειακό και να σου στέλνει Βάσο φωτογραφίες, λέω εγώ τώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.

0: Βλέπω κολληματάκι στην κατηφόρα του Αγίου Παύλου πριν την Τριανδρία και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Χαμηλές ταχύτητες βασικά. Ελαφρώς η Τσιμισκή. Περισσότερα σε λίγο. Προς το παρόν διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάντα με στάτους 107 και 7 στην παρέα σας. Είμαστε στον αέρα, δεν λέμε. Είμαστε. Φυσικά και είμαστε στον αέρα.
1: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
11: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
10: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
12: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
17: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Ο μήνας έχει 29. Και το 2014 είχαμε τη μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τζάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. 1825 αποτυχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να περιπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 1938, ξεσπά στα Χανιά εξέγερση εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, την επόμενη μέρα καταραίει. 1919 γεννιέται ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολιτικής γενιάς. Και 1925 γεννιέται ο τεράστιος Μίκης Θεοδωράκης.

Το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Vincent van Gogh, ο μεγάλος Ολλανδός ζωγράφος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, ενώ το 2004 φεύγει ίσως μια από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου, Ιρένα Βλαχοπούλου.

0: Και επειδή κάθε εποχή είναι εποχή για ταξίδι, για να ξεφύγουμε, μόνο Greco's Travel, παιδιά. Δεν το συζητάμε. Μόνο στο φεγγάρι δεν πάει. Παντού πάει. Με τις καλύτερες τιμές. Τεράστια γκάμα εκδρομών για όλα τα γούστα, ειδικές εκδρομές, για group, για όπου θέλετε, σε όλο τον πλανήτη.
1: Σε προσκάλεσα.
0: Και φυσικά να κλείνετε νωρίς για να πετύχετε καλύτερες τιμές. Το πιο οργανωμένο γραφείο τουρισμού και εκδρομών μέχρι και τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε. Και ετοιμάζουν ο Σονούπο και Χριστούγεννα και τα λοιπά και τα λοιπά, ε. Πιο φτηνά μόνο τα πουλιά πετάνε. Greco's Travel.
1: Στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χαρτί.
0: 23 10 55 55 56 το τηλέφωνο. Αν θέλετε να πάτε από κοντά να δείτε τους εκπληκτικούς ανθρώπους του Greco's Travel, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι, ή μπαίνετε στο grecos.gr από το γραφείο, από το σπίτι και κλείνετε την εκδρομή των ονείρων σας.
1: Και αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.

δύσκολη η κατάσταση στην Πάρο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μεγάλη φωτιά, προστριπητεί το μεγάλο μέτωπο. Με το πρώτο φως σηκώθηκαν πάλι ένα αέρια. Βέβαια το δύσκολο είναι ότι περιμένουν αύξηση των ανέμων, οπότε όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ εκεί.

0: Από το μεσημέρι λοιπόν ενωμένη την ίση των ανέμων.
1: Μια λέξη μου.
0: Μάχη με τις φλόγες. Μεταφέρονται και πυροσβέστες από τις γύρω περιοχές εκεί πέρα, από τα γύρω νησιά. Έχουν εκενωθεί Τρυπητή, Γλυφά, το Πυργάκι, Άσπρο Χωριό, Αγγεριά, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι.

Είχαμε και σεισμούς. Θα μας τα πει μετά το δελτίο η Κατερίνα Νικολάου. Βέβαια στην Ιαπωνία ήταν ο φωνικός. 13 νεκροί μέχρι πριν από λίγες ώρες. Μαζεύει πληροφορίες η Κατερίνα Νικολάου. Θα μας τα πει μετά το δελτίο των 8.

Χάρα σε Ευαγγέλια για τους συνταξιούχους και για τα εγγόνια βασικά. Μέχρι την Παρασκευή πληρώνουν δάπαντες. Οπότε καταλαβαίνετε, λίγο να φύγει το εγγόνι, να πάει μέχρι να κάνει καμιά βουτιά με τους φίλους τους. Θα περάσει από την γιαγιά και από τον παππού. Δεν πέρασε. Τι χρωστάμε στη γιαγιά και τον παππού. Όσο τους έχετε, να τους χαίρεστε, να τους αγαπάτε και να τους προσέχετε. Ξέρω, πολλές φορές είναι λίγο περίεργοι, αλλά ας φτάσουμε και εμείς εκεί και ας έχουμε το μυαλό στο κεφάλι μας και ας είμαστε περίεργοι.

Καλημέρα στο Γιώργο. Στη Μαρία. Τι λέει η Μαρία? Α, να. Είναι στον Όλυμπο. Έχει το βασιλικό στο μπαλκόνι και δίπλα νερό Διός. Καλημέρα λέει από τον Όλυμπο. Δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Μέχρι την Παρασκευή, παιδιά, μετά Αύγουστο, να ξέρετε. Μετά μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Έκρηξη σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα στην Καλαμαριά σε ATM τράπεζας, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημίες. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 5 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα ή αν τράπηκαν σε φυγή άπραγη. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται από χτες το μεσημέρι μεγάλη πυρκαγιά. Τα ξημερώματα, η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκεριάς με κατεύθυνση προς την Τρυπητή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και στις αρχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκδόθηκαν 3 ειδοποιήσεις από τα 112 στους κατοίκους για εκένωση οικισμών. Με τη χρήση εναέριων μέσων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν να θέσουν σήμερα υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε χτες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή, κοντά στο Χιτά της Πάρου. Με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία θα εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε χτες στην Ολομέλεια κατά της Προέδρου της Πλαίσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για νέα σεξιστική, κανιβαλική και παραλυρηματική επίθεση, ευχαριστώντας όσους καταδίκασαν τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Υπέκυψε στα τραύματά του 71 ετών άνθρωπος που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην τραπεζίτσα Κοζάνης. Σεισμική δόνηση αναστάτωσε τα Ιωάννινα χτες βράδυ. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπίου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:10. Είχε μέγεθος 4,5 ρίχτερ. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο νωρίτερα και στα ανοιχτά της Κιάθου. Ο σεισμός καταγράφηκε στις 10:17, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Κιάθου, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 14,2 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή στις Ποράδες, στην Εύβοια, ακόμα και σε περιοχές της Αττικής. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο καθομολογίαν δολοφόνος που έχει προφυλακιστεί δήλωσε πως γνώριζε καιρό τον δικηγόρο, στον οποίο είχε αναθέσει την υπόθεση του ασύλου του, όπως είπε ο 28χρονος κατηγορούμενος. Στη Διεθνή

0: σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρους στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ. Κατά 3% και πλέον αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στον απόϊχο της νέας αναζωπήρωσης στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν με τα βλητή, 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκής τους 34, στη Βέρεια και τις Έρες τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278-279.
3: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
4: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσά

0: που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
4: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
5: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
4: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
5: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
6: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
7: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
6: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
7: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Το θετικό είναι ότι κινείστε άνετα στον περιφερειακό. Δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα όμως στην Τσιμισκή, στο ξεκίνημα της Τσιμισκή και στο σβήσιμο της Βασιλίσσης Όλογας, δηλαδή Βασιλέως Γεωργίου και Μανώλη Ανδρώνικου στη Χάνθ. Εκεί τα αυτοκίνητα ζορίζονται αρκετά. Όσοι κινείστε λοιπόν προς Χάνθ, να ξέρετε από τη Βασιλίσσης Όλογας, στη Βασιλέως Γεωργίου, στη Μανώλη Ανδρώνικου και μπαίνοντας Τσιμισκή, θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Να ξέρα να βάλω λίγη καρδιά στο κορμί σου απάνω λίγη. Φανταστείτε, δεν έχει κίνηση ούτε στο φανάρι του κορδελιού. Τίποτα άλλο δεν σας λέω.

0: Κατέρινα Νικολάου στο στούντιο, να μας πει λίγο τι γίνεται με τους σεισμούς.
1: Καλοκαίρι και σεισμοί, γιατί πάνε αυτά μαζί? Υπάρχει κάποια εξήγηση για το φαινόμενο?
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Να πω και εγώ καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα. Είχαμε σεισμό χθες το βράδυ στην Σκόπελο και αργότερα στα Γιάννενα. Ξεκινήσαμε από τη Σκόπελο γύρω στις 10 και 4, όταν είχαμε ένα μικρό σεισμό 4,1 ρίχτερ, ο οποίος αναστάτωσε λίγο τους καθήκους της περιοχής.
0: Δεν είναι και πολύ μικρός, 4,1, μέτριος.
1: Το νιώθεις, ναι. Να πούμε ότι το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα, είναι δηλαδή επιφανειακό σεισμός, ενώ το επίκεντρο ήταν 21 χιλιόμετρα βόρεια της Σκοπέλου. Λίγο αργότερα, γύρω στις 11 και κάτι, είχαμε ένα σεισμό 4,5 τώρα ρίχτερ στα Ιωάννινα, αναστάτωσε
0: Καλούτσικος.
1: Την πόλη και τις γύρω περιοχές και μάλιστα είχε και έναν μικρό μετασεισμό έτσι, αλλά πολύ ανεπαίσθητο, αλλά όταν έχεις αναστατωθεί από τον πρώτο καταλαβαίνεις. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν πολύ κοντά στην πόλη και αυτός επιφανειακό σεισμός με το εστιακό του βάθος στα 7,6 χιλιόμετρα έκανε πολύ αισθητή έτσι την δόνηση, ειδικά σε όσους βρίσκονταν στον βόρειο τομέα της πόλης σύμφωνα με τοπικά μέσα, αλλά και σε περιοχές όπως η Ελεούσα. Δηλαδή το ένιωσαν πολύ σαν να ήταν μεγαλύτερο σεισμός επειδή ήταν πολύ επιφανειακός.

Και πάνω που χαρήκαμε ρε παιδί μου ότι έπεσε πετρέλαιο 8%. Δίνει λέει χώρο ο Τραμπ για συνομιλίες κτλ. Αρχίσαν πάλι το πινκ πονκ. Βαράει ο ένας στόχους, βαράει ο άλλος πετρελαιοφόρα. Αποτέλεσμα, άνοδος 4% στις τιμές πετρελαίου.

Ρε, δεν σταματάτε, λέω, μας έχετε βγάλει την ψυχή εκεί πέρα. Είναι και περίοδος διακοπών, ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στον Τίνο. Σάβα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Εγώ φεύγω, παιδιά, 10 του μηνός. Επιστρέφοντας Βενιέρης, Λεοντής. Την άλλη εβδομάδα επιστρέφει και ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης. Αλλά μπρατσέτα με τη Βιργινία δεν μ' αρέσει. Είπαμε, παιδιά, μην το ανοίξουμε πάλι αυτό το θέμα. Ή μάλλον θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε για να τα καταλαβαίνουμε λίγο. Για το θέμα του πετρελαίου εννοώ. Και δεν τα λέω εγώ, τα λένε ειδικοί έτσι.

0: κοριτσιά σου.
1: Βρε μη σκάτε, βρε μη σκάτε, βρε τώρα με το πετρέλαιο. Θα τα πούμε, είπαμε. Και το πολύ πολύ, να, θα κάνουμε λίγο γυμναστικούλα. Θα τα βρούμε εμείς, εκπαιδευμένοι είμαστε. Να, θα πάρουμε ένα ποδήλατο, ας πούμε.

Λοιπόν, για το πετρέλαιο τώρα, γιατί το ξεκινήσαμε λίγο. Όταν ανεβαίνουν οι τιμές, για να πέσουν οι τιμές πρέπει να τελειώσουν το πετρέλαιο που έχει αγοράσει το κάθε πρατήριο, να αγοράσει με νέο τιμολόγιο, με φθηνό δηλαδή, με φθηνότερο τιμολόγιο, για να φανούν οι μειώσεις. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μας το είπε ο πρόεδρος των Βενζινόπουλων, τα λέμε εμείς, είναι δύσκολο, γιατί όλοι περιμένουν να πέσει και μετά να βάλουν, κάνουν λίγο κράτη δηλαδή. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο και ξέρουν ότι θα ανέβει, πάνε όλοι και φουλάρουνε με φθηνό, τελειώνει γρήγορα το πετρέλαιο από τις δεξαμενές των πρατηρίων και βάζουνε με την αυξημένη τιμή. Δεν τα λέω εγώ, επαναλαμβάνω, μας τα λένε οι ίδιοι οι ειδικοί. Άλλωστε το έχουμε ξαναπεί, τα καύσιμα ανεβαίνουν σαν πύραυλος και πέφτουν σαν πούπουλο. Γεια σου Λευτέρη μου, καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Γιάννη μου, και εσύ να είσαι καλά. Καλημέρα στη Λίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, Λίνα, και τα καλά σου λόγια. Χρήστο, 8 και σήμερα λέει, μετράει ο Χρήστος.

0: Λοιπόν, όσοι κινήσετε στην εσωτερική περιφέρεια, και να ξέρετε ότι θα έχουμε εργασίες συντήρησης μέχρι και σήμερα είναι.
1: Αν σου το λέω, σου το λέω.
0: Στην κεντρική νησίδα, από τον κόμβο Λαχαναγοράς μέχρι την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής, άμα δείτε εκεί συνεργεία,

0: Ποιος θύμωσε την Κατερίνα Νικολάου? Θυμωμένη μπήκε.
1: Δεν είμαι θυμωμένη, είμαι ανήσυχη, γιατί έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις στην Πάρο και έχουμε πλέον και αναφορές ότι έχουν καεί και δύο σπίτια. Με το πρώτο φως της μέρας, ως ήθιστε, ξεκίνησαν εκ νέου να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Γιατί είναι πολύ σοβαρή η φωτιά που ξέσπασε. Χτες ξεκίνησε από χώρο με απορρίμματα, κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Και γιατί πολύ σύνηθες στα νησιά.
1: Και πολύ σύνηθες. Να σου πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει ξεσπάσει φωτιά και στη Λέρο σε χώρο με απορρίμματα. Και επιχειρούν και εκεί ενέργεια μέσα. Στην Πάρο είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Δύο αεροσκάφη, πέντε ελικόπτερα έχουν ξεκινήσει ήδη ρήψεις νερού. Είναι που συμμετέχουν και ιδιώτες, υπήγειες δυνάμεις φυσικά και τα λοιπά. Είναι σε κατηγορία 3 στον χάρτη της πολιτικής προστασίας σήμερα η Πάρος.
0: Βέβαια από το μεσημέρι και μετά, όπως διάβασα, θα αυξηθούν οι ένταση των ανέμων, οπότε αυτό προσπαθούν να προλάβουν.
1: Πρέπει να το προλάβουν. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάρου, είναι λίγο βελτιωμένη η εικόνα. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Υπάρχουν όμως συνεχώς ενεργές εστίες και αναζωπηρώσεις. Χαμηλή βλάστηση συνεχίζει να καίγεται, πραγματοποιούν ρήψεις στα ενέργεια και περιμένουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Μακάρι.
1: Στη Λέρο, όπως σου είπα, ξέσπασε σήμερα το πρωί η φωτιά. Έχουμε ένα ελικόπτερο το οποίο επιχειρεί και εκεί και ερευνώνται τα εκδήλωση της πυρκαγιάς.

0: ξεμαλώνει. Χρυσοχοίδης έχει κάνει τη Θεσσαλονίκη Αθήνα Σταυρούπολη Αμπελόκηπους. Και κάθισα να σου το πω. Τούμπα Τριανδρία.
1: Μας έρχεται δακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Καλά, σήμερα θα είναι λίγο εθιμοτυπική.
0: Ναι,
1: επίσκεψη,
0: πάει να κοινιάσει το αμφιθέατρο εκεί στην... Θα πει κάτι, δεν μπορεί. Δεν θα πει κάτι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας, κυρία Δημαρέση.

0: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco's.gr.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες οι Toyotomi πρωταγωνιστές στο χώρο του κλιματισμού, με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Erai, με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε 3 χρώματα, μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Erai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Μπαίνεις τσουλώντας,
11: βγαίνεις περπατώντας.
12: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ακούτε στα τους 107 και 7. Καλημέρα σε όλους και σε όλες φυσικά. Καλή δουλειά. Πολλά τα μηνύματά σας, φίλοι οδηγοί ταξί, φίλοι επαγγελματίες. Όπου και αν βρίσκεσαι, στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο, παρέα ο Στάτους 107 και 7. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο Άρης Παπηδάκης. Μετά τις 10 Βιργινία Δημαρέση. Και τι ήταν χθες? Μεγάλη μέρα. Σαν χθες, ποιος γεννήθηκε? Ο Αλέξης.
1: Να ζήσεις Αλέξη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να ένα σοφός.
2: Ρε παιδιά, μετά τα 50 δεν έχει νόημα να μας τις θυμίζετε αυτές τις επαιτίες τόσο έντονα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ένα κεράκι. Καλά, δεν είσαι και πολύ μεγάλος. Ένα κεράκι. Θα πεις τώρα πόσο είναι, 52. Άμα τα βάλεις όλα, πυροσβεστήρα θες.

0: φτάσει.
1: Άντε και ένα παραπολιτικό. Ο μπαμπάς του, του μπαμπά του μάλλον το επάγγελμα ποιο είναι?
0: Πως μια κατάρα έχω βαριά και μέσα μου.
1: Εργολάβος.
0: Να με κρατάς τη μοναξιά.
1: Τι κέρασε νομίζετε στους παρευρισκόμενους? Εργολάβους.

μέσα σε ένα. Γιατί ρε Άγγι τώρα γρουσούζεις? Άλλος έχει το όνομα, άλλος τη χάρη. Πληρωνά κι αυτό. Λένε για μένα οι ομορφές, δεν ξέρω που τραφάω. Λένε για μένα. Επειδή ρωτάτε για την κίνηση, μικρό κολληματάκι έχουμε στο περιφερειακό από την Τριανδρία μέχρι και την Τούμπα. Στο μέτωπο προς ανατολικά έχει κίνηση ο περιφερειακός, αλλά δεν έχουμε σταματήματα, μόνο στο κομμάτι που σας είπα, Τριανδρία Τούμπα. Η Τσιμισκή ξεμπλόκαρε. Παραμένει αρκετά μεγάλη κίνηση Βασιλέως Γεωργίου και Μανώλη Ανδρώνικου, στο σβήσιμο της Όλγας δηλαδή, μέχρι και την Χάνθ. Μικρή ταλαιπωρία και όσοι κινείστε στην Μίκη Θεοδωράκη. Από την Ακριτώνα, από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 όροφες.

0: ξεσπάθωσε ο Γιουκασέλ. Ο Κασελάκης, ναι, ξεσπάθωσε, παιδιά. Κατά των πρώην συντρόφων του. Τα απέκρυπτε τα δόντια.
1: Οι κλεφτές παίρνουν γύρω στα 5.500 καθαρά. Αν είναι επαρχίες, έχουν άλλα 1.000 ευρώ για ενίκιο. Ξέρετε πόσο επαρχία και δίτης αριστεράς μένει στο κολονάκι. Μου αρέσει να λαϊκίζω, αλλά μην μας παριστάνει τώρα κάποιος τους αγώνες της αριστεράς όταν ζει τη κλειδί στην Αθήνα. Έχουν αστυνομικό, έχουν δωρεάν βενζίνες, έχουν δωρεάν διόδια, αεροπορικά και κάνουν και δουλειά στο πλάι. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε ο μέσος μισθός των βουλευτών, ο δουλευταμισθός των βουλευτών, να είναι ο μέσος μισθός των Ελλήνων βάσει Ελστάτ. Τέλος τα προνόμια. Γενικά οι βουλευτές και οι πολιτικοί θα πρέπει να μάθουν να δουλεύουν. Αντί να μας δουλεύουν. Το να λέει κάποιος ότι είναι μεγάλη επιτυχία ένα δημοσκοπικό και με αναγωγή αποτέλεσμα που είναι κάτω από το επίπεδο παρέτησης, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είναι δυνατόν να κλέβουν την καρέκλα και την πάνε σε άλλο κόμμα? Τι αηδίες είναι αυτές?
0: Είμαι Βασίλος Γεωργίου, λέει, έχει κίνηση αλλά όχι κάτι τρελό. Τα μαμένα είναι καθυστερήσεις, παιδιά, εκεί πέρα.

0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Ξέρετε ότι υπάρχει νεολαία Ρουβίκονα? Δεν το ξέρατε? Δεν το ξέρατε?
1: Η φοιτητική ομάδα του Ρουβίκονα συγκροτήθηκε από φοιτήτρες και φοιτητές των Πανεπιστημίων της Αθήνας. Ενώ πλέον υπάρχει αντίστοιχη ομάδα και στη Θεσσαλονίκη, στοχεύοντας την πανελλαδική ανάπτυξη του αγώνα μας. Γιατί συγκροτήθηκε η φοιτητική ομάδα? Για να αντιμετωπίσουμε όσα απειλούν τη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Για να αντιμετωπίσουμε τη δυσβάσταχτη καθημερινότητα που αντιμετωπίζει η σημερινή νεολαία. Για να πάψουν να αποκρύπτονται οι αφαιρεσίες των άριστων καθηγητών και πριτάνεων. Για να υπενθυμίσουμε ότι τα δημόσια πανεπιστήμια δεν ανήκουν στις επιχειρήσεις καμίας κυβέρνησης. Για να τονίσουμε ότι η νεολαία δεν υπάρχει για να υπηρετεί τα συμφέροντα και τα κέρδη της εξουσίας. Η υποτίμηση των σπουδών και της ποιότητας ζωής μας έχει ήδη ξεκινήσει με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, τις διαγραφές, τις πειθαρχικές διώξεις και την υποβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων. Και επειδή δεν έχουμε αυταπάτες για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση, αγωνιζόμαστε για να αναδείξουμε τις πολύ μεγάλες αλλαγές που χρειάζονται, καθώς και το ανάστημα που πρέπει να υψώσουμε απέναντι στις πρακτικές υποβάθμισης των δημόσιων πανεπιστημίων. Για όλα αυτά, κάποιος θα μας πει ρομαντικούς και έχει δικαίωμα να κάνει λάθος. Αλλά για τα μικρά, είναι ρομαντισμός να δικαιούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες δωρεάν ζήτηση και στέγαση. Είναι ρομαντισμός να σταματήσουν να πέφτουν σοβάδες στα κεφάλια μας. Να σταματήσει η πανεπιστημιακή εξουσία και η ελίτ να αντιμετωπίζει τους φοιτητές σαν εγκληματίες, οδηγώντας τους σε μπουντρούλια. Είναι ρομαντισμός οι σημερινοί νέοι και νέες να μπορούν να βγάλουν προς το ζήν χωρίς να κάνουν από δύο δουλειές. Να σταματήσουν να αναγκάζονται να παρατάνε όλες τις άλλες ανάγκες τους για να αντιμετωπίσουν την επιβίωσή τους ή να μην γίνουν κρέας για τα κανόνια σε πολέμους άλλων. Είναι ρομαντισμός ένας νέος να μπορεί να βιοπορίζεται χωρίς να θυσιάζεται όλη του ζωή. Πρέπει και οφείλουμε να αγωνιστούμε για μια δυνατή και ελεύθερη νεολαία που πλέον δεν περιμένει, αλλά απαιτεί.
0: Μάλιστα. Δεν το ακούσουμε όλο. Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Ωραία τα συνθήματα. Δεν μπορείτε να πείτε.

0: σε φιλώ και σε γιατρεύω και σε βρίσκω στις καρδιάς τις διαδρομές.
1: Γεια σου Άννη μου, είχαμε μία έκρηξη το πρωί στην Καλαμαριά στο υποκατάστημα της Alpha Bank. Μόνο υλικές ζημιές, τρόμαξε ο κόσμος βέβαια, αλλά τίποτα περισσότερο.
0: Όλα τα μπορώ, φωτιά τα βήματα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Στο Θεό εκεί θα πάω, σαν πολύ ψηλά πετάω, σαν τα μόνο σε κρυψή.
1: Θοδωρή μου, να σε καλά. Τι να πεις.

0: στο ματιώντας.
1: Έλα ρε Στέφανε, γιατί τα λες αυτά.
0: Τα παραμύθια, τώρα ξέρεις πως για σένα.
1: Έτοιμο κείμενο κι εσύ. Πονοείς κάτι.

0: γράψω στο κορμί γνωστά συνθήματα. Στο Θεό εκεί θα πάω, σαν πολύ ψηλά πετάω, σ' αγαπώ.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Παρέα πάντα με τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Έχουμε εκπτώσεις έως 50% παιδιά. Ανανεώνουμε το χώρο μας, ετοιμαζόμαστε για, για τις φοιτητικές, τα φοιτητικά δωμάτια, φοιτητικά σπίτια. Εκπτώσεις, επαναλαμβάνω, έως 50% στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Μαρμαρίδης Modern Living.
0: Και σε βρίσκω στις καρδιάς, στις διαδρομές.
1: Πάτε, διαλέγετε και δεν αδειάζει τσέπη. Απλά πράγματα. Πρώτο σέλιδα.

Πάμε, ξεκινάμε με την καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων, η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI. Και συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ και Νετανιάχου. Τα νέα. Μητσοτάκης Ιερώνυμος, το κεντρικό της θέμα. Μυστικός δείπνος για τις εστίες. Πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι στην Κασπία, το σημείο 0. Και ένα θέμα τώρα με τον Μανώλη Μητσιά. Σε μια συναυλία του δεν τραγούδησε το Γιάννη το Φωνιά, διότι υπήρχε απαγόρευση από τον Ιω Χατζηδάκη και αναγκάστηκε να το απαγγείλει. Απογευματινή, ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Χθες Λέρο, σήμερα Αγαθονήσι. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας. Βαθαίνει το χάσμα, με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο. Γκουτέρες για το Κυπριακό. Την ειρήνη μόνο οι Κύπροι μπορούν να την οικοδομήσουν.

και περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ο πολιτισμός εάλλο ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή, το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Μάλιστα. Ελλάς για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Και η Ιαπωνία τρόμος για τα 7,1 Ρίχτερ. Ριζοσπάστης, ακρίβεια, φορολογία στα ύψη και μισθή στον πάτο. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και της πολεμικής εμπλοκής για να ανασάνει ο λαός. Ελεύθερος τύπος, τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου. Μητσοτάκης από τη Λέρο, ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία. Το παρασκήνιο του Λευκού Οίκου, τη συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου. Μανιφέστο, αυτή είναι η στιγμή για λύση, ισχυρή δέσμευση Κουντέρες για το Κυπριακό. Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλάει στο μανιφέστο. Το προλαμβάνω μπήκε στη ζωή μας, έσπασε ταμπού. Εσπρέσο. Η Ιουλία χόρευε. Νιφούλα η Καλυμάνη στο πλευρό του παραγωγού της Μιχάλη του Ρατζίδη. Ο Ρέμος στην Ψαρού. Στην Ψηρού νομίζα παιδιά και λέω τι τώρα. Τύπος στη Θεσσαλονίκη, απόφαση σταθμός για τη νέα ΔΕΣ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα ακόμη βήμα για τη μεγάλη αστική παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη. Προς ψήφιση σύμβαση που κατοχυρώνει το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων. Κόντρα. Το μεγάλο φαγωγόπωτι με τα αρχαία μνημεία εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες ή μετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Άλεξης Τσίπρας, σχέδιο Αριστοτέλης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και τρόμος από τα 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Λόγος, παρέμβαση της Ελλάδας για το φυσικό αέριο. Ζήτημα αλλαγής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου θέτει η Αθήνα. Η ανάρτηση του Νίκου Τσαφού. Πανελλαδικό πρόγραμμα φέρνει πιο κοντά τον στόχο εξάλληψης της υπατήτιδας σε. Και ο λόγος έχει το θέμα του σεισμού της Ιαπωνίας. Εστία. Εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία. Είστε έτοιμοι? Ελεύθερη ώρα. Αποκαλύψεις για αντίχριστο και σατανική σκλαβιά. Συγκλονίζει ομιλία του Οσίου Γέροντα Εφρέμ της Αριζόνα. Στελεχώνεται το κόμμα Σαμαρά που το πάει η κόμπρα της Μεσσηνίας και θα κάνει και πρέσπες για το βλάχικο Τσίπρας. Περνάμε στην Political. Πότε ο Σαμαράς ανακοινώνει το νέο κόμμα, η συμβολική ημερομηνία που πρότειναν συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, πώς θα γίνει η χρηματοδότησή του. Δημοκρατία, χορηγός στην Ήβριν κατά της Ελλάδος, ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη.

Star. Στο κρατητήριο ο γιος του Ιατρόπουλου. Ύστερα που καταδίωξουμε μηχανή στη Νέα Σίμη. Φιλαράκι, σταματάς. Διάβασα και την ανακοίνωση του Ιατρόπουλου. Τα βάζει με όλους και με όλα. Πανσέλινο τρόμου εν μέσου θέρους. Αναλυτικές προβλέψεις. Αυτά είναι.

Αυτά τα πρωτοσέλιδα λοιπόν, παρέα πάντα με τα έπιπλα Μαρμαρίδης, εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Παίρνετε τη γυναίκα που θέλει καινούργια έπιπλα, πάτε, δεν τη λέτε τίποτα, τη λες, μπαίνεις μέσα, λες διάλεξε. Και έχεις καθαρίσει για ένα εξάμηνο. Καλοκαιρινές εκπτώσεις ως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες απλά στο epipla.gr.

Αλέξη, προς τα δυτικά ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος. Παραμένει το πρόβλημα προς τα ανατολικά και από την Τριανδρία μέχρι και την τα Κωνσταντινοπολίτικα περίπου. Πέφτουν αισθητά οι ταχύτητες εκεί, δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Προσέχουμε στους δρόμους, δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα. Αν προσέχουμε και κρατάμε αποστάσεις, όλα θα πάνε καλά. Θα μου πεις ο απέναντι, ο μπροστά, ο πίσω. Ναι. Αν προσέχουμε όλοι, μια χαρά θα είμαστε. Καλό πρωινό!

0: Γεια σου Στεφανέ μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στη Μαρία. Τώρα, δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Παρέα θα είμαστε στις 10, έχουμε άλλη μία ώρα. Καλοκαιράκι είναι. Είμαστε ο λίγον τι πιο χαλαρά. Παιδιά μην βιάζεστε, θα έρθει ο Σεπτέμβριος. Να σας πω εγώ ύστερα. Δεν προλαβαίνουμε. Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Έκρηξη σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα σε ATM τράπεζα στην Καλαμαριά, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημίες. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 5 η ώρα στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάγκονη. Συνέχιζε τη μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται από χτες το μεσημέρι μεγάλη πυρκαγιά. Τα ξημερώματα η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγγεριάς με κατεύθυνση προς την Τρυπητή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές για 2 σπίτια τα οποία έχουν καεί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκδόθηκαν 3 ειδοποιήσεις από το 112 στους κατοίκους για εκένωση οικισμών. Με τη χρήση εναέριων μέσων από νωρίς το πρωί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία ξεκίνησε κοντά στον Χιτά της Πάρου. Με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Χιριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία θα εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε χτες στην Ολομέλεια κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για να αποφασιστεί αν θα υποστεί συνέπειες. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για νέα σεξιστική, κανιβαλική και παραλυρηματική επίθεση. Σεισμική δόνηση προκάλεσε αναστάτωση στα Ιωάννινα χτες το βράδυ. Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:10. Είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ ακολούθησε πιο ήπιος μετασεισμός. Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:17 και ανοιχτά της Σκιάθου. Ο σεισμός καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή των Σποράδων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σκιάθου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 7,5 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Σποράδες, Εύβοια και περιοχές της Αττικής. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Όπως δήλωσε ο καθομολογίαν δράστης, 28 ετών από την Αίγυπτο, γνώριζε καιρό τον δικηγόρο, καθώς εκείνον είχε ανατεθεί υπόθεση του ασύλου του. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών και ενόπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Τάσνιμ, ενώ κατά 3% και πλέον αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα αυτή αναζωπήρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τους 13 έχουν φτάσει οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χτες στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η πρωθυπουργός της χώρας Σανάη Τακαΐτσι.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Έθριο σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους

0: Χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάντο στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
6: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
6: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
9: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
11: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
10: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
12: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ.

0: Aegyptos.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Όπως καταλαβαίνετε, με καλοκαιρινή διάθεση, έτσι λίγο να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη ζέστη, γιατί και σήμερα θα είναι μια ζεστή μέρα. Την άλλη εβδομάδα περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 37-38. Καλές διακοπές όσους βρίσκονται εκτός και μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπομονή σε όσους βρισκόμαστε πίσω.

Τώρα σημαίνεται πίσω, έχει ζεστούλα. Όσοι ζείτε Αλεξάνδρου, Σταύρου και Παπαναστασίου, να ξέρετε ότι από τις 10 έως τη 1 δεν θα έχετε νεράκι. Εργασίες σύνδεσης νέου γουγού θα γίνονται. Οι οδοί που θα επηρεαστούν είναι Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου, Μαρτίου και όλες οι παρακείμενες. Επαναλαμβάνω, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου, Μαρτίου και όλες οι παρακείμενες οδούς, οδοί, χωρίς νερό από τις 10 έως τη 1. Τούτο εδώ, στο Δημήτρη Βενιέρη. Όλοι όσοι μείναμε εδώ, τα καταφέραμε μετά από επίπονες προσπάθειες να πάει διακοπές. Θέλει να έρθει και σήμερα, λέει.

Πάμε γρήγορα γρήγορα τώρα να δούμε τι γίνεται και στα αθλητικά μας. Μια ματιά, διότι αύριο έχει αγώνα. Πάω και αντιμετωπίζει τη Δυναμό Κιέβου στον επαναληπτικό του 2-3. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα αθλητικά μας. Η Δυναμό Κιέβου έφτασε στη Θεσσαλονίκη, θερμή υποδοχή από την ουκρανική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Κάνουν θέρατα διαρκείας στην Τούμπα. 14.291 κάρτες έχουν φύγει. Πανέτοιμοι στον ΠΑΟ για τον αυριανό αγώνα με τη Δυναμό Κιέβου, τον επαναληπτικό. Συνεχίζονται μεταγραφικές κινήσεις ομάδες, ψάχνονται ακόμα. Άλλος φεύγει, άλλος έρχεται. Ένας τεράστιος τερματοφύλακας ανακοίνωσε ότι μετά το τέλος φετινής σεζόν αποσύρεται. Ο Μάνουελ Νόιερ δήλωσε σε γερμανικό μέσο ότι αυτή θα είναι η τελευταία του σεζόν στο ποδόσφαιρο.

Ο Τσιτσιπάς βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, αναβλήθηκε η πρεμιέρα του. Πολύ βροχή, οπότε αναβλήθηκε.

Συνεχίζεται η προετοιμασία των ομάδων μας. Όλες οι ομάδες. Φιλικά, τα ξέρετε αυτά. Πάντως από τα ονόματα που ακούτε, κρατάτε τα μισά και πιο κάτω.

0: Όπως είναι λογικό, δεν έχουμε και πολλά πράγματα αυτή την εποχή. Ωραία Μαρία, τι ωραίο πρωινό είναι αυτό. Καφεδάκι. Υπέροχη θέα. Υπέροχη αυλή, υπέροχο μπαλκόνι. Καλημέρα. 2310-513-000, 2310-82-1050, αν κάτι μας έχει ξεφύγει. Και φυσικά στο Viber 69-083-50-7-800. Διακρίνω μια χαλαρότητα, είναι η εποχή της άρνησης, παιδιά. Αρνούμαστε. Καλά που έχουμε και κανένα πολιτικό δηλαδή και σπάει λίγο έτσι η μονοτονία του καλοκαιριού. Όπως αυτό ας πούμε.
1: Τα στοιχεία σας δεν είναι δικά μου.
2: Ναι, είναι πολύ, είναι πολύ σωστά κάνω, αυτό που λέτε. Αλλά τι μας λέτε,
1: μας
2: λέτε ότι το 2019
1: κοροϊδεύετε την κοινωνία.
2: Παρέλαβε το δείκτη της παιδικής φτώχειας το 21,1 ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Και το ανέβασε στο 2025 στο 29,6, στο 30.
1: Με τι κατοπληκτώ, κυρία Γιωτάκη, που δείχνει,
2: τετραετία να το ανεβάσετε που άλλες 10 μονάδες.
1: Ήρθατε άσχετοι των ασχέτων. Το κατόφλι φτώχειας ήταν όταν ήμασταν όλοι φτωχοί επί Τσίπρα, 4.500
2: χιλιάρικα.
1: Τώρα το κατόφλι φτώχειας είναι 7.500 χιλιάρικα.
3: Πρέπει να είναι καλύτερο.
1: Πήρατε τα χείριθμα μαθήματα ψεύδους. Τα χείριθμα μαθήματα ψεύδους από τον αρχηγό σας. Με τι κατόφλι φτώχειας.
0: Μονομαχία στο Ελ Πάσο. Τα βάλε με τον Ελλάς. Πήρατε, λέει, ταχύρυθμα μαθήματα ψεύδος από τον Τσίπρα. Χροϊδεύετε την κοινωνία. Βαριές κουβέντες.

0: Τώρα εγώ βάζω ηχητικό. Βάζετε λεζάντα. Εντάξει, ετοιμή. Πάμε.
1: Πολύ σημαντικό,
0: πολύ.
1: Δώστε βάση γιατί το κατέβασαν.
0: Ναι.
1: Αυτό το θρασίδηλο τυπάκι ο Άδωνης Γεωργιάδης,
0: ναι,
1: κοπανιέται στα κανάλια γιατί δεν βρίσκουν τις απαραίτητες 180 ψήφους στην συνταγματική αναθεώρηση για να βάλουν χέρι στα δάση μας, στο πράσινο και στο οξυγόνο της χώρας μας και να αλλάξουν το άρθρο 117 παράγραφος 3 του συντάγματος, όπου όταν υπάρχει καμένη δασική περιοχή είναι υποχρεωτική η αναδάσωση. Θέλουν να τα αλλάξουν και τα καμένα δάση να έχουν οποιαδήποτε χρήση. Γεράσιμος Μπαρχαμπάς, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Αγωνιστές. Όχι στην συνταγματική αναθεώρηση της Νέας Δημοκρατίας. Έξω από τη Βουλή, με την ψήφο μας στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο ανθέληνας Άδωνης Γεωργιάδης. Όσο και να κοπανιέσαι Γεωργιάδη, δεν θα σου περάσει.
0: Μπαχραμπάς είναι αυτός.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι.
0: Για καμιά κουραζιέρα είναι.
2: Πάρε το μετρό για Πειραιά.
0: Βάλτε λεζάντα παρακαλώ. 69-08-357-800. Πόσο δίνετε?
2: Στο κύμα θα αρμενίζει το.
0: Πόσο χρόνο δίνετε?

0: Ναι, είναι από το Twitter του Άδρου Γεωργιάδη, αυτό έχεις δίκιο.
1: Και τι έβαλε, εσύ και όλα τα κακά.
0: Και όλα τα κακά σκορπά, ναι.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Θα κάνουμε το γύρο των νησιών. Γυμνή θα κολυμπάμε στα κρογιάλια. Τον ήλιο θα την... Καμένος ο ίδιος. Γεια σου ρε Βαλάντη. Άσας, αν υπήρχαν Ολυμπιακοί αγώνες για χαζομάρα και για ηλιθιότητα, θα είχαμε σαρώσει. Είδατε όμως με τη στόμφο, Δημητρή, είδες με τη στόμφο.

εντωμεταξύ το άρθρο που λέει ψηφίστηκε επί Νέας Δημοκρατίας, ότι καμένη έκταση αυτόματα γίνεται αναδασωτέα κτλ.

Δεν πειράζει, αυτά καλά είναι, παιδιά. Καλά είναι, λίγο να σπάει η μονοτονία. Πάμε σε διάλειμμα. Τελευταίο για την εκπομπή και επιστρέφουμε. Μέχρι τις 10, 10 με 12, Βιργινία Δημαρέση.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Grecos.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Grecos.gr.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Έφτασες! Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9,10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κιάθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας, μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες, μόνο 1,25. Και Ξίξο, τούτι φρούτι, μόνο 50 λεπτά.
10: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
9: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο, μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
10: Α, Άντε, πες!
9: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
10: Τότε θα ξαναπάω.
9: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Μια χαρά θα είναι ο καιρός, παιδιά. Χάρη συννεφάκια που κάνουν την εμφάνισή τους που και που δεν μας ενοχλούν. 33 σήμερα η θερμοκρασία, 34 αύριο, 35 την Παρασκευή, 36 το Σάββατο παρακαλώ. Με έθριο καιρό. Οπότε όσοι ετοιμάζετε για να φύγετε, πολύ καλώς θα κάνετε. Την άλλη εβδομάδα δε, λέω και ξαναλέω ότι θα πάμε ψηλά. Θα ανέβουμε ψηλά. Θα φτάσουμε και 40 στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και 39. Θα ξεκινήσει από 37, 36 εκεί και προς το τέλος εβδομάδας θα τα δούμε όλα μάλλον. Έλεγα λοιπόν ότι καλά που υπάρχουν και τα κόμματα λίγο και σπάει η μονοτονία του καλοκαιριού. Πολύς λόγος γίνεται για τη χρηματοδότηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μια απάντηση προσπάθησε να δώσει μέλος του ΕΛΑΣ στο Ζαχαρό.
1: Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
2: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείται. Η απάντηση μου ήταν... Και
1: δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς.
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Δεν είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν παίρνει, είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Έχω κάτι έξοδα, Αλέξη. Άμα θες, άμα δεν θες, εντάξει. Θα σε ξανανοχλήσω το Σεπτέμβριο που θα αρχίσουν τα σχολικά και όλα αυτά, ξέρεις. Θα χρειαστώ τη βοήθεια σου.

Επιμένει και το θεματάκι στην περιφερειακή εκεί από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, αλλά είναι το μόνο θέμα μας. Να ξέρετε, μιας και μιλάμε για την περιφερειακή, ότι το Σάββατο προς Κυριακή, από τις 11 το βράδυ και ως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις. Στον κόμβο Πηλέας, επαναλαμβάνω, από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, στον κόμβο Πηλέας θα έχουμε... αποκλεισμό κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Γεια σου, Σιλβίο. Σεπτέμβρης αργή, ξέρω εγώ. Πρόδρομος Ανανιάδης, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη τη φαμίλια. Γεια σου, Δημήτρη. Γιατί έκλεισαν ξαφνικά όλα τα σούπερ μάρκετ μέρε? Δεν έκλεισαν ξαφνικά, αναστολή λειτουργίας έγινε. Διότι στο νέο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και ο ιδιοκτήτης των εν λόγω σούπερ μάρκετ, και δεν κλείσαν μόνο εδώ, δεν έγινε αναστολή λειτουργίας εδώ, έγινε και στη Λιθουανία και στην Εστονία. Επιμένω, η ζωή μου μισή, μακριά μου εσύ υπομένω, προσπαθεί να βρεθεί μια νομική φόρμουλα. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Γιατί είναι και εργαζόμενοι στη μέση, έτσι. Έμαθα μια ζωή. Όσοι έχετε παρκάρει ψιλοπαράνομα στην Κασάνδρου, να ξέρετε, στην αγάπη σου αυτή, θα βρείτε ροζ χαρτάκι. Λέω εγώ τώρα. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε δηλαδή.

0: Τώρα Θόδωρε, να δίκιο το έχεις. Αμά λέει και εσείς οι δημοσιογράφοι. Όλα θέλετε να τα ξέρετε. Από πού τα λεφτά, από πού τα στοιχεία. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ένα δίκιο το έχεις τώρα. Λευτέρη, τι να σου πω. Για τον Τσίπρα δεν ξέρω.
1: Στη Σέριφο ήσουν πουλί.
0: Δεν είμαι ο λογιστής του για να ξέρω, αλήθεια σου λέω.
1: Ήσουν παδόνι στη Σαντορίνη ασπροσκαλή.
0: Πάντως άμα δεις ποια μεγάλα μέσα και εφημερίδες παίζουν την Ελλάδα, θα καταλάβεις πολλά. Λέω εγώ τώρα πάλι. Και μιας και το ξεκινήσαμε με τα νησάκια, ας το συνεχίσουμε.

Γεια σου Κυριάκο. Σαββατοκύριακο λέει, φεύγουμε, πάμε Χαλκιδική. Θα γυρίσω όλα τα beach bar. Αυτό που μου λες, δεν το πω στον αέρα γιατί είναι διαφήμιση. Μεγάλο μπαρ. Το πρώτο πόδι εκεί προς το τέλος, μετά την Καψόχωρα, μετά το Πευκοχώρι δηλαδή. Άμα πας, θα πάει να βρεις τον σεφ, τον Λουί, να του πεις τι θες να φας και του πεις από μένα. Επίσης θα πας στον DJ τον Άκη και θα του ζητήσεις τούτο εδώ, γιατί μου λέει ότι του ζητάνε πολύ.

Ναι, δύο ώρες. Μη μου τη συγχύσετε πάλι σήμερα όμως, γιατί τον τελευταίο καιρό μου τη συγχύσετε. Γεια σου ρε Περικλή, δύο και σήμερα λέει. Καλά να περάσεις όπου και αν πας.

0: Στην περιφερειακή είσαι?
1: Ναι, έφυγα, έστριψα Τούμπα κάτω, γιατί είσαι πάρα πολύ κίνηση, δεν ήθελα να πάω από εκεί.
0: Κοίτα, είναι μέχρι, το, μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα περίπου. Μετά ανοίγει. Μετά ανοίγει, ναι.
1: Οπότε λαμπράκι και ξανά περιφερειακό από πάνω.
0: Ναι.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Κάνε ένα κύκλο εκεί πέρα, σταμάτα, φάει και τίποτα, κανένα γλυκό. Έχει πολλά μαγαζιά στη Λαμπράκη.
1: Πάω τώρα, δεν πάω από το γύρο τώρα.
0: Άντε, μπράβο, ωραίος, να είσαι καλά. Άντε, καλημέρα.

Δημοσθένη, δεν θα διαφωνήσω. Ένας φίλος μου λέει ότι η άδεια λέει τελειώνει την ημέρα που ξεκινάει. Όσο την περιμένεις, τη φαντάζεις, την οργανώνεις, είναι καλά. Μόλις έρθει, περνάνε οι μέρες τόσο γρήγορα. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Γι' αυτό κάθε μέρα να τη ζούμε και να μην σκεφτόμαστε τι θα γίνει αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, όταν γυρίσουμε. Κάνουμε στιγμές.

0: όσο κρατάνε, μία μέρα, δύο μέρες, μια εβδομάδα, για παραπάνω δεν μας βλέπω. Να τις χαρούμε, παιδιά, με καλή παρέα, καλούς φίλους. Να χαρούμε την οικογένειά μας, μην πέσουμε πάλι στα κινητά, πάλι στα τάμπλετ, πάλι σε αυτά. Αφήστε τα, πετάξτε τα στην άκρη όλα. Θαλασσίτσα ή βουνό που πάτε. Κουβεντούλα, γιατί έχουμε ξεχάσει να κουβεντιάζουμε, ξέρετε, με αυτά τα μαραφέτια. Και γυρίστε, γυρίστε. Μην κάθεστε σε ένα μέρος. Κάντε βολτούλες. Δεν είπα να κουραστείτε, αλλά κάντε βολτούλες. Τις γύρω περιοχές. Γεμίστε εικόνες, γεμίστε παραστάσεις. Για όσο πάτε, επαναλαμβάνω. Και πάνω απ' όλα φυσικά παρέα, έτσι, καλή παρέα. Λοιπόν, finito la musica, πώς το λένε, Κατερίνα, Πασιάτο la fiesta για σήμερα. Ακολουθεί η Βιργινία Δημαρέση, αμέσως μετά Διογέννης Δασκάλου, 12 με 2. Εμείς αυτή τη βδομάδα θα είμαστε από τις 7 το πρωί παρέτσα, μέχρι και την Παρασκευή.
1: Έχεις φύγει κάποια νύχτα ξαφνικά.
0: Δευτέρα επιστρέφει η Μπαρμπαγιάννης. Σάββατο επιστρέφει, αλλά Δευτέρα στο πρωινό εδώ της καθημερινής.

0: είναι 10 ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Έκρηξη σημειώθηκε στις 4:41 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα σε ATM στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα πρόκειται για το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλής Οφούλη Μεγκόνη. Από την ισχυρή έκρηξη καταστράφηκε ολοσχερός το μηχάνημα, ενώ ζημίες προκλήθηκαν και στην πρόσωψη της τράπεζας. Δεν προκλήθηκε φωτιά στο σημείο, ούτε αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι δράστες έβαλαν και δεύτερο μηχανισμό, ο οποίος δεν εξεράγει. Στελέχη των ΤΕΜ βρέθηκαν στο χώρο και τον εξουδετέρωσαν. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, που σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το μεσημέρι μεγάλη πυρκαγιά. Δύο σπίτια έχουν καεί ως τώρα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν τρεις ειδοποιήσεις από τα 112 στους κατοίκους για εκένωση οικισμών. Με τη χρήση εναέριων μέσων με το πρώτο φως της μέρας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή κοντά στον Χιτά της Πάρου. Σεισμική δόνηση προκάλεσε αναστάτωση στα Ιωάννινα χτες βράδυ στις 11:10, είχε μέγεθος 4,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Σεισμός σημειώθηκε και στις Ποράδες, 4,1 Ρίχτερ, ανοιχτά της Κιάθου. Ο σεισμός καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Κιάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,2 χιλιόμετρα. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε προσωρινά ο 41χρονος υπεύθυνος για το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Η ανακρίτρια μετά από μαραθώνια απολογία έκρινε ότι ο 41χρονος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για θανατηφόρα σωματική βλάβη πρέπει να προφυλακιστεί, ενώ η εισαγγελέας εισηγήθηκε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, ο 41χρονος θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η σύντροφός του. Στη διεθνή επικαιρότητα, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών και ενόπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι τελευταίοι από την πλευρά τους χτύπησαν και σταμάτησαν τρία πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Τασνίμ. Κατά 3% και πλέον αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες, με φόντο τη νέα αναζωπήρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στους 13 έχουν φτάσει οι νεκροί μετά τον ισχυρό σεισμό 7,1 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χτες στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η πρωθυπουργός της χώρας Ανάε Τακαΐτσι.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκί τους 34, σε Βέρε και Σέρες τους 35, στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
7: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live

0: επιχειρήσεις στο 2310-4911-99.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Παίρνω από το Ορφάνι Παγκαίου Καβάλας. Γιατί δεν παίζει ο σταθμός σας εδώ?
0: Έχει ένα θέμα η ΔΕΗ σήμερα εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Σε μια-δυο ώρες θα είναι ok.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Θα μας δώσετε λίγο από τα δεδομένα σας, αν μας αγαπάτε και μας εκτιμάτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να περνάτε καλά. Ωραία περνάς το Ορφάνι Καβάλας. Σίγουρα περνάς ωραία.
2: Το πρωί μας πήρε και κουράτρια πάλι από την Καβάλα για το ίδιο λόγο. Την ενημέρωσα κι εγώ.
0: Λοιπόν, να περνάτε καλά και στο Ορφάνι Καβάλας και όπου αλλού και αν

είστε στα εξοχικά, στις παραλίες, αλλά φυσικά και στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαστε και εμείς που μένουμε ακόμα εδώ. Δεν φυλάμε ακριβώς και θερμοπύλες, ένα καρό κόσμος δουλεύει ακόμα. Εδώ δουλεύει ακόμα η Βουλή και γίνεται και χαμός.

Δηλαδή είναι ντάλα καλοκαίρι, είσαι στη Βουλή για να συζητήσεις αυτά που έχεις να συζητήσεις. Ένα νομοσχέδιο, κάτι τελευταίο, γιατί είναι λίγες μέρες πριν κλείσει και η Βουλή και έχουμε τα θερινά τα τμήματα, έτσι. Γιατί ανεβαίνεις στο βήμα και αποφασίζεις να κάνεις πάλι χαζομάρα? Γιατί κάνεις τα πάντα για να επαναφέρεις στο μυαλό όλων μια πολύ άτυχη πραγματικά στιγμή σου πριν από κάνα χρόνο? Γιατί κάνεις το Μητσοτάκη που είναι εκείνη την ώρα στη Λέρο, ήταν αν θυμάμαι καλά, γιατί κάνει και περιοδίες κι αυτός τώρα, έμειναν μερικές μέρες μέχρι να πάει στα Χανιά να ξεκουραστεί, να κάνει κι αυτός τα μπάνια του λαού. Γιατί κάνεις το Μητσοτάκη λοιπόν να μην ξέρει που να κρυφτεί και τι να κάνει? Γιατί προκαλείς χαμό μέσα στη Βουλή και δεν ξέρουν και οι δικοί σου τι να κάνουν? Η δική σου, όχι άλλη. Πόσο έξυπνος πολιτικά μπορεί να είσαι για να το κάνεις αυτό? Γιατί δεν πας διακοπές, ρε φίλε?

0: Πήγαινε διακοπές. Πήγαινε κάπου κοντά. Πήγαινε Χαλκιδική μαζί με την Αναστασία που στέλνει τώρα. Τόσο ωραίες περιοχές έχει η Ελλάδα. Γιατί δηλαδή να το κάνεις αυτό? Λοιπόν, Δημήτρης Κυριαζίδης. Να θυμίσω για όσους δεν θυμάστε, γιατί μιλάμε τώρα για μεγάλο κοινοβουλευτικό άνδρα, έτσι. Δημήτρης Κυριαζίδης, πρώην αστυνομικός ο άνθρωπος αυτός, πολύτεκνος ο άνθρωπος αυτός.
1: Συκοφαντούμε, γνωρίζετε γιατί? Δεν γνωρίζετε γιατί, διότι προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή. Όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει, να μας κατηβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι, παιδαριστές, παιδόφιλοι, και επί 1,5 χρόνο δεν μιλούσε κανείς. Χώρια, νέοι συνάδελφοι, ήρθε συνάδελφος πρωί
2: Κυριαζίδη, και μου λέει:
1: έχω το
2: δικαίωμα,
1: έχω το χρόνο.
2: Πλέον, ή όχι.
1: Έχω το χρόνο, βεβαίως, έχω το χρόνο. Κλαίγοντας μου λέει: τι έπαθα? Ήρθε η κόρη μου από το σχολείο, πήρε η γυναίκα μου και λέει: γιατί κλαίει το παιδί? Διότι άκουσε, λέει, ότι είσαι εγκληματίας στο σχολείο, ότι κάνεις και άλλα πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν εύκολη διαδικασία. Επί 1,5 χρόνο σταμάτησε όλη αυτή η αναφορά της. Μία ευχή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καταλάβει, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Ότι εμείς είμαστε δολοφόνοι, ότι εκμεταλλευόμαστε το μέλλον τους και όλα αυτά τα ζητήματα. Και η αναφορά μου ποια ήταν? Και επειδή ήταν τα πρώτα μορφή εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροματικότητας. Μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Κυριαζίδης ήταν χθες από το Βήμα της Βουλής. Δεν ξέρω αν καταλάβατε και όλα όσα είπε, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα είπε υπό καθεστώς πανικού. Μισές λέξεις έτρωγε, άλλες μισές τις διέλυε. Σε πολλά σημεία δεν τον καταλαβαίνεις εύκολα. Ανεβαίνεις λοιπόν στο Βήμα της Βουλής σε μια διαδικασία η οποία δεν είναι για να βγάλεις τα σώψυχά σου. Το Βήμα της Βουλής δεν είναι για να βγάζουμε τα σώψυχά μας και τα αποθυμένα μας ένα χρόνο μετά. Και επανέρχεσαι σε εκείνο το φοβερό που της είχες πει. Τους είχες πει κάτω από τα έδρανα που ήσουν εκείνη την ώρα, πά να κάνεις κανένα παιδί. Έτσι. Αυτό. Πά να κάνεις κανένα παιδί. Και λέει τώρα από το Βήμα της Βουλής χθες, ευχή, λέει, της έδωσα. Τι ευχή είναι αυτή, ρε φίλε? Πά να κάνεις κανένα παιδί. Δεν θέλει να κάνει παιδί. Δεν θα περιμένει εσένα. Δεν μπορεί να κάνει παιδί. Δεν θα περιμένει εσένα. Είναι δικιά της επιλογή τι θα κάνει. Τότε είχε γίνει χαμός, χαμός. Σε διέγραψαν. Σχεδόν ένα χρόνο ήταν εκτός. Σε διέγραψαν. Δεν σε διέγραψαν τα κανάλια που λες, που ήσουν βορρά στην τηλεθέαση. Δεν σε διέγραψαν ούτε τηλεοράσεις, ούτε τα ραδιόφωνα, ούτε τα social media. Ο Μητσοτάκης σε διέγραψε. Θες να τα βάλεις με το Μητσοτάκη? Βάλ τα με το Μητσοτάκη, γιατί πολύ εύκολο στόχος είμαστε πια εμείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς φταίμε για όλα. Είπες τη βλακεία που είχες να πεις. Ούτε καν προσπάθησες να το μαζέψεις μετά σαν άνθρωπος, να μην πω σαν άντρας και πέσω κι εγώ στα σεξιστικά που λένε τώρα. Και επανέρχεσαι μετά από ένα χρόνο και προσπαθείς να δικαιολογήσεις τα δικαιολόγητα και προκαλείς χαμό. Και στο κόμμα σου βγαίνει ο Φωτήλας, σε αδειάζει, βγαίνει ο Αμυράς, σε αδειάζει, βγαίνει ο Κερίδης, σε μισοαδειάζει και ταυτόχρονα σε υπερασπίζεται, γιατί λέει ότι εντάξει, και άλλη δεν έχει πει λίγα. Προφανώς και άλλη δεν έχει πει λίγα. Έχει πει τρομερά πολλά περισσότερα, χιλιάδες φορές περισσότερα. Αλλά το ένα δεν συμψηφίζει το άλλο και δεν μπαίνει σε ζυγαριά. Και βγαίνει λοιπόν ο Κερίδης, λίγο σε υπερασπίζεται, λίγο αδειάζει και την άλλη, λίγο αδειάζει και σένα, έτσι μια μεσοβέζικη κατάσταση, γιατί και αυτός ήταν σε φάση τι να πω τώρα κι εγώ. Φαντάζομαι πόσο εγκεφαλικά έπεθε ο Μητσοτάκης στη Λέρο όταν του είπαν τι έγινε. Φαντάζομαι ότι το Μαξίμου θα ήθελε να κλείσει το θέμα γρήγορα, δεν ξέρω τώρα πόσο γρήγορα θα το κλείσει, γιατί γίνεται χαμός στα social media μετά από αυτό. Και λογικό είναι να γίνει χαμός αφού δίνεις πάλι την ίδια λαβή. Ευχή, λέει, της έδωσα. Δεν είναι ευχή, αγαπητέ μου, αυτό. Να λες σε μια γυναίκα μιας ηλικίας ή και καμιάς ηλικίας, πά να κάνεις κανένα παιδί. Ο τρόπος μόνο που το λες και δημοσίως είναι σαν βρισιάλ. Πώς να σου το πω αλλιώς? Θα μου πεις, λίγα μας έχει πει. Δολοφόνους, συμμορίες, γαλάζιους, έτσι, αυτά, οπεκεπέδες, λαμόγια. Χίλια δυο σας έχει πει, χιλιάδες σας έχει πει. Αλλά μην παλεύεις με τα γουρούνια, γιατί στα γουρούνια αρέσει η λάσπη. Το μόνο που θα καταφέρεις είναι να λερωθείς εσύ.
3: Κανέναν άλλον δεν έχω φ...
2: βρει ακόμα να μου αλλάζει.
0: Βέβαια τώρα δεν είπε το ίδιο, έτσι. Δεν είπε το ίδιο, αλλά προσπάθησε να δικαιολογηθεί γιατί το είπε. Μην επανέρχεσαι. Κανένας δεν θέλει να το θυμάται. Ούτε το κόμμα, ούτε κανένας. Η μόνη που θέλει να το θυμάται, για να κάνει και πάλι το κομμάτι της, για να το γυρίσει επικοινωνιακά προς όφελός της, είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κανένας άλλος. Εκτός από τη Ζωή, από αυτό δεν ωφελήθηκε κανένας άλλος. Και αργά το βράδυ τον παραπέμπηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας πάλι για άλλη μια φορά ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, έτσι.

0: η οποία ζωή από ήταν φυσικό, πήρε τον λόγο μέσα στη Βουλή και δικαίως.
1: Πώς θυμάτε εσείς να μιλάτε σε εμάς για υποκίνηση της βίας? Και πώς τολμάτε γενικά να προσπαθείτε να δικαιολογήσετε αυτή την ακραία χυδαία, μισογυνική και με πολλά άλλα χαρακτηριστικά που θα τα εξηγήσω στην ομιλία μου. Είχε πολλά χαρακτηριστικά η ομιλία Κυριαζίδη, συνταξιούχου αστυνομικού, που ήρθε εδώ να πει παραμύθια ακόμη και για την επίσκεψη του Νίκου Κωνσταντόπουλου ως Προέδρου του Συνασπισμού και όχι υποψηφίου Προέδρου στη Δράμα πριν από 30 τόσα χρόνια. Ήτανε λέει πριν 20 χρόνια και εγώ αγνοούμην. Έχω το προνόμιο, θα έλεγα, στη ζωή μου από την εφηβική μου ηλικία να μην έχει υπάρξει ούτε μία μέρα που αγνοούμε. Να βλέπετε και τώρα ακόμα με καλούν οι πολίτες και δεν αγνοούμε. Θα το απαντήσω αμέσως μετά. Έχω αυτό λοιπόν το προνόμιο. Δεν υπάρχει μέρα που να ήμουν αγνοούμενη. Και όμως ήρθε ο αστυνομικός να πει ότι αυτή της οποίας προσβάλλω την αξιοπρέπεια και την υπόσταση ήταν και αγνοούμενη. Και τη φορτώσαμε σε περιπολικό. Τι άλλο θα ακούσουμε κατά πληροφορίες?
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο περιέγραψε ο Κυριαζίδης, ο πολύ έξυπνος αυτός πολιτικά και κοινωνικά άνθρωπος, γιατί παίζει να είσαι πανέξυπνος. Είπε λοιπόν ότι η πρώτη φορά εγώ γνώρισα την κυρία Κωνσταντοπούλου πριν από 20 χρόνια. Τέλος πάντων, πριν από 20 χρόνια αποκλείεται, γιατί εγώ πριν από 20 χρόνια την ήξερα τη ζωή, δεν ήταν έφηβη. Τη γνώρισα, λέει, πριν από 20 χρόνια, τέλος πάντων, μπορεί να εννοεί 30. Όταν ήταν, λέει, στη Δράμα, κάποια στιγμή ο πατέρας της, λέει, για μια ομιλία, μια εκδήλωση, κάτι ήταν. Και δηλώθηκε, λέει, εξαφάνιση, λέει, για τη ζωή. Και αρχίσαμε να την ψάχνουμε και εγώ τότε, λέει, τη βρήκα και την έβαλα σε ένα περιπολικό και την επέστρεψα, λέει, στον πατέρα της. Αυτό γιατί να το πεις, δηλαδή, ακόμα και αν ισχύει? Έτσι, λέει, γνώρισα τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Και τι είναι αυτό, δηλαδή? Έκανε τη δουλειά σου ως αστυνομικός, γιατί μπορεί να ήταν τότε η ζωή έφηβη, όπως πολλά εφηβάκια χάνονται ή δεν ξέρω εγώ τι, αποπροσανατολίστηκε ή οτιδήποτε έγινε, και πρέπει να το πεις από το βήμα της Βουλής ότι έκανες, ας πούμε, το καθήκον σου? Γιατί είναι, για να εκθέσεις και καλά τη ζωή Κωνσταντοπούλου? Τι κουλά είναι αυτά, συγγνώμη που το λέω έτσι. Μιλήστε λίγο κοινοβουλευτικά. Κάντε καμιά δουλειά για τον τόπο. Κάθε και βγάζετε τα σώψυχά σας όλοι στη Βουλή. Τι έκανες πριν από 40 χρόνια ως αστυνομικός και ότι έδωσες ευχή στη ζωή Κωνσταντοπούλου, και σε ποιον προκάλεσες θέμα πάλι? Σε σένα, στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Ακριβώς με τη σειρά που τα βάζω.

Έτσι λοιπόν, ο πολύ έξυπνος αυτός, κοινωνικά και πολιτικά κοινοβουλευτικός άνδρας, ο Δημήτρης Κυριαζίδης, έδωσε δικαίωμα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου να βγει από πάνω. Σε ποια, στη Ζωή, που τα έλεγε προχθές ο Φλωρίδης στη Βουλή. Αυτό που θα θυμάται, λέει, από τη Βουλή, από αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο, είναι καμιά δεκαριά άρσης ασυλίας και καμιά 6-7 διώξεις, γιατί πάει στα δικαστήρια για αυτά, για κακουργήματα, έτσι. Και της δίνεις δικαίωμα να βγαίνει από πάνω. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που 3 την ώρα είναι στην Επιτροπή Διοντολογίας για διάφορα πειθαρχικά παραπτώματα στη Βουλή. Και εσύ αναγκάζεις όλο τον κόσμο να είναι με το μέρος της ζωής για κάτι που είπες. Τι να πω τώρα, τι να πω. Καλοκαιριάτικα, πάρε ένα καραβάκι, πάνε στις σποράδες.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, είπε στην αρχή κάτι τη δήλωσή του ότι τόσα χρόνια λέει, μας λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν βγαίνει κανένας να πει κάτι. Πώς δεν βγαίνει κανένας να πει κάτι? Απλά δεν βγαίνει να τη βρίσει και δεν βγαίνει να την προσβάλλει με τέτοιο τρόπο. Μπορείς να την προσβάλλεις εισαγωγικά για το κοινοβουλευτικό ποιόν της και το πολιτικό ποιόν της, αλλά δεν μπορείς να την προσβάλλεις προσωπικά. Καταλαβαίνεις τη διαφορά? Στο μυαλό σου είναι δύσκολο για σένα. Φαίνεται ότι δεν το έχεις καταλάβει και ένα χρόνο μετά.

Διάβαζα τα σχόλια κάτω από τα δημοσιεύματα και κάτω από τα social media. Ξέρετε πόσος κόσμος πήρε τη θέση της Κωνσταντοπούλου και πήρε την πλευρά της Κωνσταντοπούλου και το μέρος της Κωνσταντοπούλου. Κατάφερε δηλαδή να την κάνει συμπαθή, ενδεχομένως ακόμα και σε κόσμο που δεν ήταν και τόσο συμπαθής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Δηλαδή, πόσο μεγάλο πολιτικό μυαλό, πόσο πια. Πάνε ένα ταξίδι, άσε μας ήσυχους. Θα σου κάνω εγώ με Γκρέκος που έχει και ωραίες τιμές. Θες να πας Ελλάδα, θα πας Ελλάδα για 4 μέρες, σαν ένα νησάκι. Θες να πας Ευρώπη, να φύγεις περισσότερες μέρες, να είναι και ο Μητσοτάκης ήσυχος. 6-7 μέρες, να πας Γαλλία, να πας Ιταλία. Έχει τόσα ωραία πράγματα να δεις στην Ιταλία. Κάνε τις γύρες σου. Δεν ξέρεις και Ιταλικά να μιλάς, είμαι σίγουρη. Έχεις ωραίους ξεναγούς εκεί από τον Greco's Travel, σου κανονίσουνε. Θα δεις τα αξιοθέατα. Θα αλλάξεις παραστάσεις, θα ανοίξει λίγο το μυαλό σου. Και με Greco's Travel όλοι έχουμε την ευκαιρία να πάμε ταξίδι και όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι. Οι άνθρωποι έχουν ετοιμάσει ήδη για 28 Οκτωβρίου, για όλο το φθινόπωρο και ετοιμάζονται γρήγορα και για τα Χριστούγεννα, έτσι. Για να μπορείς να προετοιμάσεις το ταξίδι σου από τώρα και να ξέρεις το πρόγραμμά σου. 2, 3, 10, 55, 55, 56 και να βάρχω Κουντουριώτη 19 εδώ στο λιμάνι. Για τους δρόμους δεν σας είπα τίποτα, γιατί είναι όλα μια χαρά μέχρι στιγμής, έτσι, δεν έχουμε θεματάκια, δόξα τω Θεώ. Αν προκύψει κάτι, είτε εσείς στα τηλέφωνα 2-3-15-13-000, 2-3-11-82-10-50, είτε στο Viber 6-9-0-8-3-57-800, για να πληροφορήσουμε και τους υπόλοιπους ακροατές και για να γίνουμε χρήσιμοι.

Λοιπόν, μην ξεχνάτε για μεσημεριανό και βραδινό, τώρα που είναι δύσκολες μέρες, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, μην παιδεύετε τα κορίτσια σας στην κουζίνα. Μπαρμπαστάθης, θα έχουμε στον καταψύκτη μας 18 διαφορετικές συνταγές. Ας μαγειρέψουμε υπέροχα λαδερά, εύκολα, γρήγορα και υγιεινά. Πάμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, γιατί γίνεται η μεταγραφή της μεταγραφής, ο μεταγραφής στα κόμματα.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
8: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
7: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα στην Μαργιαλένα με το ωραίο όνομα που μας έστειλε και φωτογραφία με ένα πολύ ωραίο χαμόγελο μέσα από το αυτοκίνητο. Κάπου πηγαίνει η Μαριλένα, από το πανόραμα λέει στο κέντρο, όλοι οι δρόμοι άνετοι. Καλημέρα στο Θόδωρο, καλημέρα στον Τόλι, Τόλι μου. Καλημέρα στον Περικλή, καλημέρα στην Άννη. Η Άννη μου στέλνει εδώ μια φωτογραφία από κάποια γειτονιά της Θεσσαλονίκης με μια ελιά, ωραίο δεντράκι, μεγάλο, αλλά δυστυχώς έχουν βγει όλες οι ρίζες έξω και είναι δίπλα σε εστιατόριο, είναι σε ταβέρνα, είναι με αυτά τα... τις προσθήκες, τέλος πάντων, στα κτίσματα που είναι μάλλον για να βάζει τραπέζια. Είναι όλη η ρίζα έξω, έχει βγει όλη η ρίζα έξω. Και ρωτάει πώς μπορούμε να σώσουμε την Ελίτσα. Άννη μου, ειλικρινά, φαντάζομαι ότι είναι δουλειά του Δήμου. Δεν ξέρω τώρα σε ποιον Δήμο είναι αυτό που στέλνεις. Επειδή ξέρω που μένεις το περίπου, φαντάζομαι είναι Δήμος Θεσσαλονίκης. Ένα τηλέφωνο στην Αντιδημαρχία Πρασίνου ίσως, για να τους υποδείξεις το σημείο και να τους πεις ότι ενδεχομένως αυτό μπορεί να είναι και επικίνδυνο, όχι μόνο για να σώσουμε το δέντρο, για να σώσουμε και κανένα αυτοκίνητο, να σώσουμε και καμιά ανθρώπινη ζωή, έτσι. Και φυσικά το δεντράκι, δεν το συζητάμε. Σονάρα, γράψε μου το όνομά σου για να ξέρουμε να σε λέμε με το όνομά σου. Γιατί είσαι από τις καλές ακροάτρες, αλλά δεν ξέρω το όνομά σου και αυτό τώρα το ψευδώνυμο λίγο με... Καλημέρα Βυργινία, λέει εδώ ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης έχει άλλο θέμα πρωί-πρωί. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Μπορώ, λέει, να κάνω εγώ ένα κόμμα και να το ονομάσω π.χ. ΔΕΗ. Ο Τσίπρας λέει, γιατί το ονόμασε Ελλάς, επιτρέπεται, ψάξτε το λίγο. Βαγγέλη μου, νομίζω ότι επιτρέπεται. Υπό την έννοια ότι είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δεν είναι το αρκτικό λεκτό ίδιο με το ελληνική αστυνομία, ούτε με το Ελλάς. Το εκεί βέβαια θέλει να παραπέμπει, αλλά λέμε τώρα. Το θέμα είναι ότι ανεβαίνεις, δημοσκοπίζεις, Βαγγέλη μου. Το όνομα είναι το θέμα. Ανεβαίνει, οπότε... Α, Σόνια, Σόνια, Σόνια. Γεια σου ρε Σόνια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις καλημέρες σας, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Εμείς και όλοι οι άνθρωποι του Στάτους που μείναμε πίσω αυτό το διάστημα. Και οι συνάδελφοι που είναι τώρα άδειες θα επανέλθουν ως ονούπο και θα κρατήσουν και αυτοί εδώ τα απόστα για να φύγουμε κι εμείς. Είναι μια ιδιαίτερη δουλειά αυτή που κάνουμε και το μαγαζί δεν μπορεί να κλείσει, έτσι. Όπως είναι και πολλές δουλειές άλλωστε. Προσπαθούμε να σας κρατάμε παρέα πιο χαλαρά, ελπίζαμε, καλοκαιριάτικα, αλλά να βγαίνει ένας Κυριαζίδης στη Βούλη και σου ανατρέπει το πρόγραμμα.

Τι λέγαμε πριν για τις άρσεις ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και για τις παραπομπές της στις επιτροπές δεοντολογίας που είναι συνεχείς. Πριν αλέκτορ να λύσει πώς το λέει το Ευαγγέλιο, ποιος το λέει. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας. Είναι για συκοφαντική δυσφήμιση για τον δημοσιογράφο τον Πέτρο τον Κουσουλό, η οποία Ζωή βέβαια τώρα ζητάει, λέει, να κριθεί κατά προτεραιότητα το ζήτημα της παραπομπής του Δημήτρη Κυριαζίδη για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εις βάρος της. Και δυστυχώς εδώ δεν μπορείς να πεις εύκολα πάρ' τη σκούφια σου και βάρα μας, έτσι. Γιατί όλοι κρίνονται και όλα κρίνονται, το καθένα ξεχωριστά. Τους έχει καταβρεί, τους έχει πει τα χιλιαδιό, σίγουρα όλα λάθος, όλα τεράστιο λάθος. Συνέχεια τα λέμε από εδώ, αλλά τεράστιο λάθος και το άλλο, έτσι. Βέβαια, άμα τα βάλει σε μια ζυγαριά, ας πούμε, εντάξει, έχει πει χιλιάδες οι συγκεκριμένοι, χιλιάδες. Και βαριά, βαρύτατα, όχι αστεία, βαρύτατα. Αλλά πες της και εσύ απάντησέ της, πολιτικά. Τι έλεγες για τα Τέμπη, για τα ξυλόλια, τι έλεγες για το ένα, τι έλεγες για το άλλο, τι έλεγες για αυτό, τι έκανες για εκείνο. Γιατί ήταν και αυτή η πρόεδρος της Βουλής. Θύμισέ της τέτοια πράγματα. Μην πας τώρα στο προσωπικό.

0: Καλημέρα στο Στέλιο που γράφει 2 και σήμερα από Δευτέρα διακοπές στη Λίμνο. Τι ωραία. Καλό καλοκαίρι με υγεία σε όλους, γράφει ο Στέλιος. Μεγάλη προσοχή, χαμηλές πάντα ταχύτητες στους δρόμους. Κανένας οδηγός δεν είναι ανταγωνιστής μας. Σωστά, Στέλιο. Καλημέρα και στον Κώστα. Μια μεγάλη καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Δημαρέση.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Επίσης με υγεία.
1: Σας ακούω που ξεκίνησε την εκπομπή σας. Να πω δύο λόγια για το Φλωρίδη. Ο Φλωρίδης όταν ήταν υπουργός δημόσιας τάξης στο Σημειτικό Πασόκ και τώρα είναι γενίτσαρος, έβριζε τους σχολικούς του λαού. Τώρα τρώει. Αύριο μπορεί να τρώει και μαζί με την Κωνσταντοπούλου στο εστιατόριο της Βουλής. Έτσι είναι ο Φλωρίδης.
0: Τι σχέση
1: έχει
0: ο Φλωρίδης
1: τώρα με αυτό.
0: Τι σχέση έχει ο Φλωρίδης με αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Ορίστε.
0: Τι σχέση έχει ο Φλωρίδης με αυτό, λέω, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, επειδή... αυτό είπατε προηγουμένως. Ο Φλωρίδης είπε έχετε 10 άρσεις.
0: Ναι, δεν έλεγε ψέματα. Ναι.
1: Ο Φλωρίδης έβριζε και τον Γεωργιάδη, τον Βορύδη, η χουντική του λαό και τέτοια. Και ναι. Τώρα είναι μαζί, παίζουν και τέτοια.
0: Βέβαια δεν έχει άρσεις ασυλίας ο Φλωρίδης, έτσι.
1: Όχι, δεν λέω για άρσεις ασυλίας που χτυπάει την Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν τη χτυπάει. Δεν τη χτυπάει. Είπε ότι έχει 10 άρσεις ασυλίας, 10 άρσεις ασυλίας και διώκεται για 6-7 κακουργήματα. Δεν χτυπάει, ναι. Την αλήθεια λέει.
1: Ναι, τι έγινε, έγινε καμιά άρση, δικάστηκε πουθενά.
0: Θα δικαστεί. Θα δικαστεί.
1: Κυρία Δημαρέση, για άλλο σας πήρα.
0: Παρακαλώ.
1: Είπε ότι το παιδί του γύρισε το σχολείο και έκλαιγε. 156 βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν άκουσε κανένα άλλο να πήγε το παιδί τους από το σχολείο και να.
0: Να σας πω, πρέπει ο καθένας να τα λέει στη Βουλή και να βγάζει τα σώψυχά του. Αλλά αυτό έλεγα πριν.
1: Μ' ακούτε.
0: Σας ακούω.
1: Στο παιδί του οι συμμαθητές.
0: Δεν μου λέτε αν το δικό σας το παιδί άκουγε. Ήσασταν δημόσιος άνδρας και άκουγε το δικό σας το παιδί ότι είστε παιδοβιαστές, παιδόφιλοι, δολοφόνοι. Ναι. Μπορεί να γυρνούσε από το σχολείο κλαίγοντας, μπορεί να γυρνούσε.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Αυτό τι σημασία έχει, μπορεί να μην συμβαίνει, μπορεί άλλοι να μην τα λένε.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, τα παιδιά από το σχολείο.
0: Για πείτε μου λίγο, είναι λογικό να τσιβαλιάζουμε 156 ανθρώπους.
1: Όχι.
0: Άμπρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Διαφωνώ με την
0: σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, ναι.
1: Ναι, να με ακούσετε λίγο.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, τα παιδιά. Είπαν στο παιδί του Κυριαζίδη, εγώ το λέω χωροφύλακα, σαν οτροπία, όχι αστυνομικό, είπαν και κάτι άλλο, ότι χιλιάδες γυναίκες προσπαθούν με εξωσωματική να κάνουν παιδί και δεν μπορούν.
0: Δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτό.
1: Καταλάβατε, του είπαν και κάτι άλλο.
0: Δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτό, αλλά το να λένε για 156 ανθρώπους και για χιλιάδες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του συγκεκριμένου κόμματος σε όλη τη χώρα, παιδοβιαστές, δολοφόνους, συμμορίτες και μαφιόζους και. Εγώ σας ακούω, εσείς δεν με ακούτε μάλλον.
1: Όχι,
0: δεν μου απαντάτε σε αυτό.
1: Κάντε μια πρόταση.
0: Δεν μου απαντάτε σε αυτό όμως. Απαντήστε μου σε αυτό. Είναι λογικό.
1: Όχι.
0: Α, μπράβο, δεν χρειάζεται να λέμε κάτι άλλο.
1: Αλλά οι συμμαθητές είπαν στο κορίτσι και κάτι άλλο. Αν υλοποιούσε η Νέα Δημοκρατία την 7-17 σύμβαση, δεν σκοτώνταν 50
0: παιδάκια. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Την 7-17 δεν την υλοποίησε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Είχε σειρά κυβερνήσεων πριν που δεν την υλοποίησαν όπως έπρεπε να την υλοποιήσουν. Έτσι. Και αν ερχόταν το δικό σας το παιδί και σου λέγανε «Μπαμπά, είστε παιδοβιαστές», θα ήθελα πολύ να το απαντήσετε για την 7-17.

0: Είναι άλλο πράγμα να κρίνεται κάποιος για το πολιτικό του έργο ή για το μη έργο του. Δηλαδή, γιατί όντως, αν δεν έκανε κάποια πράγματα που έπρεπε να κάνει για να είναι ασφαλής οι σιδηρόδρομοι, και είναι άλλο να σε λένε παιδοβιαστή στα μούτρα σου και να το λένε και στο παιδί σου, έτσι. Εγώ πάρα πολύ δηλαδή θα ήθελα να δω την αντίδραση ενός ανθρώπου αν το παιδί του ερχόταν και του έλεγε αυτό το πράγμα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κυρία Τιμαρέση.
0: Καλημέρα.
1: Δύο πράγματα να πω. Πρώτον, η 7-17 όντως δεν υλοποιήθηκε. Αν ο Σταθμάρχης είχε κάνει τη δουλειά του και το βράδυ κοιτά στη θέση του, δεν θα γινόταν καθόλου ατύχημα. Γιατί με αυτή τη λογική, με τη μη υλοποίηση της 7-17, κάθε μέρα πρέπει να έχουμε και από ένα σιδηροδρομικό ατύχημα.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό, σωστό.
1: Δεύτερον, η μεγαλύτερη.
0: Βέβαια, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια, η πολιτεία, η κάθε πολιτεία, πρέπει να έχει συνέχεια, συνέπεια και να κάνει αυτά που πρέπει από την πλευρά της, ούτως ώστε και αν κάποιος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, να υπάρχει μια δικλίδα ή πολλές δικλίδες ασφαλείας, έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Στο πρώτο κομμάτι συμφωνούμε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, και συμφωνώ και με αυτό που λέτε. Ότι όντως, ας πούμε, έπρεπε να γίνει για λόγους που γνωρίζουμε όλοι, δεν έγινε, πάει αυτό. Λέω δεύτερον, τη μεγαλύτερη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία την κάνουν οι ίδιοι οι βουλευτές της. Δηλαδή, τη μία βγαίνει ο Αβγενάκης, κάνει το μάγκα κάτω στο
0: αεροδρόμιο.
1: Γίνεται της Μουρλής, τον διαγράφει, μετά από ένα χρόνο τον επαναφέρει. Μετά από ένα χρόνο ο Αβγενάκης είναι υπόλογος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάει αυτό. Τον Κυριαζίδη, πώς τον λένε αυτόν τον μπούφο τώρα από τη Δράμα, τον έκανε την πρώτη πατάτα, τον διέγραψε, τον επανέφερε. Τι τους επαναφέρει δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Και δεύτερον, εδώ και 1,5 χρόνο που γινόταν όλο αυτό το μπάχαλο με τα ξυλόλια, με τα χαμένα βαγόνια, και δεν βγήκαν αυτοί να φωνάξουν και να κάνουν. 3-4 βουλευτές ήταν όλοι και όλοι που έβγαιναν να υπερασπιστούν τα αυτονόητα και τα λογικά, και όλοι οι άλλοι είχαν λουφάξει και περίμεναν να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σωστό.
0: Σωστό.
1: Δεν βγήκε κανένας Κυριαζίδης τότε να πει, ελάτε εδώ ρε παιδιά, γιατί
0: σωστό.
1: Γιατί ξυλόλια.
0: Υπέρσωστο. Υπέρσωστο.
1: Τρεις-τέσσερις ήταν όλοι και όλοι που φώναζαν, ένας Άδωνης, ένας Βορύδης, ένας Φλωρίδης και δεν θυμάμαι και ποιος άλλος, και τρώγανε ξύλο καθημερινά. Και όλοι οι άλλοι λούφαξαν.
0: Βέβαια, εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Απόλυτα. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα Τέμπη που ακόμα είναι στα δικαστήρια, τώρα ξεκινά η υπόθεση. Θα πω όμως και το άλλο, ότι μέχρι πριν από ένα χρόνο, 1,5 περίπου, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έβγαινε στη συνέντευξή του στο Στρόιτερ και έλεγε, άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρχε και κάτι άλλο πάνω στο τρένο. Έτσι ήταν μια υπόθεση που ήταν πολύ δύσκολη, πολύ βαριά, με πάρα πολλές σκιές και με πάρα πολλή συνωμοσιολογία. Πολύ δύσκολα έβγαινε τότε κάποιος να πει κάτι. Για να ευλογήσω και λίγο τα γένια μας, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα τα ευλογήσω τα γένια μας. Από εδώ, από τον Στάτους ξεκίνησε η αποδόμηση. Γιατί τόσοι δημοσιογράφοι και μεγαλοδημοσιογράφοι κάτω στην Αθήνα και μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα με δεκάδες δημοσιογράφους δεν ήθελαν, δεν μπόρεσαν να κάνουν το αυτονόητο. Φοβόταν.
1: Πώς θα εκμεταλλευτούν πολιτικά το ατύχημα για να μπορέσουν να ρίξουν την κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν εσύ έχεις το ζόρι, να το πω έτσι, όπως το λέει ο λαός, κάτσε, διάβασε και ψάξε. Γιατί να βγαίνουν 2-3 βουλευτές, όπως λέτε μόνο. Γιατί το να βγεις και να πεις τα πράγματα με το όνομά τους θέλει διάβασμα, θέλει μελέτη και θέλει συνέπεια. Και δεν είναι όλοι έτσι. Είναι πιο εύκολο να πηγαίνεις στην πλατεία του χωριού ή της Κωμόπολης και να λες, ναι, έχετε δίκιο, και να σφίγγεις χέρια και να κάνεις αγκαλίτσες, από το να πεις, παιδιά, ξέρετε, υπάρχει αυτό και αυτό, αλλά να ξέρετε τα πράγματα έχουν και έτσι και έτσι. Και θα το δουν στα δικαστήρια, αλλά η άποψή μου είναι αυτή. Γιατί φοβάσαι, μην χάσεις κανένα ψηφαλάκι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία παρέα. Συμφωνώ 1000% σε ό,τι έχει πει βγαίνει από το πρωί. Και θέλω να δώσω και ένα σχέδιο σταθμό. Για ποιο λόγο, ειδικά στο κομμάτι των θέματων τεμπών, επειδή είμαι και ακροατής σας χρόνια, είχα πάρει και τηλέφωνο πριν γίνει το θέμα και επειδή είμαι και μέλος τεχνικού πληκτηρίου και συνεργασμού, και είχα πει για τον αγαπητό ότι δεν είχε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Είχε ξεκινήσει με αυτή την καταγγελία και έρχεσαι να το ψάξω και μετά βγήκα ξαφνικά από
0: ό,τι ναι, ναι.
2: Είναι πραγματογνώμονας.
0: Και εκθέσαμε αυτή την πτυχή του κυρίου Λακαφώση. Ναι.
2: Εκπομπή υπάρχει, είχα δώσει τα στοιχεία επώνυμα όταν είχε γίνει το θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ειδικά στο θέμα των τεμπών, είστε μοναδικοί που πήγατε πάρει ξεκάθαρη θέση σε πολλά πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα,
0: συγγνώμη που διακόπτω, με μεγάλο κόστος βέβαια, έτσι, για μας.
2: Φυσικά, φυσικά, φυσικά.
0: Δεν το παίζω ηρωίδα, αλλά το τι επίθεση είχαμε φάει και τρώμε ακόμα δεν μπορείτε να φανταστείτε.
2: Εγώ ακόμα και σήμερα μιλάω με παρέες και τα λοιπά και όταν πιάνουμε το θέμα των τεμπών προσπαθώ να διαχωρίσω το κομμάτι ότι υπάρχουν κάποια θύματα που έχουν κάθε δικαίωμα γονείς και το πολιτικό κομμάτι το οποίο εκεί πρέπει να κάνεις ανάλυση και να δεις ευθύνες. Είναι άλλο πράγμα.
0: Και κυρίως να διαχωρίσουμε, ξέρετε τι, κυρίως, γιατί τώρα το πολιτικό κομμάτι και τις ευθύνες στις πολιτικές και αυτά, και αυτά θα τα δουν τα δικαστήρια. Εμένα με ενδιαφέρει κυρίως να διαχωρίσουμε το κομμάτι του μύθου, γιατί εδώ είχαμε τη δημιουργία ενός μύθου. Χάθηκαν βαγόνια, χάθηκαν λέει εκατοντάδες άλλοι, δεκάδες άλλοι και δεν είναι γραμμένοι πουθενά. Είχαν υποθεί ακόμα και αυτά, τα θυμάστε. Ότι δεν είναι ο αριθμός λέει των νεκρών αυτός, είναι λέει πολύ παραπάνω.
2: Εγώ θυμάμαι μετά τα τέμπη στον Ντάνιελ, γνωστή υποψήφια, η βουλευτή του Πασόκ είχε πει ότι στον Ντάνιελ χαθήκανε ένα ολόκληρο χωριό. Μες στη Βουλή το είπε.
0: Ναι.
2: Το σύγκρινο ποιο είναι, ότι δυστυχώς η Βουλή πλέον, επειδή έχω ένα βίτσιο και παρακολουθώ Βουλή, αν και κανονικά προφουλδώ άλλα πράγματα, όταν δουλεύω ακούω, γιατί θέλω να έχω εικόνα. Το επίπεδο των βουλευτών, όλων των κομμάτων έχει πέσει.
0: Συμφωνώ.
2: Βουλευτών δεν μπορούν να μιλήσουν και να μιλήσουν to the point για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ναι, γιατί λοιπόν, είπα, για να μιλήσεις to the point πρέπει να διαβάζεις και να ενημερώνεσαι.
2: Να διαβάζεις. Οι περισσότεροι είναι καλοχαιρέτα και επιφανειακά.
0: Ναι.
2: Κάτι το δικό μας το κόμμα που εγώ ανήκω και είμαι και μέλος της Δημοκρατίας, θεωρώ ότι η επιλογή των βουλευτών έχει γίνει αυτό το περιβόητο μητρό της τελεχών. Από το μητρό της τελεχών δεν θα κατεβάσει κάτι. Τους ίδιους για τους ίδιους. Θα πρέπει να γίνει μια επανεκκίνηση και να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γνώσει. Και ευτυχώς μπράβο στο Μητσοτάκη που πολλοί υπουργοί και υπουργοί δεν είναι μέλη του κοινοβουλίου.
0: Ναι, και μπορούν να κάνουν πιο άνετα τη δουλειά τους, ναι.
2: Πολύ ωραία. Και δυστυχώς θα πρέπει να ξαναεπανεξετάσει ποιος θα κατεβάσει τα ψηφοδέλτια.
0: Ναι.
2: Γιατί θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι. Οι περισσότεροι δεν είναι ενημερωμένοι. Και όταν έγινε και η μεγάλη λέλαπα τότε με τον Οποκεπέ και με το Τέμπι, πέντε άνθρωποι βγαίνουν μόνο στην τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Και βγαίνουν μπροστά.
0: Ναι.
2: Ένας Άδωνης, ο Κερανάκης και κάποιοι άλλοι. Οι άλλοι είναι εξαφανισμένοι. Αυτοί μετά, αν έρθουν σε μένα που είναι πολιτικός στέλεχος, να μου ζητήσουν να του πω πού ήσουν αυτά τα χρόνια. Τι θέσεις έχεις πάρει.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Δεν είμαστε για τα εύκολα, παιδιά. Και οι βουλευτές και όλοι δεν είμαστε για τα εύκολα. Στα ζόρια φαίνεται και ο καλός εργαζόμενος και ο καλός βουλευτής και ο καλός προϊστάμενος. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Οι χειρισμοί της κυβέρνησης στο θέμα των τεμπών ήταν τελείως λαθασμένοι. Από τη στιγμή έγινε το λάθος, δεν έκανανε την 717. Πήγε να μιλήσει ο σιδηροδρομικός εκεί να τους δείξει και του λέει δεν είναι αυτό τηλεδιοίκηση. Ο άλλος τον λέει κάνε στην άκρη. Σε δύο μέρες πήγανε και τα μπαζώσανε. Τώρα πάει ο Τριαντόπουλος να δικαστεί. Πού ξυρίστηκαν καλά το θέμα, σε ποιο σημείο.
0: Θέλετε να ανοίξουμε τώρα όλο το φάκελο Τέμπη.
3: Όχι όλο το φάκελο.
0: Γιατί ο Τριαντόπουλος, κατηγορείται γιατί δεν σταμάτησε τη διαδικασία. Θα σας το πω εγώ αλλιώς. Το εντολές δεν το ξέρω εγώ, εσείς το λέτε. Αυτό που θα διερευνήσει το δικαστήριο είναι αν αυτό που έγινε έγινε εκεί για να πατήσουν οι μεγάλοι γερανοί δεκάδων τόνων ή αν έγινε εκ του πονηρού ή αν θα μπορούσε να γίνει με άλλη διαδικασία. Έτσι. Εγώ δεν συνηθίζω να βγάζω συμπεράσματα πριν γίνουν τα δικαστήρια.
3: Όταν γίνεται ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα, ένας πόνος, είναι τόπος... Ναι. Ο οποίος κυκλώνεται με τις κορδέλες και δεν θυσιάζει κανένας.
0: Να θυμίσω ότι τότε υπήρχε κόσμος μέσα που ακόμα ακουγόταν ζωντανός. Βάλανε λοιπόν τους γερανούς. Όχι, δεν το λέει ο Άδωνης αυτό. Μισό λεπτάκι. Εγώ έχω μιλήσει με τον άνθρωπο που ήταν στο γερανό. Ο άνθρωπος όμως, ξέρετε τι μου είπε. Έχω παιδιά, λέει, και δεν θέλω να βγω να τα πω στον αέρα. Έτσι ακριβώς μου είπε. Μίλησε με τον άνθρωπο που ήταν στο γερανό και μου είπε ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά εμείς εκεί, δεν μπορούσαμε να πατήσουμε, λέει. Θα βούλιαζε ο γερανός, θα πέφτε δεκάδες τόνους, θα πέφταμε πάνω στα βαγόνια επιπλέον.
3: Το νυχτοφύλακα μάθαμε που ήρθε το βίσμα και έγινε σταθμάρχης.
0: Ποιο?
3: Αυτός που ήταν σταθμάρχης εκείνο το βράδυ και έλεγε εγώ δεν ξέρω και αμάντι έφτανε και ξέρω εγώ. Ο οποίος ήταν άσχημος.
0: Ναι.
3: Ανίκανος για αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
3: από πού ήρθε το βίσμα και τον νερό.
0: Το βίσμα, το βίσμα. Τέλος πάντων, αυτά που λεγότανε, γιατί κάποιο, δεν έχω εγώ απόδειξη γι' αυτό.
3: Μπορεί να πήγε έτσι, από εκεί που έπαιρνε 1000 ευρώ το μήνα, πήγε να γίνει στα μάρκετ να παίρνει 2,5.
0: Ναι, αλλά ούτε καν έκανε τη δουλειά του σωστά, έτσι, το βίσμα.
3: Βεβαίως, ανίκανος.
0: Ναι.
3: Όπως και εγώ είμαι ανίκανος να κάνω πολλές δουλειές.
0: Και εγώ το ίδιο.
3: Αλλά όχι να τον βάλουμε αυτόν τον άνθρωπο στα μάρκετ. Ποιος τον διόρισε εκεί.
0: Ποιος τον διόρισε, ποιος τον άφησε μόνο του στη βάρδια. Ποιος τον άφησε μόνο του στη βάρδια. Ποιος...
3: Δεν είναι υπεύθυνος και αυτός που τον έβαλε.
0: Όλοι είναι υπεύθυνοι. Όλοι είναι υπεύθυνοι. Αλλά πάνω απ' όλα υπεύθυνος είναι αυτός. Γιατί δεν έκανε τη δουλειά του σωστά.
3: Πρώτα υπεύθυνος είναι αυτός που τον
0: Εγώ νομίζω ότι πρώτα απ' όλα υπεύθυνοι είμαστε εμείς, γιατί είμαστε ενήλικες. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Σίγουρα, σειρά συνυπευθυνότητας και συνυπετιότητας υπάρχει. Αν ο Άρης βάλει εμένα σε μια δουλειά που δεν έχω τα τυπικά προσόντα, είναι και ο Άρης υπεύθυνος. Είναι υπεύθυνος όμως και ο προϊστάμενός μου, που πρέπει να με επιτηρεί και δεν το κάνει σωστά. Με βάζει σε μια περίοδο, θυμάστε τι γινόταν τότε. Πέστρεφε ο κόσμος από τα τρίμερα. Είχαμε καθαρές Δευτέρες, απόκριες, τι είχαμε. Μ' άφησε στο πιο δύσκολο σημείο, στο πιο δύσκολο πόστο μόνος μου. Έφυγε κι ο άλλος εκείνη την ώρα, λέει, γιατί δεν θυμάμαι τι έκανε. Όλοι έχουν συνυπευθυνότητα. Η τελική όμως ευθύνη είναι η δικιά μου, που έπρεπε να έχω τα μάτια μου 14, έπρεπε να έχω τις γνώσεις, δεν τα είχα και είπα, έλα μωρέ αδερφέ, αυτό που λέμε συνήθως στη ζωή μας ως Έλληνες. Έτσι, όσον αφορά τώρα για το θέμα, θα μου δώσει λίγο κούμπο στον ακροατή, αν θες την κονσόλα, μισό λεπτάκι. Αυτό που λέμε για τον τόπο του δυστυχήματος, εγώ σας εξήγησα ότι μίλησα με τον άνθρωπο που ήταν μέσα στο γερανό και μου είπε το εξής. Εμείς είχαμε την εντολή να πάμε να σηκώσουμε βαγόνια για να μπορέσουν να ψάξουν για ζωντανούς ανθρώπους και φυσικά δυστυχώς να ανασύρουν τις ορούς. Δεν αφήνεις εκείνη την ώρα που ήταν οι πρώτες ώρες του δυστυχήματος και πήγαν άμεσα οι αρχές εκεί ανθρώπους να φωνάζουν μέσα από τα βαγόνια, γιατί λες όπα, βάλτε κορδέλες γύρω γύρω, αποκλείστε το χώρο και περιμένετε να έρθει κάποιος να κάνει καταγραφή. Μιλάμε για ένα δυστύχημα εν εξελίξη. Από τη στιγμή που, όπως και στα τροχαία, αυτό που λέτε ότι αποκλείουν το χώρο, δεν είναι έτσι παιδιά σε αυτά τα δυστυχήματα. Δυστυχώς λόγω της δουλειάς έχω βρεθεί σε δυστυχήματα με αεροπλάνα, μεγάλα δυστυχήματα με αεροπλάνα, έχω βρεθεί σε τροχαία. Κανένας δεν βάζει κορδέλα γύρω-γύρω, αποκλεί το χώρο και λέει παιδιά πάρτε φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα, να το πω έτσι χοντρά. Πηγαίνουν, βοηθάνε, κόβουν σίδερα, κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν για να βγάλουν ανθρώπους εγκλωβισμένους. Έτσι. Τώρα το τι έγινε εκεί στην πραγματικότητα θα το δείτε δικαστήριο. Εγώ δεν συνηθίζω, σας το ξαναλέω, να βγάζω αποφάσεις πριν από τα δικαστήρια. Έχουμε γραμμούλα. Να πάρουμε μια γραμμούλα πριν πάμε στο δελτίο. Λίγο σύντομα σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν έχουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
4: Επόμενη μέρα ακόμη ακούστηκε ότι είχαν πει ότι για να πατήσουν οι μεγάλοι γερανοί, γι' αυτό θέλω να πω αυτό που λένε αυτοί οι άλλοι, το μπάζωμα και το μπάζωμα. Δεν έγινε κανένα μπάζωμα. Ακόμη την επόμενη μέρα το θυμάμαι που το άκουσα που το είπανε, ότι κάτω υπήρχαν άνθρωποι για να σηκώσουν τα βαγόνια, πώς θα τα σήκωναν.
0: Ναι, αυτό που είπε και εγώ αμέσως πριν. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.

Για δείτε πόση δουλειά κάναν όλα τα ψεκόλια και τα ξυλόλια και όλοι οι λακαφόσιδες και οι κοκοτσάκηδες. Κοκοτσάκης που μάλλον και με την Καριστιανού δεν είναι πλέον στο κόμμα, έτσι. Τι μύθους πήρανε, μύθους, και τι μύθος κυκλοφορεί ακόμα στο κεφάλι των ανθρώπων, έτσι. Θα τα δει το δικαστήριο, θα τα δει. Είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη υπόθεση. Ακόμα φανταστείτε, είμαστε στα διαδικαστικά. Ενστάσεις, αναβολές, υπεράσπιση, τέτοια πράγματα. Δεν έχει ξεκινήσει στην ουσία του το δικαστήριο. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, γιατί το καθυστερήσαμε. Δεν ήθελα να πιαστούμε πάλι με το θέμα των τεμπών. Δεν ξέρω πώς ήρθε η κουβέντα εκεί, ειλικρινά. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ATM τράπεζα στην Καλαμαριά και συγκεκριμένα στη διασταύρωση Θεμιστοκλήσο-Φούλη Μεγκόνη στις 5 παρά 20 το πρωί. Από την ισχυρή έκρηξη, το ATM καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ζημίες προκλήθηκαν και στην πρόσωψη της τράπεζας. Δεν προκλήθηκε φωτιά ή τραυματισμός, ενώ οι δράστες, σύμφωνα με την περαιτέρω έρευνα, φαίνονται να τοποθέτησαν δύο μηχανισμούς. Ωστόσο, ο ένας δεν εξεράγει. Στελέχη των ΤΕΜ βρέθηκαν στο χώρο και εξουδετέρωσαν τον δεύτερο μηχανισμό, ενώ συνεχίζεται η επιτοπή. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες το μεσημέρι στην Πάρο, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγήσας περιοχής. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εισηγείται η Επιτροπή Δοντολογίας της Βουλής. Το αίτημα για την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση. Υπέρ της άρσης ασυλίας τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ κοινάλ απουσίασε από τη συνεδρίαση, Κομμουνιστικό Κόμμα, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύσης Ελευθερίας τάχθηκαν κατά της άρσης ασυλίας, ενώ η ελληνική λύση τοποθετήθηκε με το παρόν. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια. Την πλήρη διαφωνία του ΜΟΣΕ, υποβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, διατύπωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Σε καμία γυναίκα δεν πρέπει να λέγονται αυτά που είπε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε. Σε κατοίκον περιορισμό προσωρινά τέθηκε ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Η ανακρίτρια, μετά από μαραθώνια απολογία, έκρινε ότι ο 41χρονος, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για θανατηφόρα σωματική βλάβη, πρέπει να προφυλακιστεί, ενώ η εισαγγελέας εισηγήθηκε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρο, ο 41χρονος θα μείνει σε κατοίκον περιορισμό. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η σύντροφός του. Σε ταυτοποίηση της ορού της γυναίκας που είχε βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για 38χρονη γυναίκα από τη Μεγάλη Βρετανία. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε ακόμα μία σύλληψη δημάρχου της Κωνσταντινούπολης που ανήκει στην αντιπολίτευση. Πρόκειται για το τελευταίο κύμα συλλήψεων στο πλαίσιο μιας άνευ προηγουμένου δικαστικής έρευνας, η οποία αφορά δήμους που διοικούνται από το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης και τάζονται απέναντι στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Σύμφωνα με το NTV, συνελήφθησαν η δήμαρχος του Δήμου Ουσκουντάρ, Σινέμ Ντεντεντάς, καθώς και ο αντιδήμαρχος, ο γραμματέας του Δήμου, ένας αρχιτέκτονας, ένας μεσίτης και ένας εργολάβος.

0: θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκί στους 34, στη Βέρεια και τη Σέρες τους 35 και στα Γιαννίτσα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
5: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξίξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
8: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
7: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
8: Άντε πες!
7: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
8: Τότε θα ξαναπάω.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
11: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους

0: EV+, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκιπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Λοιπόν, αν θέλεις να πας κάπου ή να κάνεις δουλίτσες και δεν μπορείς να τις κάνεις με το δικό σου όχημα, γιατί δεν είναι και για μεταφορές πραγμάτων όλα τα οχήματα κτλ., θα πας στη Μόρεντ, 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά, ή θα μπεις στο www.moren.gr για να μισθώσεις το επαγγελματικό σου όχημα, το van, είτε είσαι επαγγελματίας, είτε είσαι ιδιώτης, είτε το θέλεις για λίγο διάστημα, είτε για μεγαλύτερο διάστημα, από ένα υπερσύγχρονο στόλο για επαγγελματικά οχήματα, από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα, με διάφορες εκδόσεις, καρότσας και χώρου φόρτωσης. Ενοικίαση χωρίς πιστωτική κάρτα και χωρίς κρυφές χρεώσεις, υπεύθυνα, σωστά, με ασφάλεια, για να κάνεις τη δουλειά σου και εσύ σωστά και με ασφάλεια, γιατί δεν μπορείς να μεταφέρεις ό,τι να είναι με το δικό σου όχημα. Τις προάλλες είδα ένα όχημα της Μόρεν σε μια γειτονιά, κάτι κατέβαζε πράγματα, αυτός κάπου μπορεί να ήταν για το παιδί του, γιατί πέρασε πανεπιστήμιο, δεν ξέρω, πάντως ένα μικρό νοικοκυριό κατέβαζε. Και αν θες να ανανεώσεις το χώρο σου, να τον βάψεις και δεν θες να δώσεις πολλά λεφτά σε μάστορες και τα λοιπά, γιατί και οι εποχές που περνάμε είναι λίγο δύσκολες για τους περισσότερους, θα πας σε ένα χρωματοπωλείο και θα ζητήσεις το step ready από τη χρωμοδομή. Πανεύκολα, το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου, ακόμα και σαν και εμένα άσχετη να είσαι. Κορυφαία ποιότητα step ready, οικονομικό και σίγουρο. Και αν θέλεις επίσης πάλι κάτι έτοιμο, εύκολο και πολύ σωστό ως προϊόν και ως αποτέλεσμα, cover ready, για να έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις στο σπίτι, στο χώρο που θέλεις να βάψεις. Δύο φανταστικά προϊόντα από τη χρωμοδομή, τα ζητάς στα χρωματοπωλεία από την εξαιρετική εταιρεία Χρωμοδομή που προηγείται πάντα.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας σχετικά με τα Τέμπη. Δεν είχα σκοπό να το... Δεν θυμάμαι καν πως ήρθε η κουβέντα, ειλικρινά το λέω, δεν θυμάμαι καν. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Και χαίρομαι που υπάρχει ακροατήριο που δίνει βάση και σημασία στη λεπτομέρεια. Γιατί ο διάβολος, που λένε και οι Αγγλοσάξονες, κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και αν δεν υπήρχαν οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα είχαμε και τα δικαστήρια. Θα δίκαζε ο καθένας μόνος του, θα δίκαζε η Δημαρέζ, ο Παπιδάκης από τα μικρόφωνα και όλα καλά. Θα δικάζαν και τα social που δικάζουν έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα στην Νίκη, καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στο Λεωνίδα, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στην Τέρη, καλημέρα στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι και δικηγόρος και αυτός έχει δει πολλά λόγω του επαγγέλματος. Αυτό λέει με τις κορδέλες πάντως είναι βλακία, τέλος πάντων, λέει στην τηλεόραση το κάνουν. Δημήτρη μου, εγώ από την εμπειρία μου αυτό ξέρω, αλλά οκ. Okay. Κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε τόπο εγκλήματος κτλ. Γιατί δυστυχώς λόγω της δουλειάς μας δεν είναι μόνο τα τροχαία, τα σιδηροδρομικά, τα αεροπορικά, είναι και τα εγκλήματα. Ναι, κάποιοι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε τόπο εγκλήματος τα ξέρουν και αυτά. Καλημέρα στη Χρύσα, την καλή ακροάτρια. Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον άλλο Δημήτρη και καλημέρα. Εδώ έχουμε τώρα ένα όνομα. Γουλιέλμος Σπύρος. Δεν ξέρω ποιο είναι το όνομα και ποιο είναι το επώνυμο. Είναι πάντως πολύ ωραίο το Γουλιέλμος. Και πολύ σπάνιο, έτσι. Καλημέρα στη Μέιλου που μου στέλνει για την μετάταξη του σταθμάρχη, για το Σπίριτζι, ναι. Καλημέρα και στο Γιώργο. Λοιπόν, η Άννη πριν από κανένα δίωρο μας είχε στείλει τη φωτογραφία αυτή με την ελιά εκεί στη γειτονιά της. Και πολύ χάρηκα γιατί πήρε έξω στο τηλεφωνικό κέντρο και είπε ότι έβγαλε άκρη με την ελιά που είχαν βγει έξω οι ρίζες και ήταν επικίνδυνο και για το ίδιο το δέντρο και για περαστικούς και για το διπλανό κατάστημα και για κανένα αυτοκίνητο, και είπε ότι έβγαλε άκρη με άνθρωπο από το Δήμο Θεσσαλονίκης ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα. Μπράβο λοιπόν στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Έτσι πρέπει να είναι, γρήγοροι στις ανταποκρίσεις τους, γρήγορες στις απαντήσεις τους και γρήγορες στις παρεμβάσεις τους. Και μπράβο και στην Άννη που ενδιαφέρθηκε και το ψάξε μέσω του Δήμου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και στον τελευταίο Δημήτρη τώρα που λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Πόσους Δημήτριδες έχουμε παιδιά στο Viber, πόσους ακροατές? Και άλλος Δημήτρης, πάνω που είπα Δημήτρης και άλλος Δημήτρης. Λέει ο Δημήτρης πάντως για να του στείλει, λέει, στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμο, ο εισαγγελέας κάτι σημαντικό έχει διαπιστώσει. Μπορεί να έχει διαπιστώσει ενδείξεις, έτσι. Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Είπα, δεν κρίνω. Εγώ λέω τι εμπειρία είχα μέχρι στιγμής από το ρεπορτάζ που έχω κάνει και από εκεί και πέρα τα βλέπουν όλα τα δικαστήρια, έτσι. Και είναι άλλο να κριθεί ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για κάποιο λόγο και είναι άλλο να λέμε συνωμοσιολογικά ότι τα μπάζωσαν για να αποκρύψουν τι. Να αποκρύψει τι η κυβέρνηση. Ούτε ξυλόλια υπάρχουν, ούτε αποδείχτηκε ότι υπάρχουν, ούτε τίποτα. Πείτε μου, τι ήθελε να αποκρύψει η κυβέρνηση. Κι άλλος Δημήτρης, φωλιά λέει έχουμε. Παιδιά, όλοι οι Δημήτριδες έχετε στείλει αυτή την ώρα, που λείπει ο Δημήτρης ο Βενιέρης. Τυχαίο, παρακαλώ, στη γραμμή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Γιώργος για να κάνω τη διαφορά.
0: Μπράβο Γιώργο, επιτέλους.
1: Λοιπόν, πήρα να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση τους και απευθύνομαι σε ακροατές του Στάτους. Ο κύριος Βενιέρης τις επόμενες μέρες του γεγονότος, των τραγικού γεγονότος των Τεμπών, πήρε ένας άνθρωπος εθελοντής από τη Λάρισα, αν θυμάμαι καλά, είχε πει. Μου φαίνεται Δημήτρη στο όνομά του, μου φαίνεται. Και τον είπε ότι ήμουν από τους πρώτους διασώστες και πήγαμε εκεί για να διευθετήσουμε το χώρο να έρθουν να πατήσουν οι γερανοί. Mm-hmm. Το είπε ο ίδιος.
0: Το και θυμάμαι και εγώ αυτό, ναι.
1: Τη συνέντευξη το ηχογράφησα. Mm-hmm. Το ψάξα να το βρω για να σας δώσω να το παίξουμε, αλλά πρέπει να το έχω ουσιαστικά και δεν μπορώ να το βρω τώρα. Εσείς θα το έχετε αυτό εκεί. Και ξαναβγήκε μετά 2-3 μέρες, το κάλεσε ο Δημήτρης και είπε και άλλες λεπτομέρειες πώς και τι και τα λοιπά, τα πέλματα που πρέπει να πατήσουν, γιατί τα βαγόνια την ώρα που πέφτανε κάνανε λακκούβες, σκάψαν σε βάθος. Δεν μπορούσε να πλησιάσει ο γερανός, πρέπει να πατήσει και να σηκώσει στα 10-15 μέτρα. Δεν μπορεί να είναι στα 40 μέτρα από το γεγονό, mm-hmm. από αυτό που θα σηκώσει. Mm-hmm. Το εξήγησε τόσο ωραίο ο άνθρωπος. Και δεν ξέρω, αφού δοθήκαν οι εξηγήσεις, γιατί επιμέναν σε αυτό και εξακολουθούν οι άνθρωποι να λένε μπάζωμα, μπάζωμα. Τους αρέσει σαν έκφραση, δεν βρίσκω άλλο.
0: Προφανώς επικοινωνιακά περνάει. Στήθηκε ολόκληρο αφήγημα πάνω σε αυτό. Αλλά εγώ την εξής ερώτηση. Επαναλαμβάνω. Μπορεί να μην έγιναν κάποια πράγματα όπως έπρεπε. Λόγω απειρίας, λόγω πανικού, γιατί υπήρχαν άνθρωποι μέσα και θέλαν να τους βγάλουν και το πρώτο μέλημα πάντα πρέπει να είναι αυτό. Θα τα δει το δικαστήριο αυτά. Αλλά το να λες ότι έγινε μπάζωμα γιατί θέλανε να αποκρύψουν τι. Ναι. Να αποκρύψουν τι. Το ξυλόλιο που μια ήταν στο τέταρτο βαγόνι, μια ήταν στο 17ο, μια ήταν στο τρίτο, μια ήταν στο κόκπιτ μαζί με τον οδηγό και επειδή δεν χωρούσε αλλιώς το βάλαν σε μπετόνια και μια ήταν δεξιά και αριστερά.
1: Λοιπόν, είμαστε τόσο αστείοι σε μερικές περιπτώσεις που εγώ απορώ πώς να προκαλούμε τη σοβαρότητα.
0: Κάποιοι είναι αστείοι, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτοί που τα σπάζονται αυτά. Ενώ από το κοινό ή από το εκλογικό σώμα αν θέλετε αλλά κάποιοι είναι επικίνδυνοι αυτοί που τα διέσπηραν αυτά, έτσι, έχει διαφορά
1: και δεν τους πειράζει να είναι επικίνδυνοι αυτού
0: του όχι βέβαια.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι τα αναπαράγουν και υπάρχουν άνθρωποι και δυστυχώς ευτυχώς που τα ακούνε και βάζουν αυτό που είπε και προηγούμενος ο φίλος προηγούμενος που λέει για να αυτό εισαγγελές άρα κάτι τρέχει.
0: Ναι, μπορεί να τρέχει κάτι. Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ δεν έχω όλη τη δικογραφία μπροστά μου για να κρίνω. Αλλά έχει διαφορά να λες ότι δεν έκανες αυτό ή παρέλειψες να κάνεις εκείνο με αποτέλεσμα τάδε και τάδε. Και έχει μεγάλη διαφορά να λες ότι μπάζωσες για να κρύψεις τι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Όχι, είναι εντελώς ασταθές πρώτον. Από την άλλη, όταν αποδειχθεί τελικά ότι δεν είναι αυτό που έλεγες και έψελνες και φώναζες και εγώ σε κάνω μια μηνυσούλα, τι θα γίνει, θα έχω άδικο.
0: Ναι, όχι, βέβαια, έχεις κάθε δικαίωμα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ. Μου κάνει εντύπωση, παιδιά, πάντως που θυμάστε έτσι τέτοιες λεπτομέρειες από το ρεπορτάζ που έγινε για τα Τέμπη. Και σας ευχαριστούμε πολύ που ακούγατε με προσοχή.

0: παρακαλώ.
1: Καλά, Βιργινία μου, καλημέρα.
0: Good morning.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, καλά.
1: Να πάρω κι εγώ να πω την αντίθετη άποψη, γιατί ξέρεις, η διαφωνία είναι αυτή που... πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Το να συμφωνούμε όλοι είναι πολύ φλάτρε, παιδί μου, και για μια εκπομπή.
0: Α, εσύ διαφωνείς για τη διαφωνία, δηλαδή?
1: Όχι, την άποψή μου λέω. Απλώς είναι διαφορετική από αυτά που ακούω. Μπορώ να την πω?
0: Ναι, λίγο σύντομα, γιατί περιμένει και άλλο στη γραμμή.
1: Ναι. Να υπενθυμίσουμε μόνο ότι στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ υπάρχει αναφορά ρητή μέσα ότι υπήρχε άγνωστο φορτίο.
0: Το οποίο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ αποσύρθηκε. Παρετήθηκε ο πρόεδρος και είπε ότι όλη αυτή η αναφορά μπήκε μετά από πίεση από την ομάδα του Λακαφώση.
1: Αυτά
0: τα είπε ο πρόεδρος που υπέγραψε, δηλαδή, και μετά απέσυρε την υπογραφή του, έτσι, αφού να τα λέμε όλα ολοκληρωμένα.
1: Ναι, να το φωνάξει το δικαστήριο να πει ποιοι και ποιος και γιατί.
0: Τα είπε ήδη δημοσίως. Τα είπε δημοσίως. Προφανώς.
1: Η δικογραφία του πόρισμα.
0: Αυτό δεν ξέρω αν είναι. Αυτό δεν ξέρω τι γίνεται, έτσι. Αλλά εγώ σου λέω ότι είπε δημοσίως ο ίδιος ο Παπαδημητρίου, που απέσυρε την υπογραφή του, είπε ότι αυτό μπήκε μετά από πίεση, δεν ήμασταν σίγουροι γι' αυτό και ο ίδιος παραιτήθηκε.
1: Άρα. Είναι υποδιερεύνηση.
0: Όχι, δεν είναι υποδιερεύνηση. Τα έχει πει ο ίδιος δημοσίως. Δεν είναι υποδιερεύνηση. Πήρε την ευθύνη. Πήρε την ευθύνη, παρετήθηκε και τελείωσε. Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, δεν συνεισέφερε τίποτα επιπλέον στην υπόθεση.
1: Αυτή τη στιγμή όμως, Βιργινία μου, είναι το πιο σοβαρό.
0: Όχι, δεν είναι σοβαρό, σου εξηγώ γιατί. Πώς είναι αυτό?
1: Εσύ λες ότι αυτή είναι όμως η αρμόδια επιτροπή που πρέπει να ερευνήσει.
0: Αυτή η αρμόδια επιτροπή, η οποία δεν έγινε. Όχι, δεν είναι τέλος πάντων. Μισό.
1: Ναι.
0: Η αρμόδια επιτροπή, η οποία, αν θυμάσαι το Προεδρείο, γιατί εγώ το θυμάμαι το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είχε μέσα ούτε ένα ειδικό. Ούτε ένα ειδικό. Βασίστηκαν σε συνεργασία με την ομάδα Λακαφώση, που όλοι καταλάβαμε πλέον τι σημαίνει Λακαφώση, και μετά ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα. Έτσι.
1: Μέσα στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑ με την Περγενή.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Υπάρχει έκθεση του κυρίου Κωνσταντακόπουλου, που είναι χημικός μηχανικός του Απιθύτα, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος. Ο χημικός μηχανικός μπορεί να...
0: Εκτός από την έκθεση Κωνσταντακόπουλου, λοιπόν, υπάρχουν άλλες χίλιες δύο εκθέσεις του ΔΕΔΕ, δεν θυμάμαι εγώ ποιον άλλον, οι οποίες λένε τα εντελώς αντίθετα. Έτσι, γιατί εσύ μου λες ένα. Υπάρχουν 10 εκθέσεις οι οποίες λένε τα διαφορετικά. Και θα σου πω και το άλλο, γιατί μου το θυμίζει τώρα ο Δημήτρης, που οποία την ξέρει την υπόθεση πάρα πολύ καλά. Το Πανεπιστήμιο της Γάνδης όχι μόνο απέσυρε την υπογραφή του, αλλά στείλαν και εξώδικα, γιατί παραποιήθηκαν οι εκθέσεις τους μέσα σε αυτό το περίφημο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ.
1: Δεν ξέρω αυτά, οφείλω.
0: Όχι, δεν ξέρεις. Όχι, δεν ξέρεις. Γιατί. Μισό. Όταν λέμε κάτι, να το λέμε τεκμηριωμένα. Δεν σε πάω από το ένα στο άλλο. Μάθε λίγο να ακούς. Εσύ λες κάτι. Δεν ακούς. Άσε με να μιλήσω. Όταν ξεκινάς και λες κάτι, θα το λες τεκμηριωμένα. Και όταν σου δίνουν επιχειρήματα, θα απαντάς επίσημα επιχειρήματα. Όχι, δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτό και έχουμε πάσει από το ένα στο άλλο. Σου λέω ότι ένας-ένας οι άνθρωποι που βάλαν τις υπογραφές τους εκεί, τις απέσυραν και μάλιστα κατήγγειλαν και έστειλαν και εξώδικα. Εντάξει.
1: Και εγώ σου λέω, και καλώ τον κόσμο να ψάχνει μόνο του, να μην πιστεύει ούτε εμένα ούτε εσένα, μόνο του να ψάχνει.
0: Ωραία, να ψάξει, να δει τι έγινε με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ και να χτυπήσει και Πανεπιστήμιο τη Γάνδη.
1: Είναι το μόνο στη δικογραφία μέσα το οποίο είναι.
0: Πάλι τα ίδια. Δεν είναι το μόνο στη δικογραφία. Δεν είναι καθόλου το. Δεν είναι το πιο δυνατό. Σου εξηγώ τόση ώρα γιατί. Δεν θέλεις να ακούσεις. Εν πάση περιπτώσει, ψάξε να βρεις και εσύ τι έχει γίνει με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ.
1: Είναι εκτίμηση που κάνουμε.
0: Μα δεν είναι εκτίμηση, αγαπητέ μου. Σου δίνουμε τα στοιχεία και λες κάνουμε εκτίμηση. Από πού και ως πού είναι δηλαδή σοβαρό? Είναι εκτίμηση ότι είναι σοβαρό το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ που παραιτήθηκε ο πρόεδρος, κατήγγειλε πιέσεις. Τα πανεπιστήμια, τα πολύ σοβαρά του εξωτερικού, είπαν ότι παραποιήθηκαν οι εκθέσεις μας. Εμείς αποσύρουμε τη συμμετοχή μας, να το πω έτσι, και σας στέλνουμε και εξώδικο. Πώς είναι σοβαρό? Εσύ έχεις όλη τη δικογραφία και ξέρεις τι είναι μέσα και τι δεν είναι. Έλα τώρα, τέλος πάντων. Τεκμηριωμένα πράγματα, παιδιά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βιργινία μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πήρα μόνο για
0: βάλε
2: να
0: μου λίγο, συγγνώμη. 10 δεύτερα θα μου δώσετε για να δώσουμε το χορηγό της. Για να δώσουμε το χορηγό της ώρας, γιατί είναι τα υπέροχα προϊόντα Κοντίτο. Τα αγαπάμε, τα βάζουμε στο τραπέζι μας καθημερινά.
2: Τα αγαπάμε,
0: και μας λένε και την ώρα.

Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.

0: Πάμε λίγο στην ακροάτρια.
1: Έλα, Βιργινία μου. Βιργινία μου, νομίζω πως όλο το λάθος με το θέμα των τεμπών, με την τραγωδία αυτών των ανθρώπων, είναι η δική μας τραγωδία, η οποία εξ αρχής, αντί να χαρακτηριστεί όλο αυτό δυστύχημα, χαρακτηρίστηκε έγκλημα. Δεν ξέρω γιατί σαν λαός δεν αποδεχτήκαμε το δυστύχημα που θα μας οδηγούσε στις πραγματικές ευθύνες, αλλά αποδεχτήκαμε το έγκλημα για να το παίζουμε ο καθένας αστυνόμος αείνης και να ψάχνει να βρει τι κρύβεται από πίσω.
0: Αποδέχτηκαν κάποιοι το έγκλημα, αυτό τον προσδιορισμό, πριν ακόμα γίνει οποιοδήποτε δικαστήριο, τώρα ξεκινάει το δικαστήριο, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί κάποιοι επικίνδυνοι θέλουν να το περάσουν έτσι.
1: Εμείς γιατί το αποδεχτήκαμε ως λαός, βρε Βιργινία?
0: Γιατί κάποιοι εύκολα αποδέχονται οτιδήποτε θεωρείται, πώς να σου το πω, αντισυστημικό, ότι φταίνε για όλα η κυβέρνηση. Καθένας έχει τις ευθύνες του, θα διερευνηθούν όλα αυτά. Αλλά το να μιλάμε για έγκλημα, για συγκάλυψη, για μπάζωμα, πριν ακόμα, πώς να σου το πω, δούμε στοιχεία, δούμε ενδείξεις, πριν οτιδήποτε, γιατί το λέει Κωνσταντοπούλου, γιατί το λέει ο Λακαφώσης, που ξαναλέω, ζωγράφιζε τα φορτία στα βαγόνια και όταν τον βγάλαμε εδώ έλεγε, δεν είπα εγώ ότι υπάρχει παράνομο φορτίο. Εγώ είπα, λέει, για κάτι, μια ουσία, λέει, που αφού λέω, λέγατε μια στο πέμπτο βαγόνι, μια στο τρίτο, μια στο δεύτερο, μια στο κόκπιτ σε μπιτόνια.
1: Ενώ πιο πριν, όταν αναφερόσουν στους ανθρώπους που βρεθήκαν εκεί, στον άνθρωπο με το γερανό, σε όλα αυτά, όταν πραγματικά το βλέπεις ως δυστύχημα, μπορείς να εξηγήσεις και όλες τις ενέργειες που γίνανε. Δηλαδή, το οφθαλμοφανέστατο είναι ένα δυστύχημα που θα τρέξουν να βοηθήσουν. Αυτό δεν μας καλύπτει ως λαό. Θέλουμε και ψάχνουμε τον κάθε κύριο.
0: Δεν μας κάλυπτε, γιατί
1: όλους αυτούς.
0: Δεν μας κάλυπτε, θα σου το δώσω στην απάντηση. Γιατί παραλλήλως, είναι αυτό που έλεγα πριν από 10 λεπτά. Παραλλήλως, είχαν φροντίσει κάποιοι να φυτέψουν το σπόρο ότι η κυβέρνηση συγκαλύπτει τόνους ξυλολίου κτλ. Και μας ακούγαν εκείνες τις μέρες, όχι εμάς που τα λέγαμε αυτά, ακούγαν αυτές τις φήμες και τις αηδίες, άνθρωποι που χρησιμοποιούν ξυλόλιο για τη δουλειά τους, μεγάλες βιομηχανίες κτλ. Και γελούσαν και μας λέγανε, παιδιά, το ξυλόλιο, πρώτον ότι είναι εντελώς νόμιμο, είναι διαλυτική ύλη, χρησιμοποιείται σε πολλά πράγματα στη βιομηχανία, είναι και πάρα πολύ φτηνό, δηλαδή δεν αξίζει, δεν υπάρχει λαθρεμπόριο ξυλολίου, δεν είναι δηλαδή. Και γελούσαν οι άνθρωποι αυτοί. Και έτσι σιγά σιγά, επειδή έχουμε και εμείς καλούς φίλους, ακροατές και επιχειρηματίες, οι οποίοι μας άνοιξαν τα μάτια σε πρώτη φάση σε αυτό το κομμάτι, αρχίσαμε να ψάχνουμε την υπόθεση. Πού είναι εκείνος ο δικηγόρος, ο οποίος πρώτος είχε μιλήσει, όχι για ξυλόλιο πρώτος, αλλά είχε πει ότι βρήκα τη βιομηχανία, την εταιρεία με έδρα τα Σκόπια που έφερνε παράνομα, έκανε λαθρεμπόριο ξυλολίου στη χώρα. Εμείς τον είχαμε βγάλει μία φορά τότε και από εκεί και μετά, όταν ξεκαθάρισε μέσα σε λίγες μέρες υπόθεση για το ξυλόλαιο, δεν μου ξαναπάντησε ποτέ στο. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.
1: Πάντως προσωπικά, Βιργινία μου, αυτό θα πω και θα κλείσω ειλικρινά. Εμένα κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να με πείσει και κανείς δεν μπόρεσε όταν το ρώτησα να μου απαντήσει ότι δείξτε μου ένα, είτε αυτός είναι ο κυβερνών επάνω, ο αρχηγός, είτε ξέρω εγώ είναι ο άνθρωπος, ο σταθμάρχης, ο οποίος ήταν εκείνη τη βραδιά στη βάρδια, δείξτε μου έναν που ξύπνησε εκείνο το πρωί και είπε είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα να πάρω 57 ψυχές στον άλλο κόσμο.
0: Ναι,
1: δείξτε
0: ναι, ναι.
1: μου έναν και πείτε μου ότι πραγματικά ξύπνησε με αυτή
0: και
1: τη διάθεση.
0: Και δείξτε μου έναν που πραγματικά
1: σαν έγκλημα που θεωρείς ότι ο άλλος επί τούτου σηκώθηκε ναι. μια μέρα και είπε ναι, σήμερα θα το κάνω.
0: Ή ότι συγκαλύπτει. Τι συγκαλύπτει, αφού ξυλόλιο δεν υπάρχει. Τι συγκαλύπτει τελικά. Τέλος πάντων, θα τα δουν τα δικαστήρια αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Δες πόσο διχάζει και πολλώνει και φυσικά ενδιαφέρει η υπόθεση ακόμα των τεμπών. Το ενδιαφέρον είναι ανθρώπινο, είναι φυσιολογικό, μιλάμε για μια εθνική τραγωδία. Το μη φυσιολογικό είναι να διχαζόμαστε για πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε, δεν έχουμε γνώση. Δηλαδή, αν εγώ έχω γνώση ένα 30% που ασχολούμουν μήνες με το θέμα και μιλούσα με ειδικούς και έχω κομμάτια της δικογραφίας λόγω του ρεπορτάζ, φαντάσου ο άλλος τώρα που παίρνει το τηλέφωνο και λέει τα δικά του που δεν έχει γρή γιατί δεν είναι η δουλειά του, έτσι. Πόσο διχαζόμαστε και πολωνόμαστε για πράγματα που δεν είναι στο γνωστικό μας αντικείμενο. Γιατί ψάξτε, λέει, μέσω των social media, μην ακούτε δεξιά και αριστερά, ψάξτε μόνοι σας. Τι να ψάξει, χρυσέ μου, είσαι χημικός, μηχανικός. Εδώ μιλούσαμε με τους ειδικούς και για να καταλάβουμε τι γινόταν τότε, βγάζαμε τους ίδιους να τα πούνε, που είναι ειδικοί. Δεν τα έλεγα εγώ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη πληγή της ράτσας μας, έτσι, που όσο πάει γίνεται και μεγαλύτερη. Δεν είναι ειδικός ο χημικός μηχανικός, δεν είναι ειδικός. Και ποιος είναι αυτός? Βγάζαμε τότε καθηγητές πανεπιστημίου, ειδικούς, και γράφανε μηνύματα στο Viber. Ε, και ποιος είναι ο τάδε, μωρέ, ο τάδε, που έχει 3-4 πτυχία, 6-7 μεταπτυχιακά, διδάσκει σε στάδε σχολές στην Ελλάδα, έχει διδάξει σε στάδε πανεπιστημιακές σχολές στο εξωτερικό, και μου λες εσύ, ήδη μ' αρέσει ο δημοσιογραφίσκος, για μην πω για ένα άλλο επάγγελμα και θίξω επαγγέλματα, και ποιος είναι αυτός, μωρέ? Εντάξει, στο δικό στον κόσμο αυτός ο ειδικός δεν είναι τίποτα και δεν θα γίνει ποτέ τίποτα, αλλά για τον πραγματικό κόσμο είναι, κατάλαβες? Αυτή είναι η διαφορά. Κάνουμε ένα μικρό σύμπαν, μια κάψουλα, μια φούσκα στο μυαλό μας και την πάμε και στα social τα τελευταία χρόνια με το ποιος είναι αυτός, μωρέ. Αυτός που εγώ δεν θα γίνω ποτέ, να σου το πω έτσι.

Και πολλοί από αυτούς που γράφανε διάφορα στα social και τα λοιπά, εγώ πιστεύω ότι ούτε καν τα πίστευαν κιόλας. Απλά να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγουν οι δολοφόνοι, να φύγουν αυτοί. Ένα ποσοστό ήταν και αυτό, κρατήστε το. Τεό μου, δεν ξέρω αν είμαστε μειοψηφία, έτσι. Ο Δημήτρης μου γράφει, έχω παρατήσει τη δουλειά, λέει, και σας ακούω. Δεν χρειάζεται, Δημήτρη, νομίζω. Πιστεύω ότι πολλοί κόσμος που έχει τα μυαλά του στο κεφάλι του και ξέρει και διαβάζει πέντε πράγματα, έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Για θυμηθείτε λίγο την εικόνα, απόλυτα θεμητό, έτσι, κατεβαίνει ο κόσμος να διαδηλώσει, γιατί είναι μια εθνική τραγωδία. Αλλά είναι άλλο να διαδηλώνεις για να έχουμε ασφαλείς σιδηροδρόμους και για να πάει κάθε κατεργάρης και κάθε εγκληματίας στον πάγκο του, γιατί είμαι εγκληματίας εγώ που δεν κάνω τη δουλειά μου και έχω ανθρώπινες ψυχές στη βάρδια μου που κουβαλάω. Αυτό είναι έγκλημα, πραγματικά. Υπάρχουν, ο δικηγόρος μας ακούει, ο Δημήτρης τώρα, ξέρει, εγκληματική αμέλεια, υπάρχουν διάφορα πράγματα. Είναι όλο αυτό και άλλο να κατεβαίνουμε στους δρόμους με τα ξυλόλια και τα μπαζώματα και τις συγκαλύψεις και δεν ξέρω εγώ τι. Για θυμηθείτε τι έγινε τώρα, στην επέτειο των Τεμπών που πέρασε. Δεν κατέβηκε το ίδιο πλήθος, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του πλήθους αυτού πίστευε στα ξυλόλια. Κατέβα για να μην ξαναγίνει. Κατέβα, μαζί σου κι εγώ. Για να λειτουργήσει το κράτος αποτελεσματικά και για να κάνει καθένας από εμάς τη δουλειά του. Όταν εγώ μπαίνω βάρδια και κουβαλάω ψυχές, να κάθομαι εκεί. Να είναι εκεί και ο προϊστάμενός μου, να είναι εκεί και ο διπλανός μου που είναι μαζί μου στη βάρδια, να είμαστε όλοι εκεί. Γιατί οι ευθύνες ξεκινάνε και από εμάς, έτσι. Χαράλαμπε, ξαναλέω, το είπα και πριν από κανένα μισάωρο, δεν ξέρω αν άκουγες. Προφανώς δεν άκουγες, δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε συνεχώς. Αν είναι δυνατόν, έχετε και δουλειές, έχετε και διακοπές αυτό το διάστημα. Το θέμα είναι το ξυλόλιο. Γιατί πάνω σε αυτό χτίστηκε ένα τεράστιο αφήγημα. Κόντεψαν κάποιοι να γυρίσουν τη χώρα ανάποδα. Κάποιοι που το κάναν για κομματικά ωφέλη και είδαν τα ποσοστά τους από το 3% να εκτοξεύονται στο 10, 12 και 15. Κάποιοι που λέγανε μέχρι πέρυσι ότι δεν έχουν σκοπό να πολιτευτούν. Την ίδια ώρα όμως ανταλλάσσανε εκατοντάδες μηνύματα στα Viber για το πώς θα δημιουργήσουν κόμμα. Και είχαν καλέσει τα κανάλια για να πούν ότι κάνουμε κόμμα και τελευταία στιγμή το ακύρωσαν. Καραχάλιος μας τα είπα αυτά, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Είναι μεγάλο θέμα λοιπόν το ξυλόλιο και όλος αυτός ο μύθος που πήγε να στηθεί. Γιατί δεν ήταν μύθος του Εσώπου. Η μύθη του Εσώπου είναι διδακτική. Αυτό ήταν μύθος, παραμύθι εντελώς. Ένα επικίνδυνο παραμύθι. Οι πολιτικές ευθύνες για την 717 και για την τηλεδιοίκηση και όλα αυτά, αυτά είναι ένα κομμάτι που όντως εκεί θα ψαχτεί και θα βρεθεί ποιοι έχουν ευθύνες. Το θέμα είναι όμως και το ξυλόλιο. Γιατί αυτοί που χρησιμοποίησαν το ξυλόλιο, το χρησιμοποίησαν για συγκεκριμένους λόγους, έτσι.

Γιατί κάποιοι ζήτησαν και όχι μόνο στο κοινοβούλιο, χτίζαν αφηγήματα. Κάποιοι θέλουν να χτίσουν και καριέρες, να ενδυναμώσουν τις καριέρες τους, να βγουν αντισυστημικά, αν και είναι μέρος του συστήματος ξεκάθαρα. Να θυμηθώ την περίπτωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με το πόρισμα ΔΕΔΕ, που το πόρισμα ΔΕΔΕ έλεγε ξεκάθαρα πράγματα ότι δεν υπήρχαν εξιλόλια, μιλόλια, ιστορίες. Ο άνθρωπος είναι. Έχω μιλήσει μαζί του με το ΔΕΔΕ 3-4 φορές. Μου στείλε και το πόρισμα. Το είχε παραγγείλει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και δεν το έδινε στη δημοσιότητα γιατί δεν βόλευε το αφήγημα του κυρίου Βερβεσού. Δεν ήταν μόνο στο κοινοβούλιο αυτοί που στήσανε αφηγήματα και προσπάθησαν να ενδυναμώσουν τις καριέρες τους και το πολιτικό ή κοινωνικό τους στάτους πάνω σε μια ανθρώπινη τραγωδία.

Τρολάρει ο Βασίλης εδώ, αλλά έτσι είναι. Έχω σίγουρη πηγή. Μου το είπε ένας που έχει ένα φίλο που το διάβαζε σε μια σελίδα που του το είπε κάποιος που το ξέρει. Κάπως έτσι γίνονται όλα στην Ελλάδα. Και σε αυτό βέβαια φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι που δεν κάναμε τη δουλειά μας ως οφείλαμε. Έτσι, για να μην βγάλω κανένα απ' έξω από τις ευθύνες. Γιατί πουλάει πιο πολύ το αφήγημα, η συνωμοσιολογία και ο θυμός και η οργή. Θυμός και η οργή υπάρχει έτσι κι αλλιώς αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ανθρώπινη τραγωδία και είναι εθνική τραγωδία. Αλλά εμείς θέλαμε να κάνουμε νούμερα. Δεν ψάξαμε ποιος είναι ο Λακαφώσης που τα λέει. Δεν ψάξαμε αν είναι ειδικός και σε τι βαθμό ο τάδε πραγματογνώμονας. Υιοθετούσαμε το ξυλόλιο που το ζωγραφίζαμε μία στο ένα βαγόνι, μία στο άλλο και αλλάζαμε και ποσότητες. Μία 30 τόνη, μία 20, μία 10, μία 3,5. Εγώ θυμάμαι πραγματογνώμονες που μάλωσαν μετά με το κόμμα Καριστιανού, οι οποίοι είχαν αλλάξει 3-4 διαφορετικές ποσότητες ξυλολίου. Και το είχα ρωτήσει εδώ στη μοναδική συνέντευξη που μας βγήκε. Πώς γίνεται, λέω, τη μία 18, την άλλη 30, την άλλη 5, την άλλη 3,5. Και άλλος πάντων. Λοιπόν, για να αφήσουμε το θέμα των τεμπών, καλοκαιριάτικα, καλό είναι να έχουμε ψυχραιμία. Ναι, δεν έβαλα διαφημίσεις, Άρη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ένα κολληματάκι έχουμε αυτή την ώρα περιφερειακή προς δυτικά, μικρό κολληματάκι όμως, μετά τον κόμβο πανοράματος προς τα πάνω και μετά την Τριανδρία ένα μικρό κομμάτι με χαμηλές ταχύτητες. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και ένα κόκκινο βλέπω εδώ στο χάρτη στον Φίνικα, αλλά δεν μου δίνει ότι έχει κάτι. Είναι μποτιλιάρισμα. Μικρό όμως, πολύ μικρό. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Πάμε στις διαφημίσεις που καθυστερήσαμε και επανερχόμαστε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμπι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
4: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
5: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
6: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Μπαίνεις τσουλώντας!
10: Βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
12: Waterland. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
16: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
15: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
16: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Μα αυτές τις υπερβολές δεν μπορώ. Ακόμα και αν σβήσει ο ήλιος, ακόμα και αν χαθεί το φεγγάρι. Εντάξει, παιδιά. Όλοι πήξαμε ερωτευμένοι, αλλά μέχρι ένα σημείο. Μάλλον μεγαλώνω, Άρη. Λοιπόν, το πρόβλημα στην περιφερειακή, μέσα στα 5 λεπτάκια που είχαμε το διαφημιστικό διάλειμμα, επιδεινώθηκε και σε ένταση και σε μήκος. Μιλάμε για τον κόμβο πανοράματος, εκείνο το ύψος προς δυτικά. Έχει γίνει ένα μακρινάρι έτσι κόκκινο. Είναι ταλαιπωρία. Είναι ταλαιπωρία και είναι μποτιλιάρισμα, έτσι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ακόμα δεν μου δίνει κάτι εδώ ενημέρωση. Λοιπόν, είχα σκοπό να πω σήμερα για τις μεταγραφές στα κόμματα, για τα 1002 μας πήρε μπάλα με τα Τέμπη. Θεμητό, κατανοητό, πολλές φορές άλλα ετοιμάζεις και άλλα γίνονται. Λοιπόν, να πω ότι από χθες έχουμε Χουρδάκι στο Πασόκ. Είχαμε και βίντεο με τον Ανδρουλάκη που χαιρετίζει και καλωσορίζει το Χουρδάκι. Αλλά επειδή ω γνωστόν και ο Ανδρουλάκης, εντάξει, δεν τα λέει και πολύ στα social. Και άμα το παίξουμε δεν γίνεται και τίποτα. Χουρδάκης λοιπόν, πλεύση ελευθερίας, ανεξαρτητοποιήθηκε, πήγε Κασελάκι, έφυγε και από εκεί, τώρα πήγε Ανδρουλάκη. Επόμενος στο Πασόκ που θα έρθει, λένε οι φήμες, οι κακές οι γλώσσες, ότι θα είναι ο Ευάγγελος ο Αποστολάκης, ο Ναύαρχος. ΣΥΡΙΖΑ, μετά Κασελάκης, θυμάστε που πήγαινε με το φουσκωτό τον Κασελάκη στη Μακρόνησο. Είχε γίνει καπετάνιος του Στέφανου. Λένε κακές οι γλώσσες λοιπόν ότι η επόμενη μεταγραφή θα είναι του Ναύαρχου Αποστολάκη. Και γίνεται φυσικά της μεταγραφής και μάλιστα ψάχνει να κάνει μεταγραφές και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εκεί του φεύγουν με τα τσουβάλια οι βουλευτές και τα στελέχη. Φεύγουν. Κάθε μέρα λέμε ποιοι φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Στο τέλος βέβαια δεν θα έχουμε να πούμε κάτι γιατί θα έχουν φύγει όλοι. Η Δούρου θα μείνει πρόεδρος, ο Πολάκης που θα θέλει να φάει τη Δούρου και ο Νίκος ο Παπάς που θα κάνει τον Μεσοβέζο, έτσι. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ λένε πάλι κακές οι γλώσσες ότι ψάχνουν και αυτοί για μεταγραφές, γιατί όχι, που έχουν φύγει όλοι από εκεί, πρέπει και αυτοί κάτι να πάρουν. Ψάχνουν, λέει, τη μαμά του Χουρδάκη, η οποία και αυτή είχε εκλεγεί με την πλεύση ελευθερίας μαζί με τον γιο, Αρετή Παπαϊωάννου. Ήτανε πλεύση κι αυτή. Και ψάχνουν να δουν αν μπορούν να συνεργαστούν, να φέρουν στο κόμμα και την Ελένη την Κάρα Γεωργοπούλου. Επίσης πλεύση ελευθερία, συμβολογράφος το επάγγελμα η κυρία Κάρα Γεωργοπούλου, αν θυμάμαι καλά το όνομα, η οποία και αυτή είχε φύγει από την πλεύση μετά από διαφωνίες με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, εγώ θα σας χαιρετήσω εδώ, γιατί ακολουθεί ένας φανταστικός Διογέννης δασκάλου με ένα 2-ωρο πρόγραμμα που τα ακούω και δεν μπορώ να δουλέψω στο γραφείο γιατί όλη την ώρα γελάω. Πριν όμως αποχαιρετήσω, για να καθαρίσουμε λίγο τα φτάκια μας και για να θυμηθούμε και πραγματικά μεγάλους δημιουργούς αυτής εδώ της χώρας, οι οποίοι είναι τόσο μεγάλοι που έγιναν και διεθνείς, σας αποχαιρετώ λοιπόν με ένα εξαιρετικό τραγούδι από Μίκη Θεοδωράκη, από τα αγαπημένα μου είναι. Εκτός από τα βαθιά πολιτικά του τραγούδια υπάρχουν και αυτά, τα πολύ ωραία, γιατί σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης. Καλή συνέχεια, εμείς τα λέμε και πάλι μαζί στις 4.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες η Toyotomi πρωταγωνιστεί στο χώρο του κλιματισμού με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Erai με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε 3 χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Erai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
10: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
13: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
14: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
15: Ο κόσμος στον Status FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Και δεύτερο μηχανισμό φαίνονται να είχαν βάλει οι δράστες της έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ATM υποκαταστήματος τράπεζα στην Καλαμαριά και συγκεκριμένα στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη. Από την ισχυρή έκρηξη το ATM καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ζημίες προκλήθηκαν και στην πρόσωψη της τράπεζας. Οι δράστες που τοποθέτησαν τους δύο μηχανισμούς, αλλά ο ένας δεν εξεράγει και στελέχη των ΤΕΜ βρέθηκαν στο χώρο για να τον εξουδετερώσουν. Μήνυμα ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι. Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης, σημείωσε. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής επί ταπομείνηση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τις αξιόπινες πράξεις της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ομολομέλεια. Την πλήρη διαφωνία του με όσα είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριζίδης για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, διατύπωσε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Όπως σημείωσε, καμία γυναίκα δεν θα έπρεπε να ακούει αυτά που είπε ο κύριος Κυριαζίδης για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε κατοίκον περιορισμό προσωρινά ο 41χρονος για το θάνατο της διασώστριας της Ήρω έπειτα από διαφωνία ανάμεσα στον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που είχε βρεθεί σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Πρόκειται για 38χρονη γυναίκα από τη Μεγάλη Βρετανία που ταυτοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ιντερπόλ. Σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα αποτελέσματα των συναντήσεών του στην Κύπρο, προηγήθηκε τριμερή συνάντηση του Αντώνιου Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουμάν. Υπενθυμίζεται ότι αύριο αναμένεται στη Λευκοσία και ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλ Εφίτο, ο οποίος θα συναντηθεί την Παρασκευή με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα και άλλον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης που ανήκει στην αντιπολίτευση, καθώς και 5 ακόμα άτομα στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες παρατυπίες σε άδειες οικοδομής και χρήσης κτηρίων. Πρόκειται για το τελευταίο

0: Με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκής τους 34, στη Βέρεια και τις Έρες τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Έρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολο.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
3: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Στο οποίο
8: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Γαμάς.
10: Πού σε Άρη, μια μερίδα ξυλόλιο πιάσε. Ωραία, γλέντια, στα καλά καθούμε. Γιατί είπαμε, άμα κάτσε και περιμένεις, κάτσε το πάει και γύρνα. Άμα δεν το δημιουργήσεις εσύ το κέφι. Και είμαι φουλ σε μιλάω. Φουλ του φουλ και ρε βαΐα τσίπου να δεν πήρω.
11: Ξυλόλιο μόνο.
10: Μόνο ξυλόλιο. Χωρίς λιγάνι σου, παρακαλώ πολύ. Και ένας δόημος φανταστικός Διογέννης Δασκάλου. Εγώ φταίω ρε εσύ, η Βυργενία τα λέει και εγώ το παίρνω και το κάνω μαστίχα, εννοείται. Έχω πράγμα σήμερα. Καταρχήν, πού βρίσκεται το βουνό Τσεκούρι, ξέρεις?
11: Δίπλα στο βουνό Βρεπάνι.
10: Ήμουν σίγουρος ότι θα τη... Ρε εσύ, άμα δεν ξέρεις, μην κάνεις ότι ξέρεις. Τι είσαι, Έλληνας είσαι?
11: Εδώ σφύρει καλό Βρεπάνι.
10: Δεν αποκολώ να τη στείλει. Λοιπόν, το βουνό Τσεκούρι είναι στην Τεχεράνη. Στην Τεχεράνη, εκεί που θα γίνει το νέο πυρηνικό εργοστάσιο. Είστε πληροφορίες. Δηλαδή, άμα δεν έρθω εγώ, απορώ πως... Τι λέτε όλη τη μέρα, ρε παιδί. Απορώ. Απορώ και ξύνομαι. Εξίσταμαι. Εξίσταμαι. Τι ιδέα, το βρίσκα.
11: Εδώ βρήκε το Τσεκούρι.
10: Καλά πλάκα. Βουνό Τσεκούρι, λέμε. Εντάξει, ξέρεις, στα Βαλκανικά, το βουνό ξέρεις πως είναι. Πούτσα. Έτσι θα πει η εξοχή. Δηλαδή τώρα είναι στα Ιουγκοσλάβικα, είναι στα Σέρβικα, είναι στα Κροάτικα. Αλλά έτσι λέγεται. Τι εγώ φταίω? Έχω και τούρτα Αλέξα από τα γενέθλια. Αν το έχω που έσβηνε τα κεράκια ο Δούκας για να κάνει τον καλό. Έχω και Ακρίτα έχω για την Ελλάδα που, και τι δεν λέει, ο στόμας της που λένε, ο Πάσχας, ο Σκαμπός. Λοιπόν και Γεωργιάδη έχω πολύ ωραίο. Και το Μίκη του Ουρανομίκη τα γενέθλια έχω. Και Κυριαζίδη, ο οποίος χάνει λάδια με τη Σέσουλα, δεν το συζητάμε. Γιατί πήγες να πεις κάτι, το έκανες σαν τα μούτρα σου λένε. Λίγο να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό, έλεγε η γιαγιά μου.
11: Παλιά καλά δεν λέγανε. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.
10: Τα χίλια χρόνια.
11: Έτσι.
10: Γιατί το έκανε ο Καραμανλής τόσα χρόνια?
11: Τι είναι
10: έχει τη σοφία του Βούδα.
11: Δεν εννοείται.
10: Είδες ποτέ Βούδα να μιλάει?
11: Όχι. Από τα συμφραζόμε.
10: Και τι τον πάνε? Από κάτω Βούδας τι έχει?
11: Κούδα.
10: Όχι ρε, δωρεά φαγητά έχει. Δεν έχει το λεξικό του Παπινιώτη.
11: Ωραίες, ναι.
10: Τι έχει, ρύζια έχει, λουτούς έχει.
11: Στην Κίνα, στο Τιβέτ.
10: Είναι στο
11: δικό μας το Βούδα.

0: κόσμος είναι για το θλιβέτ. Όπως είναι ο Χρήστος Θλιβαίος που λέμε. Με λάμδα ανάμεσα. Και φυσικά παιδιά, του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα. Μα για το χορηγό δεν είπαμε κουβέντα. Έτσι τη φασαρία. Καλά τώρα, δεν ξέρω εγώ τώρα τι παίζει.
1: Πώς προωθείς τα προϊόντα.
0: Ποια προϊόντα εσύ τώρα, ο Γιουργάκης.
1: Ο δικός μας εδώ, ο
0: Παπανδρέου. Ο γιος του Χατζηδάκη, ντε. Ο Κουρούμπαγλα.
1: Λίγο το τράβηξε.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Σε ποιον κάνεις κακό άμα δεν παίζουν αυτά τα τραγούδια ρε κεφτέ?
1: Όχι. Είναι και από ποιον τα αφαιρείς.
0: Ωραία. Και έρχομαι. Από πού θα με πεις? Όλοι έτσι δεν λένε. Ναι. Και έρχομαι να απαντήσω.
2: Και ρωτώ.
0: Από πού έρχεσαι? Εδώ είσαι. Ναι. Τι έρχεσαι να απαντήσεις? Και ρωτώ. Και διερωτάμε. Δεν είναι σωστό ο πρώτος εκτελεστής να έχει ένα μικρό μέρισμα στα δικαιώματα?
1: Μα γι' αυτό γράφτηκε.
0: Δηλαδή είστε τζουρλί μου ρε. Αν αυτός έλεγε όχι δεν μ' αρέσει και το έλεγε ο Λεπά, το ίδιο θα ήταν?
1: Έλατε.
0: Δηλαδή αυτός που το είπε, έστω ένα μικρό κομματάκι της
1: επιτυχίας,
0: πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτό δεν πρέπει να το δει η ΑΕΠ? Τι είναι αυτό? Αλλά τόσο υπάλληλοι ο κόσμος, έτσι άρχισαν και τραγουδούσαν αυτοί. Και άμα είναι συλλάβητε.
1: Απίγγειλε και ο...
0: Ναι, τι να κάνει ο άνθρωπος. Εντάξει, δηλαδή κάπου.
1: Εγώ τα καταλαβαίνω τα πνευματικά δικαιώματα. Αλλά σε κάποιους ανθρώπους, όπως ο Μανώλης ο Μητσιάς.
0: Εγώ παίρνω λεφτά από τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει τη δικιά σου τη δουλειά ή του πατέρα σου και να την κάνει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Χαρτάκια.
0: Αλλά δεν γίνεται να δει.
1: Ούτε κομφετή.
0: Δεν γίνεται να δει τα δικαιώματα στη ΔΕΗ για ένα τρέιλερ.
1: Καλά κάνεις, όπου θες.
0: Και να αρνήσεις το Μητσιά να το πει.
1: Όπου θες τα δίνεις δικά σου είναι. Το θέμα είναι ότι αυτό που είπες, δεν μπορείς να αφαιρέσεις το λόγο από το Μανώλη το Μητσιά.
0: Και δεν μπορείς να αφαιρέσεις και το δικαίωμα του κόσμου που είναι στην ουσία η ψυχή του τραγουδιού να τα ακούει. Καλά έκανε, να πούμε ας πούμε ένα μεγάλο ευχέλιο είναι αυτό. Ο Μίκης Θεοδωράκης ξέρεις τι έκανε? Σ' όλους.
1: Ναι.
0: Όποιος ήθελε να το πει, πάρ' το. Η Πέγκης είναι, είναι ο Πάριος είναι, η Νοστράδαμος είναι, όποιοι και θες να πεις το τραγούδι. Επίσης το ίδιο έκανε και ο σκορεμένος ο Διονύσης Σαββόπουλος. Όταν έκανα το δίσκο με τους Κονιέντε, με το που πήρα τηλέφωνο τον ίδιο και λέω, ναι, λέει, πάρ' τα, κανένα θέμα. Κανένα θέμα. Και ποιος με είπε όχι? Ποιος θα σε πει όχι? Όποιος τα παίρνει από άλλον και θεωρεί ότι αυτός κινδυνεύει άμα τα πάρεις και εσύ από αυτόν. Ο Μπρέγκοβιτς.
1: Πλάκα κάνει.
0: Ο Μπρέγκοβιτς και ο Κουνιτόπουλος που έχουν ξεσηκώσει ο ένας όλα τα νησιώτικα και ο άλλος όλα τα Βαλκάνια. Ω, δεν δίδομαι. Δραχμές δεν δίδομαι. Ενώ πώς να πω, ο Νιόνιος Μερακλής. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτά τα τραγούδια και του Θεοδωράκη. Άποψή μου είναι αυτή και του Χατζηδάκη. Ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Ούτε στο Κουκουέ, ούτε στη Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: ούτε πουθενά. Ανήκουν, ναι, στον κόσμο. Είναι όπως πολιτιστική κληρονομιά μας.
0: Είναι όπως είναι ο ουρανός και το οξυγόνο.
1: Πολιτιστική κληρονομιά μας.
0: Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα και δεν το κάνουμε θέμα παραπάνω. Έκανε.
1: Πατάτα.
0: Μεγάλη πατατάρα έκανε.
1: Τηγανητή κιόλα.
0: Τηγανητή και μπαγιάτικη. Δηλαδή
1: να
0: μην τρώγετε. Σαν σήμερα δε για τον Μίκη Θεοδωράκη είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα εγώ με τον φίλο μου και συντελεστή των Μόνη Κονιέντε, τον Λεωνίδα τον Βλάχο, που είχαμε ανέβει στον πύργο επάνω ψηλά.
1: Όταν
0: ναι, και κάναμε αφιέρωμα. Που
1: στο
0: ήταν,
1: Λευκό Πύργο.
0: Ναι, στο Λευκό Πύργο. Ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε με ντρόν στο Λευκό Πύργο αυτό. Και από τότε πολλοί έκαναν πακαπάκα και αρχίσανε κάτι χαζά. Και να πούμε ότι το κάναμε για τον Μίκη Θεοδωράκη, φυσικά μετά από μια εμπνευσμένη ιδέα που είχε ο Βασίλης Σουγάκης. Να τα λέμε αυτά τα, ναι, πράγματα. Γιατί είπαμε να μην λέμε τα κακά, τα καλά να μην τα λέμε.
1: Να τα λέμε.
0: Και φυσικά σάρωσε γιατί ήταν μέσα στην καραντίνα και ήταν ένα πράγμα απίστευτο.
1: Το θυμάμαι.
0: Απίστευτο πράγμα. Και τότε έχω να πω ότι ενώναμε την όμορφη πόλη με το άλλο το τραγούδι που ήταν σχεδόν το ίδιο με το του Μίκη του Θεοδωράκη με το Μάνο του Χατζηδάκη και φυσικά δεν πήραμε
1: μια πόλη μαγική.
0: Με την πόλη μαγική, μπράβο, και πήραμε απαγορευτικό από το γιο του Χατζηδάκη και παίξαμε μόνο του Θεοδωράκη. Ποιος έχασε από αυτό? Εμείς. Δεν ήταν δικά μας. Ποιος χάνει από αυτά, ρε παιδιά? Λίγο να τον πει καμιά κουβέντα κάποιος, αλλά τέλος πάντων αρκετά εκνευριστήκαμε.
1: Ναι, ναι, τώρα, άστο,
0: δεν είναι θέμα.
1: Δεν θα βγάλεις.
0: Στη δεύτερη ώρα, να ξέρετε ότι όχι δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μισάωρο έχω 5 διπλές.
1: Καλά το είπε.
0: Να μην τους δώσω.
1: Στη δεύτερη ώρα.
0: Α, όχι στο δεύτερο μισάωρο. Κάνει κουμάντου Άρης.
1: Στο τρίτο και στο τέταρτο μισάωρο.
0: Στο τρίτο και στο τέταρτο μισάωρο, να ξέρετε, κάνουμε 5 διπλές και 5 διπλές για Νεφέλες, για 24 Αυγούστου, θέατρο Κήπου. Σας θέλω στις επάλξεις, παιδιά, μην το χάσετε, γιατί μετά τα εισιτήρια.
1: Αυτό είναι κόλπο για να μην φεύγετε, ξέρετε.
0: Όχι, και πού να πάτε. Για αυτούς που θα μείνετε, ούτως ή άλλως είναι, όχι για να μην φεύγετε. Άμα είστε εδώ.
1: Εκπομπή, λέω, ρε.
0: Ας την εκπομπή, ρε. Η εκπομπή τσουλάει νερό. Έτσι και.
1: Τα πανταρί.
0: Γάργαρο, γάργαρο λέμε.
1: Θεός από τον Όλυμπο.
0: Έτσι, κοίτα και λίγα, λες, θεώνει. Υπερθεώνει, δεν λέω καλύτερα. Παιδιά, τι είπαμε, του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε κυμέντα μα για τον χορηγό, δεν είπαμε κουβέντα. Γιατί πάντα κάποιος χορηγός υπάρχει ο οποίος απαγορεύει ή δίνει το πράσινο φως για να κινηθούν τα πράγματα. Γιατί δύο και σήμερα μετράω κι εγώ, σαν τον Περικλή του ακροατή που σου πήρε και είμαι δύο και σήμερα. Έτσι λοιπόν, για να ξέρω ότι ακούω από το πρωί, όχι, δεν είμαι κανένα τραχανά, τελευταία ώρα να έρθω και να διεκδικώ.
1: Αφέμιξε, α, σωστά.
0: Τι, α, ω πότε. Όλες οι ειδονές κάποτε τελειώνουν. Κατά τα άλλα, παιδιά, ο καιρός ευγενικά αίθριος. Δεν λέει γενικά αίθριος, ευγενικά αίθριος. Και φυσικά και έχουμε και τα γενέθλια του Ζούφιου. Και το δούκαρο του βίντε κεράκια. Να μην το χάσουμε αυτό το ισταντανέ. Όταν είσαι έτοιμος, ας γιορτάσουμε όλοι μαζί. Του ζαβώ.
1: Γιατί το λες έτσι?
0: Του Ζούφιου.
1: Δεν μ' αρέσει το πώς μιλάς.
0: Μένω μ' αρέσει. Και πάλι λίγα λέω, δηλαδή. Ξέρεις τι γίνεται.
1: Όλοι, τι πες μου.
0: Άκουγα τώρα να πούμε τη Βιργινία που έλεγε ξεχάσατε αυτό, ξεχάσατε εκείνο. Όχι έτσι με τα τρένα, όχι το ξυλόλιο. Όχι τότε, όχι η Μακεδονία. Όχι δώσαμε τη χώρα για 100 χρόνια. Αυτά είναι δικά μου τελευταία. Όχι τι έκανε στο ένα, όχι τι έκανε στο άλλο. Όχι ο ΦΠΑ, όχι ο έτσι, όχι ο βέτσι. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να ξαναψηφίσουν τον Ζούφιο? Και επανέρχομαι και λέω το πολύ απλό που το είδα έτσι σαν φλασά.
1: Για πες.
0: Η χώρα μας ξέρει από τι πάσχει.
1: Από τι?
0: Από το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Εμείς άμα δεν υποφέρουμε, δεν το ευχαριστιόμαστε. Δηλαδή έχεις, ας πούμε, κάτι που δείχνει ίσως ότι μπορεί να πάει και καλύτερα. Του δίνεις ένα σουτ με ένα μύτο.
1: Ξερόμυτο.
0: Ναι, ξερόμυτο. Χτυπούεις μύτο.
1: Ξερό.
0: Ξερό. Τα!
1: Εγώ και ο Ζηρές, ο Αλέν Ζηρές.
0: Ωραία, τι πράγμα. Εγώ όχι τόσο σαν τον Μπουρμπόγκη είμαι. Αλλά μιλάμε τέτοιου μύτου με σκαρπίνε και λέει τι. Τώρα, ξανά τέτοια από την αρχή. Περιμένουμε στις τράπεζες να μην έχουμε μία να τις κλείσουν, να σερνόμαστε αριστερά και έτσι το ευχαριστιόμαστε εμείς. Αλλιώς δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Άρε,

0: παιδιά, αν
1: τι έφυγε.
0: Τι χαρά είχε, δεν άντυξε τόση ευτυχία.
1: Όχι, σηκώνεται και
0: δεν άντυξε τόση ευτυχία, δεν την μπορείς. Λέει, δεν μπορώ εγώ τέτοια συγκινούμε.
2: Πρώτος ποιος σηκώθηκε όμως.
0: Ο Δούκας. Καλά, τι τώρα, για να μην δείξω ότι ήρθα εδώ για τα κεράκια, είμαι παρόν. Δηλαδή...
2: Το σοκ, ξέρεις ποιο είναι. Ότι του πάνε την τούρτα μπροστά και σηκώνεται και πάει στα έδρανα. Δεν είναι... δε φυσάει δηλαδή.
0: Καταρχήν γεννήθηκε για να απαξιώνει τα πάντα. Γιατί αυτός αυτά δεν τα παρατέχεται. Αυτά είναι καπιταλιστικά γενέθλια. Αυτός ήθελε να έχει γενέθλια, να πάνε ας πούμε σαν τη Ρόζα Λούξεμπουργκ ντυμένες οι γυναίκες γύρω γύρω, να έχει σφυροδρέπανα κεράκια, να είναι η τούρτα να πούμε από μπομπότα.
2: Για ποιο μιλάμε?
0: Για το Ζούφιο.
2: Και ποιο κανάλι θα καλύπτει τα γενέθλια? Ρωτάω.
0: Η Βουλή.
2: Oh.
0: Όχι, πια θες άλλο, 902.
2: Δεν μπορώ να πω. Γιατί θα...
0: Θα χαρακτηριστώ.
2: Ναι.
0: Του πω εγώ άσε. Του πω εγώ που δεν είναι open.
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Με άλλο κανάλι αφού κάνει τώρα τον παίζει ζήλιο.
0: Μέγα, εντάξει μωρέ και εσύ. Εκεί θα τα χαλάσουμε δηλαδή. Τώρα όλα σε λίγο θα γίνουν κανάλια του Ζούφιου. Όλα. Δεν έχεις παρακολουθήσει τι ανακατεύω στραβιλάκι μάλλον με την άλλη φεύγει η άλλη.
2: Όχι
0: να
2: πούμε.
0: Ναι, του σκάει του δίδυμο χωρίς. Μένει σουτήρ στην κουπάνση να πάμε. Θα πάει στον Αντένα. Τον πήραν, πού τον πήραν. Έμεινε μόνο του άλλο που είχε πιθάνει ο Λιριτζής, πώς τον λέγανε.
2: Ναι, ο οικονόμου.
0: Ο οικονόμου. Και να αγκαλιές, να φιλιάκι, τι καλά που τα πηγαίναμε. Πολύ καλά τα πηγαίνετε, αλλά δεν κάθεται ο άλλο. Άμα τα πηγαίνει καλά, δεν φεύγει ένα από του δύο. Κάθονται και οι δύο. Άρα του ανακάτυψε ο κ. Σουζούλια. Ο Ζούλας, ναι, πώς τον λέει, και ο που πήγε από το Sky στην ΕΡΤ, από την ΕΡΤ στο Sky.
2: Αυτός τα κάνει όλα.
0: Μόλις μετακινήσεις, να μην το θυμηθείς, είναι δάχτυλος του Ζούφιου. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι αντίπαλο στρατόπεδο και ότι αυτά με τον Αλαφούζο και κάτι, αλλά μη μασάς. Έχουν πες λεφτά λέμε τώρα, όχι χαζά. Εδώ οι άλλοι ξέχασαν τα πάντα. Η στρατηγική του Ζούφιου ξέρεις ποια είναι.
2: Ποια?
0: Κάνει μουμουέ τα οποία δημιουργούν την αίσθηση μπλάνγκο. Είναι οπτικά, το καταναλώνει ο τηλεθεατής, ξεχαράει τα προηγούμενα που έφτιαξε και βλέπει έναν ρεμπραντινίσιο Τσίπρα καινούριο.
2: Ναι, μισό λεπτό. Εγώ έχω απορία όμως.
0: Για πες.
2: Τα λεφτά πού τα βρίσκει?
0: Τα λεφτά τα βάζω ίδιος προς το παρόν. Μα το λέει ο άνθρωπος δηλαδή που είναι από δίπλα. Ξεπονίμωνε.
2: Ξέρει καλά δηλαδή.
0: Αυτός δεν ξέρει. Αυτός ξέρει όπως ήταν στη Βιργινία. Ο άλλος κάποιον που πήρε τηλέφωνο γιατί είδε μια ανακοίνωση στο Facebook που του είπε ένας φίλος του που ήταν μέσα στην κουζίνα.
3: Ποιοι το χρηματοδοτούν?
4: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείται. Η απάντηση μου ήταν.
3: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
4: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Παρότι είναι άνεργος.
0: Αμάκηση!
3: Δεν εργάζεται, δεν παίρνει, είναι πια βουλευτής.
4: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
3: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
4: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
3: Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
0: Άντε πάλι, ξανά από την αρχή σου λέει είναι πρώην πρωθυπουργός. Έκανε την καβάτσα.
2: Δεν καταλαβαίνει αυτό.
0: Έχει περίσσεμα αντί να τα βάλει στα μπουζούκια. Αντί να τα φάει με τα κορίτσα, αντί να πάει στην παλέτα, αντί να κάνει ταξίδια, αντί να παίρνει ναρκωτικά, σαμπάνιες, ουίσκια και αυτά και τα κότερα. Και αυτά δωρεά ήταν από άλλους, δεν ήταν δικά τα κότερα. Και τώρα αξιωματικοί άνθρωποι, εγώ το είδα, τώρα αγόρασε σπίτι. Έχει μια, δυο μέρες που το πήρε, ίσως και μια εβδομάδα, αλλά φαντάζομαι.
2: Κόμμα και σπίτι.
0: Σπίτι πήρε.
2: Και κόμμα και σπίτι, αυτό λέω.
0: Καλά τώρα, ρε, και εσύ, γιατί μπερδεύσει τη δουλειά με την ευχαρίστηση? Άλλο δουλειά, άλλο ευχαρίστηση. Το κόμμα είναι ευχαρίστηση. Το σπίτι είναι δουλειά. Η δουλειά είναι ευχαρίστηση και το σπίτι είναι. Τέλος πάντων, δεν τον κάνουμε και κουμάντο με που τα βρήκε. Ρωτάτε όποιον συναντάτε στον δρόμο από πού τα βρήκες και πας διακοπές. Αυτός γιατί?
2: Σωστό. Α, τώρα το πες ωραίο.
0: Ωραία το είπα γιατί δεν μας κόφτει λίγο. Κατευθείαν να υποψιαστούμε ότι αυτόν του τα δίνει ο Μαρινάκης δήθεν. Ρε ο Μαρινάκης, κάνε τον εκπρόσωπο τύπου να πούμε για τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτόν δεν έχεις, αυτόν θα τα δώσει. Δεν νομίζω να νοείται τον άλλον.
2: Όχι.
0: Γιατί όλα τα πράγματα έχουν και μια τελεία να πούμε. Εντάξει, ακούμε για τα ξυλόλια, ακούμε ότι θα έρθουν οι Αριανοί και θα μας πάρουν, όχι θα έρθουν οι Παοκτσίτσες και θα μας πάρουν. Δηλαδή, ως ένα σημείο. Φτάνει πια. Κατά τα άλλα, παιδιά, φλαμπέει πάρος και συνεχάει να τζερτζεράει στο Καμπί. Εκεί η μεγάλη καμπή της φωτιάς υπήρξε στο Καμπί. Και ο Χαχανούλης στα ATM στην Καλαμαριά έκανε καριέρα. Απλώς η δεύτερη δεν δούλεψε. Γιατί είχε βάλει δύο.
2: Τώρα ξέρεις τη διαβάζω, δύο διακόπτω κρακατά. Τώρα.
0: Όχι, αλλήμωνο, χαρά μου.
2: Πρόσεξε.
0: Προσέχω.
2: Απομακρύνεται πρωτομή του Μάνου Χατζηδάκη από το Άλσο Παγκρατίο λόγω αντιρρήσεων του γιου του.
0: Δεν μου λες, σε κάτι ψυχίατρο σε βρίσκεται, εύκαιρο.
2: Δηλαδή, είναι δυνατόν.
0: Κάτσε όμως να δούμε όλα τα δεδομένα. Αν τον Παγκράτη, λέω.
2: Και το τη βλέπω τώρα, είναι εκπληκτική. Δηλαδή, είναι ο ίδιος. Όταν λέμε ίδιος, μια χαρά είναι.
0: Άρα να φύγει από εκεί πέρα. Το Παγκράτη τι δουλειά έχει. Δεν συνάδει ο περιβάλλον χώρος με την ποιότητα του αντρός. Έτσι, να σου το πω, να σου το εξηγήσω. Τάκα, τάκα δηλαδή. Να σε πω κάτι. Τόσα αγάλματα έχει που τα ξυλώσαν. Δηλαδή. Γιατί να μην ξυλώσουν κι αυτό, αν δεν συνάδει με το περιβάλλον, να μας απαντήσουν κι οργάξει.
2: Όταν ζητήσαμε, λέει ο Δήμος, από τους κληρονόμους να παίξει μπάτα του Δήμου Αθηναίου τα τραγούδια του Χατζηδάκη, τότε τέθηκε, λέει, το θέμα.
0: Ποιο θέμα, αν τα παίζουν καλά.
2: Μην ξέρω.
0: Ποιο είναι το θέμα, παιδί μου. Παιδιά, έχετε σαλτάρει εντελώς. Είναι και η ζέστη, το καταλαβαίνω. Μπορεί και ο γιος να μην έχει λεφτά να πάει διακοπές. Να θέλει να κάνει μερικά λακλάκια, μπας και οικονομήσει από πουθενά. Ή να έχει άδουλο τρόπο σκέψης, ο οποίος να είναι προς παρακολούθηση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά τώρα, αυτό συγγνώμη, τι κάνει το άγαλμα και σε προσβάλλει. Τα βράδια τραγουδάει ένα άγαλμα στο δρόμο, σε θυμήθηκα. Ανοίγει το στόμα του και λέει τραγούδια του Χατζηδάκη και δεν έχει πάρει, τα δικαιώματα και αυθαιρετεί το άγαλμα. Για ποιο λόγο.
2: Λέει ο γιος,
0: ναι.
2: Μάλλον εκπρόσωπος του γιου.
0: Ούτε καν ο γιος.
2: Ναι, λέει καν, ότι εντολή του Χατζηδάκη ήταν να μην γίνονται τιμητικές ενέργειες στο πρόσωπό του.
0: Εγώ νομίζω ότι άμα ζούσε ο Χατζηδάκης, ό,τι ξύλο δεν έφαγε μικρός ο γιος του, θα το τρώγε τώρα. Έτσι ας το πω σαν σιριώτικα, δηλαδή, για μην έχουμε και πολλά πολλά με την ανάλυση. Δηλαδή, κάθομαι εγώ τώρα, πίνω ένα μπάφο και λέω, τι έκανε ο Χατζηδάκης με το Όσκαρ, το πέταξε στα σκουπίδια.
2: Άρα,
0: τεκμέρεται,
2: διατσατόπου,
0: ναι, ότι ο Μπάτσος είναι μπουζόκι. Και φυσικά συνεχίζουμε, καλά παιδιά, καθένας όπως τρώνει, έτσι και μάται, τι να κάνουμε. Και είχαμε σεισμό στα Γιάννενα, είχαμε σεισμό και στη Σκιάθο, να τα λέμε όλα.
2: Σκιάθο ή Σκόπελο.
0: Σκιάθο.
2: Σιγουράκι.
0: Με τα ίδια με τα αυτιά μου. Τα άκουσα.
2: Εγώ νομίζω Σκόπελο.
0: Θα πιάσει ο Σκόπελο, τι είναι. Βρε στη Σκύρο να μην πιάσουμε να πάω τώρα και έχουμε άλλα να πούμε. Άσε να εκτονωθεί.
2: Θα σκάσω από χθε ποιο θα πάει στη Σκύρο.
0: Ποιο θα πάει.
2: Δεν θυμάμαι από χθε το λέω.
0: Εγώ θα πω.
2: Εσύ θα πάει κάποιο είναι εκεί και θα σκάσω. Δεν μπορώ να θυμηθώ
0: ποιο. Θέλω να με το βρει γιατί άμα είναι ο Κυριάκο να αλλάξω όσο προλαβαίνω τα εισιτήρια. Μην έχουμε άλλα.
2: Όχι, δεν είναι
0: γιατί άμα είναι και έχει κάνει και του σεισμού γύρω-γύρω και φυλάκια το μεγαλύτερο και όταν θα είμαι εγώ θέλω να το πληροφορηθώ.
2: Θα γίνει χαμό.
0: Τι χαμό θα γίνει. Να πληροφορήσω και για τις διεθνείς αγορές ότι στα ύψη το αργό και στα ύψη και το πρέν.
2: 4% μωρέ.
0: Στα ύψη. Έτσι
2: 8% έχει πέσει.
0: Άμα δεν το πεις κινδυνολογικά, κάθεται να τα ακούσει ο άλλος.
2: Ναι, αλλά έχει πέσει 8%.
0: Τι θα πει ρε, έχει πέσει.
2: Αυτό είχε πέσει.
0: Δεν κάθεται να τα ακούσει κανένας. Ενώ άμα πεις στα ύψη εξακολουθεί μετά την πτώση του.
2: Σκαρφάλωσε.
0: Σκαρφάλωσε να πούμε. Άμα δεν βάλεις Ναδύρ, άμα ναι. Δεν βάλεις.
2: Φωτιά στη τσέπη των καταναλωτών.
0: Ναι, μπράβο. Αφού τα ξέρεις γιατί έταξε. Δηλαδή, στενάζει το καλάτι της νοικοκύρα. Άμα δεν το πεις αυτό, πού πας. Μην λες τις ειδήσεις. Άστο, πες τις πει κανένας άλλος. Κατά τα άλλα, παιδιά, συνταξιούχοι, μισθωτοί, έμεση φόροι, υποζύγια, ετοιμαστείτε. Όποιος και να βγει, εμείς την πληρώσουμε πάλι. Μη μας αντιμουχαμπέτει, όποιος και να βγει.
2: Πάντως, στη Σκύρο λέει είχαν πάει πάρα πολύ. Ο Ρέστη Μακρύς είχε σπίτι στη Σκύρο, ξέρεις χρόνια.
0: Δεν το ξέρω.
2: Ναι, ναι. Ρόμπερ Ντενίρο έχει πάει.
0: Ίδιο, ο Ρέστη Μακρύς και ο Ρόμπερ Ντενίρο, φαντάζεσαι να ήταν γείτονες. Και να είναι απέναντι ο Τζακ Νίκολσον, μια φωτογραφία στο μπαλκόνι. Που είχε κάτι μούτρα κατεβασμένα, σαν να ψήθηκε το αρνίκι του, ξέχασε και ξεράφια πάει στη σούβλα.
2: Εσύ έμαθε τίποτα για τα γαστρονομικά του νησιού, ή πα έτσι αδιάβαστο.
0: Στη Σκυρό.
2: Ναι.
0: Ξέρω πολύ καλά ότι έχει πολύ νόστιμα ανθυγιεινά φαγητά. Δηλαδή,
2: το καλύτερο μέρος.
0: Μόλις είδα εγώ, γιατί εγώ μπαίνω, με λένε θα πάμε στη Σκύρο. Εγώ δεν διαλέγω ποτέ, όπου θέλετε να πάμε. Κοιτάω μόνο τα επίμαχα. Ταβέρνες και τα προτινόμενα. Ναι. Όχι από το Alpha Guide και τους πέντε σκόφους και τις 7 τραγιάσκες. Μπαίνω μέσα να δω το παραδοσιακά. Βλέπω μια γιαγιά και τηγανάει σε ένα μαύρο τηγάνι.
2: Αυτό είναι.
0: Ζυμάρι με φέτα μέσα και γαλοτήρι, κάτι αυτό, μια μυζήθρα, κάτι ήταν. Και το δίνει σαν σάντουιτς στο λαδόχορτο, στο χέρι. Λέω τελείωσε.
2: Εκεί
0: θα ζωστώ με κρύες μπύρες. Πώς είναι αυτή η αλόχα χμπάρ, πώς λέγανε αυτή. θα πάρω, έχει παγωθεί και για μπύρα, μία-μία, και θα πάω στη γιαγιά. Χαρισμένος στη Σκύρο και στη γιαγιά.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
3: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
10: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
11: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο, φυσικά στον Στάτους.
12: Τάκης.
13: Καμά.
12: Τάκης. Τάκης.
13: Καμά.
12: Τάκης.

0: Οφείλω να σας πω ότι με κοροϊδεύω, Άρης.
1: Τι σε κοροϊδεύω? Όλο με τρομάζεις.
0: Επειδή είμαι κουφάλογο και ακούω λίγο δυνατά.
1: Λίγο.
0: Με τη λέει συνέχεια για τα
1: έχουμε
0: ακουστικά.
1: Έχουμε βγάλει τον κομπρέσορα από τα ακουστικά.
0: Τώρα κατάλαβε, ο κόσμος κατάλαβε τι είναι ο κομπρέσορας. Να νομίζω ότι είναι καν κομπρεσέρ που έχουν τα μηχανήματα μέσα. Οι υπόλοιποι που ξέρουν κατάλαβαν, yeah. Εντάξει. Πες, έχω μια ελαφρά κόφωση λόγω των χρόνιων. Άσε ρε κις τώρα, μια χαρά.
1: Όταν βγάζει το βίσμα από τα ακουστικά, τρομάζω πάντα, νομίζω κόβει και το ρεύμα.
0: Αντιπαρέρχομαι τις κακίες. Γιατί ξέρω ότι με αγαπάς και γνωριζόμαστε χρόνια.
1: Άλλο.
0: Και προχωρά στα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι. Στα ενδότερα των πρωτοσέλιδων.
0: Όχι ενδότερα, στα εντελώς απάν. Τυφλό σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων έχει η Καθημερινή. Δεν ξέρω αν σας συγκινεί αυτός ο τίτλος. Επίσης έχει μυστικός δείπνος για τις εστίες Μητσοτάκης. Ποιος είναι ο Γερόνυμος?
1: Ο Γερόνυμος, ποιος Γερόνυμος?
0: Είδα μετά από κάτω ότι είναι μιμούσια ένας.
1: Ο Γερόνυμος.
0: Ναι, ο Τζερόνυμο. Καλά, εμείς δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε χαϊδευτικά τους ανθρώπους που λατρεύουμε. Σε λατρευτικούς ανθρώπους.
1: Καλό. Τζερόνυμο Γκρούβι, τι θυμάσαι Τζερόνυμο Γκρούβι?
0: Τζερόνυμο Γκρούβι, εννοείται. Και ράδιο Σαφάρι.
1: Ναι.
0: Ραδιοφωνή της Τούμπας. Παιδιά της Καλαμαριάς. Μην σου πω τώρα. Μην σου πω άλλα κι άλλα. Από Γευματινιά, ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Τι λες βρε παιδί μου, δεν θα πάω σε σκύρο, δεν τέτοιο πράγμα.
1: Δεν θα πας σκύρο γιατί σου έχω κακά νέα.
0: Πρόσεξε καλά, ε.
2: Εσείς όλοι παλεύετε με το στομάχι. Κάνετε ενέσεις, κάνετε ντιέτες, όλοι πιστεύετε
0: με
2: ότι άμα δεν θα φάτε θα χάσετε κιλά.
0: Όχι.
2: Σε πληροφορώ ότι γεμάτο στομάχι δεν είναι κορισμός. Πόσες φορές άνθρωποι τρώνε, βγάζουν, ξανατρώνε. Δεν έρχεται ποτέ κορισμός. Κάνει εσύ ντιέτες και ό,τι θέλεις. Αν δεν θα ρυθμίσεις την ινσουλίνη, δεν πρόκειται να χάσεις κιλά ποτέ. Για να ρυθμίσεις την ινσουλίνη, πρέπει να ξέρεις ποιες τροφές σε παχαίνουν.
0: Για πες.
2: Και πρέπει να ξέρεις ποιες βιταμίνες λείπουν. Αυτό κάνει βιοσυντονισμό. Με βιοσυντονισμό.
0: Άντε πάλι αρχίσαμε. Πες από την αρχή, χοντρή, ελάτε στο μαγαζί. Να τελειώνουμε. Δεν χρειάζεται τόση ώρα τα λαβέρια και μαλαφούκι.
1: Πώς μιλάς έτσι?
0: Τι λέω?
1: Στην επιστήμονα.
0: Ποια επιστήμονα έχεις? Επιστήμονα. Τότες. Άνθρωπος
1: ποιότης.
0: Τότες. Τότες. Κοιτάξτε να προσέξετε καλά. Επειδής.
1: Διότης.
0: Διότης.
1: Ιδιώτης.
0: Ιδιώτης. Ιδιώτη. Από πού βγαίνει? Ιδιώτη. Από το Ηλίθιους.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Τι.
1: Έλα, κροατές.
0: Ενώ οι σοφοί άνθρωποι πάνε στο δημόσιο. Τι νομίζεις? Ακροατές, γεια σας ακροατές, τι κάνετε?
1: Χρύσα.
0: Γεια σου Χρύσα.
1: Στην Εύη.
0: Εύη.
1: Στο Γιώργο.
0: Ο Γιώργος.
1: Στον Γεώργιο.
0: Στον Γεώργιο. Πολλά φιλιά.
1: Στον άλλο τον Γιώργο.
0: Στον άλλο τον Γιώργο ακόμα πιο πολλά φιλιά.
1: Το βουνό Αλή Μπούτους. Πού βρίσκεται? Άντε να σε δω λέει τώρα.
0: Με το βουνό θα γίνω φίλος.
1: Για πες,
0: και, θα ανέβω και θα τραγουδήσω. Πού να ξέρω, έχει σε τρελό, εγώ
1: βουνό,
0: τα
1: βουνό με βουνό δεσμή.
0: Βουνό με βουνό δεσμή.
1: Καλό το βουνό.
0: Ρε, ο, έχω ένα φίλο που τον έλεγα βουνό. Του έλεγε πόρτα.
1: Έλα.
0: Ναι, περίεργο, έτσι.
1: Ω, κάτσε, περίμενε.
0: Τι.
1: Καλησπέρα, Άρη, καλησπέρα, Διογέννη. Για το θέμα που συζητάτε, εγώ ανήκω σε μια χοροδία τη Θεσσαλονίκη που έχει 9 χρόνια ζωή.
0: Ακόμα ή τώρα έγινε?
1: Όχι, τώρα έπρεπε. 9 χρόνια. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αφού αγαπάμε το χοροδιακό τραγούδι. Πάρα πολλές φορές λοιπόν μας έχουν ζητηθεί σημαντικά ποσά προκειμένου να ερμηνεύσουμε τραγούδια κάποιων συγκεκριμένων συνδετών. Με το Θεοδωράκι δεν είχαμε αλήθεια ποτέ πρόβλημα. Με το Χατζηδάκι όμως έχουμε δεχτεί και απαγορεύσεις.
0: Ορίστε, επιβεβαιώνει ο φίλος. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Πριν εννοείται ότι κάναμε πλάκα. Εμένα και ο πατέρας μου και η μάνα μου ήταν στη χοροδία του Ορφέα Σερών όλα τα χρόνια μέχρι που τότε που τέλος πάντων δεν μπορούσα να πηγαίνω. Να είσαι καλά. Είναι αλήθεια αυτό. Όλοι έχουμε πρόβλημα με το Χατζηδάκι. Με τα δικαιώματα δηλαδή του Χατζηδάκι. Κάτι είδες τώρα.
1: Με ξέρεις.
0: Τι κάνει?
1: Έχει φωτογραφία τη φάτσα του στο... στη θάλασσα.
0: Όλοι μαζί με το Χατζηδάκι.
1: Και λέει γεια σου Διογέννη.
0: Γεια σου Μίτσο.
1: Γεια σου Άρη. Βαρέθηκα να κάνω διακοπές και πήρω τσίπουρα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, έχεις χώρια τις διακοπές. και χώρια τα τσίπουρα. Εγώ νομίζω ότι τα έχει ενσωματωμένα. Βαρέθηκε να κάνει μπάνιο και πίνει τσίπουρο, μάλλον.
1: Έτσι, διακοπές λέει.
0: Να ακριβολογούμε. Δηλαδή, βλέπω τη θάλασσα, μπαίνω, βγαίνω, μπαίνω, βγαίνω. Σήμερα δεν μπαίνω. Θα ακολουθήσει το μέρος
1: μου. Πότε θέλει σειρό?
0: Δεν ξέρω. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη έχουμε. Είμαι μαυροθάλασσα, κάτσε λίγο, αλιστράτη. Την Πέμπτη.
1: Α, έχει ακόμα.
0: Εσύ είσαι ακόμα που θα με πει σήμερα. Έχω ακόμα με κλειβρίσει πάλι.
1: Δημήτρη.
0: Πίσω από την πόρτα είναι.
1: Δημήτρη. Το σπίτι είναι δωρεά του Τσίπρα για το καλό που μας έκανε ως πρωθυπουργός.
0: Και το εκτίμησε ένας επιχειρηματίας, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλά, άμα δεν σε συμπονέσει τώρα ο Λάτσης, ο Κόκαλης, ο Ωνάσης, ο Μποδοσάκης και να μην σε συμπαρασταθεί, να τον ευεργέτησε να τον κάνει δώρο ένα σπίτι, ποιο?
1: Λεωνίδας.
0: Γεια σου, Λεωνίδα.
1: Αθηνέζη, ρε φίλε, τι περιμένει για το μνημείο και λέει στην διάλεκτο τη Βάδη Βιτεμβέργη στη Γερμανία, αυτό που είπε για το βουνό στα σέρβικα που δεν το λέω εγώ,
0: ναι,
1: σημαίνει καθαρίζω.
0: Ορίστε, έχει πολλέ ερμηνείε, παιδιά. Έχει και ένα σάντουιτ, νομίζω που το λένε με την ίδια ονομασία. Χαίρομαι που κάνει χρήση τη λέξη που ανακάλυψα εγώ, η Αθηνέζη.
1: Λευτέρη.
0: Γεια σου, Λευτέρη. Τι έχει βγάλει,
1: στη Σκύρο.
0: Ναι.
1: Να πας σε εργαστήρι παγωτό που υπάρχει εκεί, βγάζει παγωτό με ούζο.
0: Συγγνώμη, επειδή είμαι λίγο παραδοσιακός και πρώτα πίνω το ούζο και μετά το παγωτό. Άμα βιάζουμε.
1: Αν δεν καμιά... σου φτάσει.
0: Όχι. Άμα βιάζουμε καμιά μέρα και δεν τα προλαβαίνω και τα δύο, θα πάω στο εργαστήριο και θα πω: πιάσε ένα παγωτό με ούζο. Έχετε να προτείνει καμιά χάσα από τα βέρνα της Προκοπής? Γιατί δεν μπορεί τώρα εκεί πέρα να μείνει οι γουρνοπούλες και.
1: Σε Σκύρο.
0: Ναι, γιατί. Τι τη σκύρουζε. Ξέρεις τι πράσινο. Είδα μέσα. Έχει πράσινο καμπόσο.
1: Καμπόσο.
0: Ναι. Είναι αυτό που έλεγε ο Μπεντζίκης εκεί που συντρόγουσε τα αμνοερήφια με τις τσιπούρες. Δηλαδή εκεί που τελειώνουν.
1: Θαλασσινό κατσίκι.
0: Μπράβο. Τα δέντρα και αρχίζει η θάλασσα.
1: Λοιπόν, Μέρι. Μαρία, συγγνώμη.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Άρη και Διογέννη, καλησπέρα και σου χαρίζει και ένα τριαντάφυλλο. Και ένα γαρίφαλο.
0: Από αυτά που αναπνέουν είναι. Που ανοικοκλίνει.
1: Κανονικό, κανονικό.
0: Γιατί έχει κάτι τέτοια σηματούδια που το πατάς και είναι αυτό τριαντάφυλλο που κάνει παπακ, παπακ, παπακ.
1: Στείλε χαιρετισμό στον Αλέξανδρο.
0: Αμέσως σπέβδω να στείλω χαιρετίσματα στον Αλέξανδρο.
1: Πού είσαι, ρε Αλέξανδρο, τι είναι αυτό?
0: Τι μας έστειλε?
1: Μπρατισλάβα.
0: Ουντα.
1: Πάει για Μπρατισλάβα.
0: Ω, στις Ρουσές.
1: Ναι.
0: Ωραίος. Ω, σκόνκι μπύρα, αυτό το κλίμα.
1: Ο Δημήτρης λέει.
0: Τι λέει ο Δημήτρης?
1: Καλημέρα, Διογέννη και Άρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Εγώ πάντως λέει θα πλήρωνα για μια τέτοια εκπομπή. Φοβερό δίδυμο.
0: Ποια εκπομπή, σε ποια αναφέρεσαι?
1: Για αυτήν, λέει.
0: Α, για αυτήν, γιατί αναφέραμε και άλλα δίδυμα τα οποία έχουν γίνει ταρταμάνι στο τηλεοπτικό τοπίο.
1: Λέει, Άρη, θα κάνει κυλιακού μέχρι την Παρασκευή. Το ξέρω, τον εκμεταλλεύομαι τώρα μέχρι να φύγει να κάνω κυλιακού. Πώ θα πω στην παραλία, κατά.
0: Ξέρετε τι με έχει πει. Εσύ λέει, τον λέω καλά, ρε Άρη, εσύ πότε ξεκουράζει? Όταν έρχεσαι, εσύ λέει. Άκουρε, αυτό δεν, καλύτερο κουπλιμέντο από αυτό δεν μπορεί να πάρει. Από άνθρωπο που εργάζεται πιο πολύ και από την εργασία.
1: Μπάμπης Λέλεκας.
0: Τι έβγαλε κάτι φαγητό?
1: Καλημέρα σας, λέει.
0: Καλημέρα, Μπάμπη.
1: Όταν πήγα Σκύρο, στο φεύγα, λέει, ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες.
0: Τώρα αυτό για καλό με το
1: πες. Όχι, το καλό είναι μετά. Εγγύηση. Θα σε πάω εγώ όλες τις ταβέρνες.
0: Λοιπόν, σε χρωστάω απανωτές ταβέρνες, Μπάμπη, γιατί ήμαν πιεσμένος που λέει. Αλλά θα το...
1: Άσε τώρα, δεν θες να πας, αφού ξέρω ότι... Μπάμπη, με εμένα μου τα έχει πει όλα, να ξέρεις. Περνάεις και είσαι κρίση.
0: Τώρα, αν είναι δυνατόν να πιστέψεις αυτόν εδώ, δηλαδή, εμένα με ξέρεις.
1: Τα κοιές δεν κρατάω.
0: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Που να με πεις, ξέρεις κάτι, νομίζω ότι σέπισε το λαχείο. Πάμε να δούμε τα νούμερα. Πρώτα θα πάμε στην ταβέρνα.
1: Εννοείται.
0: Για να καρδαμώσω, να δειχθώ είτε το δυσάρεστο είτε το ευχάριστο.
1: Μπράβο.
0: Και μετά να πάμε.
1: Φιλόσοφος έπρεπε να γίνεις εσύ.
0: Τι νομίζεις είμαι?
1: Άλλος πίνει λέει από χαρά, άλλος απολύπη.
0: Γιατί υποκρίνομαι ότι κάνω τις άλλες δουλειές. Κατά βάση, κατά βάση είμαι φιλόσοφος.
1: Εσύ και η Δελαπάστα.
0: Γιατί δεν θέλω συγκρίσεις. Θέλω
1: εσύ από... στο αντρικό, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, άμα είναι έτσι το δέχομαι.
1: Όχι,
0: γιατί...
1: δεν γίνεται.
0: Γιατί αγαπώ δε πάστα. Και ας τη λες δε λα πάστα.
1: Τι είπα στο
0: εξωτερικό? Τη δε λα πάστα λέει όμως, λέει, τη βάζετε κάθε μέρα.
1: Καλά, τα χάνω μισά.
0: Αφιερωμένο στο Στέλιο, αν ακούει.
1: Ναι.
3: Τι θα μαγειρέψετε σήμερα? Τίποτα, τον αφήνω που και που νηστικό για να εκτιμάει το φαγητό που μαγειρεύω τις άλλες μέρες.
2: Τι θα μαγειρέψετε εσύ?
1: Ωραία.
0: Είναι, σε λέει, εντάξει, δεν μ' αρέσουν οι μπάμιες, δεν μ' αρέσουν τα φασουλάκια, δεν μ' αρέσουν οι φακοί, δεν μ' αρέσουν...
1: Σαν κάτι... τη μάνα μου το πεις, τα φασουλάκια.
0: Φασουλάκια είναι, ναι. Οι παλιοί έτσι θα λέγανε, φασουλάκια. Ενέσα.
1: Ενέσα.
0: Και μαναστήρι.
1: Πιτσέτα.
0: Πιτσέτα. Το οποίο πώς το λέμε εμείς?
1: Τα σάκι.
0: Προσόψε.
1: Ναι.
0: Την πετσέτα στα σέρας τη λέμε προσόψε.
1: Α, ναι.
0: Προς την όψη δηλαδή, μην νομίζεις ότι είναι.
1: Γιατί άμα είναι χεριών ή ποδιών.
0: Εκείνο είναι πισκύρ.
1: Τι είναι?
0: Πισκύρ. Γελάει.
1: Τι είναι το πισκύρ? Από πού βγαίνει το πισκύρ, πες μου.
0: Γιατί σκύψη και είναι.
1: Α, μάλιστα. Πισκύρ.
0: Πισκύρ στα θρακιώτικα.
1: Για τα μαλλιά.
0: Για τα μαλλιά πάλι το προσόψη είναι.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει, τι νόμιζες, προς βοστρίχους πετσετίδιο το οποίο αφαιρεί την υγρασία κατά τόπους και συνολικό.
1: Πώς, ξαναπάτω λίγο.
0: Ναι, καλά τώρα, τζάμπε τώρα θα λέμε τέτοια πράγματα, να έρθετε και στην παράσταση.
1: Λοιπόν, α, μας έστειλε στην Πρατισλάβα, φωνητικό, ναι, μήνυμα.
0: Οπα, βάλτε.
4: Τι πήρα ρε φίλε, δες τι πίνουν εδώ, τι πήρα, πού να ξέρουν από γράμμες και πετσίπουρα.
0: Τι πίνουνε, ρε?
1: Κάτι, δεν ξέρω, κάτι περίεργα εκεί.
0: Πόντς.
1: Κάτι τέτοια, ναι.
0: Πόντς. Ναι, καλά. Είναι ανόητοι άνθρωποι. Γι' αυτό ζηλεύω την Ελλάδα που λένε ότι έρχονται γιατί έχει καλό καιρό. Παπάρι. Ξέρεις γιατί έρχονται? Γιατί καλό φαΐ και καλά πιωτά.
1: Ναι, δεν βγαίνουν να φάνε. Πάνε πρώτα στο σούπερ μάρκετ. Έτσι λένε οι.
0: Αυτοί που εκτιμάνε, δηλαδή αυτοί που έχει τα ρεπορτάζ από την Αθήνα, όλοι λέει ήρθαμε για το καλό φαγητό. Ας εκεί είναι μια άλλη μεγάλη παρεξήγηση. Τι εννοείται? Τζατζέκα στο βλάκα. Αυτά είναι το καλό φαγητό, αυτά είναι. Αυτά
1: για το τραγούδι ήρθανε.
0: Για το τραγούδι έρχονται συνέχεια. Εγώ μένω περισσότερο στο στίχο.
1: Εμένα μου αρέσει η φωνητική απόδοση.
0: Η φωνητική απόδοση είναι μέτρια ως έναν βαθμό.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Μέτρια δεν είναι.
1: Όχι.
0: Αλλά ο στίχος είναι ονειρικός.
1: Καλά. Ο στίχος δεν παίζεται.
0: Δηλαδή τώρα μιλάμε ποιο σε φέρει και ποιον ελίτη τώρα. Μιλάμε για στίχο που θα μείνει.
1: Την άλλη ώρα θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές.
0: Βέβαια, γιατί ήρθαμε? Για να μιλάμε μεταξύ μας.
1: Καλησπέρα, ομορφόπαιδα.
0: Να το, με τρελαίνει με
1: Στέλιος.
0: Ευχαριστούμε, Στέλιο.
1: Λοιπόν, στη Λίτσα στείλε χαιρετήματα.
0: Γεια σου, Λίτσα.
1: Καρδούλες μας έστειλε.
0: Ω, Λίτσα με τις καρδούλες.
1: Στο Γιάννη.
0: Ναι, Γιάννη, γεια σου.
1: Στο Βασίλη.
0: Βασίλη, τσάω.
1: Και στο Χρήστο.
0: Χρήστο, the last.
1: The last.
0: Psst. But not the least.
1: Oh.
0: Ξέρω από κολομπαριά έχω πολύ. Εντάξει τώρα δεν παίζουμε.
1: Με αρέσεις. Λοιπόν, πες κανένα. Α, αγωνίσου.
0: Δηλαδή προσκλήσεις δεν θα δώσουμε.
1: Καλά, τι λέγαμε τόση ώρα?
0: Λέγαμε ότι τη δεύτερη ώρα.
1: Μπράβο.
0: Θα δώσουμε προσκλήσεις.
1: Έτσι.
0: Για τις θεσμοφορία. Εγώ τι λέω. Για τις νεφέλες. Στο περσινό ήμουνα. Είμαι ένα χρόνο πίσω με το παλιό.
1: Πρόσεξε, επειδή τη διάβασα τις εφημερίδες το πρωί, θέλω σοβαρότηση.
0: Ακεραιότης, αγωνιστικότης,
1: έτσι, μπράβο.
0: Και δοτικότης.
1: Και θέλω όλο, γιατί είναι όλα σημαντικά.
0: Το κοινό πρόγραμμα όλο το κομμάτι για την επόμενη μέρα. Ακρίβεια, φορολογία στα ύψη, μισθή, στον πάτο. Σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και της πολεμικής εμπλοκής για να ανασάνει ο λαός. Τα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι η άλλη όψη της ακρίβειας που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Σ' αρέσει η φωνή, είναι αγωνιστική? Την έχω αρπάξει από την οικοδομή και το βράδυ έχω συλλαλητήρια.
1: Απλά νομίζω ότι είναι λίγο επιβαρημένη από τις πολλές ώρες που μιλάς και κάπου σε κόβει.
0: Έχεις κάποιο να με προτείνεις κάτι, κάτι θεραπευτικό?
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Να μην ξαναπά να μιλήσεις.
0: Και γιατί θα πληρώνουμε, ρε?
1: Όχι τώρα εδώ. Μετά που θα πάρεις άδεια από την Παρασκευή και μετά.
0: Από την Παρασκευή και μετά σε υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να πω κουβέντα.
1: Ούτε κουβέντα.
0: Είναι ούτε ρουβέντα, ούτε κουβέντα. Δηλαδή σε μιλάω ότι και να μην με το έλεγες, δεν είχα καμία πρόθεση να παπαρδελιάσω.
1: Το στόμα μου θα ανοίγει μόνο για να καταπίνω.
0: Πω, τι ωραίο πράγμα μου είπες. Τι ευχή ήταν, τι πράγμα ήταν. Και μόνο μπύρα.
1: Και πιπεράκι άτσαλο.
0: Εκείνο είναι φαγόσιμο, είναι άλλο πράγμα. Και μην τα χάσετε, παιδιά, μην τα χάσετε, γιατί πιπεράκι μπακάλικα άτσαλο, τα αυτοκίνητα μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες σούπερ μάρκετ αλυσίδες, μαζού τη Σκλαβενίδη Βασιλόπουλου. Και αν δεν τα βρίσκεις, είπαμε, στα είδη μαναβικής, βάζεις τις φωνές. Πολύ απλά, πού είναι τα πιπεράκια μου.
1: Εγώ προτείνω σκέτα, το ξαναπεί.
0: Τα σκέτα είναι τα καλύτερα. Δηλαδή, ό,τι φαγητό και να έχεις. Πες, ας πούμε, τη γυναίκα σου έχει σήμερα φασολάκια, μπάμιες, φαγή.
1: Δεν είναι φαγητά αυτά.
0: Δεν είναι.
1: Είναι φαγητά, μιλάμε.
0: Αυτό είναι κατάπλασμα που λέω κι εγώ. Αλλά τέλος πάντων, αλλιώς είναι να ξέρεις ότι έχεις και μερικά πιπεράκια από δίπλα, βγάζεις και λίγη φέτα και σιγά σιγά εξαφανίζεται το ζητώ.
1: Με το χέρι το κουνά.
0: Εξαφανίζεται το πιάτο του κυρίως και παίρνουν τον πρώτο ρόλο. Ψήνεις και λίγο ψωμάκι και τρως μια κουταλιά για το ξεκάρφωμα από τη φαγή.
1: Την πρώτη, ναι.
0: Ναι, την πρώτη. Και όποτε εμφανίζεται.
1: Κάνεις και.
0: Κάνεις και. Πω, από τι έκανες, γυναίκα, τι έκανα. Δεν λέω, καλύτερα να μην σου πω τι έκανες. Και συνεχίζεις με τα πιπεράκια, τη φέτα και το ψημένο του ψωμί. Πάντα υπάρχουν λύσεις, παιδιά, δεν είναι.
1: Θα συνεχίσει μετά το.
0: Θα συνεχίσω το μετά μέρος. Το. Και έχω και πολλές προσκλήσεις για νεφέλες 24 Αυγούστου. Μη φύγει κανείς.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με ειδική αναφορά στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τον εμπρηστικό μηχανισμό, ξεκίνησε την ομιλία του σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας τον βαθύ σεβασμό και την συμπαράστασή του στην οικογένειά της και έστειλε σαφέστατο μήνυμα ότι η τρομοκρατία δεν είναι πολιτική πράξη, δεν είναι διαμαρτυρία και δεν είναι ελαφριά παραβατικότητα. Δεν θα επιτρέψουμε την επιστροφή της ανομίας, τόνισε. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ATM καταστήματος τράπεζα στην Καλαμαριά, στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη. Από την έκρηξη, το ATM καταστράφηκε ολοσχερός. Μάλιστα, οι δράστες είχαν τοποθετήσει δύο μηχανισμούς, ωστόσο ένας δεν εξεράγει. Στελέχη των ΤΕΜ βρέθηκαν επιτόπου και εξουδετέρωσαν τον δεύτερο μηχανισμό. Μήνυμα ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι. Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης, σημείωσε. Στην άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τις αξιόπινες πράξεις, της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που είχε βρεθεί σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Πρόκειται για μια 38χρονη γυναίκα από τη Μεγάλη Βρετανία. Θα δουλέψουμε για να γίνει νέα διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό μετά τις συνομιλίες στη Λευκοσία, δήλωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες μετά την τριμερή διάσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν στη Λευκοσία. Υπενθυμίζεται ότι αύριο το βράδυ αναμένεται στη Λευκοσία και ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλ Εφίτο, ο οποίος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ιδρυτή και επικεφαλής του Telegram, Pavel Durov, που γεννήθηκε στη Ρωσία και είναι κάτοχος γαλλικού αλλά και αδιαβατήριου Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και τον κατηγορεί για συνέργεια σε τρομοκρατία. Ο Durov βρίσκεται στη Γαλλία και έχει τεθεί στο στόχαστρο της Ρωσίας για κατηγορίες συνέργεια σε τρομοκρατία στο πλαίσιο ποινικής έρευνας.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κελκί τους 34, στη Βέρεια και τις Έρες τους 35 και στα Γιαννίτσα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς και στα Γρεβένα τους 33.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους τη Μία. Καλό σας μεσημέρι.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα πόπ 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49.
5: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
11: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
10: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
12: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
13: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
15: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Φέτησε η Εύγυη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
4: Καλησπέρα, παιδιά!
5: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Ακριβώς όπως εσύ.
6: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
7: ναι,
6: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
9: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
0: Και τώρα θα πούμε τι λένε οι κακές οι γλώσσες.

0: Να ξέρω ότι το κομμάτι με θυμίζει πάντα εκείνο του ταραντάν, τσαν, ταραντάν, μπουτς, μπουτς, μπουτς, μπουτς, μπουτς. Και φυσικά δεν έχει καμιά σημασία τι λένε οι κακές γλώσσες, γιατί όπως έλεγε κάποτε και η Άλκηση στο πρωτοψάλτη, όποτε το λέγανε αυτό, ξέρεις τι λένε για σένα οι κακές γλώσσες, εγώ τις κακές τις γλώσσες τις τηγανίζω.
1: Λοιπόν, πέντε διπλές.
0: Και ο χρόνος μετράει από τώρα, γιατί είναι πέντε διπλές και ακολουθούν άλλες τρεις διπλές.
1: Στο δεύτερο,
0: στο δεύτερο
1: στο τελευταίο,
0: σετάκι.
1: Στο τελευταίο.
0: Για 24 Αυγούστου, εννοείται, για το Θέατρο Κήπου, για την παράσταση Νεφέλες με το Διπεθές Ερών.
1: Για 24 Αυγούστου, ξαναλέμε.
0: 24 Αυγούστου.
1: 6908 357800 στο Viber. 6908 357 800. Ξαναπες την παράσταση και τον χώρο που θα γίνει.
0: Θέατρο Κήπου. Και φυσικά 9 παρατέταρτο να είστε εκεί. Νεφέλες με το Διπεθές Ερών
1: και το Διογέννη Δασκάλο
0: στο ρόλο του άδικου, του άδικου λόγου.
1: 6908 357 800. Και ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για άμα θέλετε κάτι, εδώ είμαστε.
0: Και εννοείται και για άσχετα θέματα και οτιδήποτε θελήσετε δηλαδή. Γιατί είπαμε, χαλαρές είναι αυτές οι εκπομπές. Κοντομάνικες, δροσερές, καλοκαιρινές. Μέχρι να χτυπήσουν τα τηλεφωνίκια.
1: Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας για τις προσκλήσεις, θα κάνουμε κλήρωση στο τέλος.
0: Και φυσικά ξέρετε τη διαδικασία, δεν γίνεται πρώτη φορά. Στέλνετε όσοι θέλετε να παρευρεθείτε.
1: Το ονοματεπώνυμό σας μόνο.
0: Το ονοματεπώνυμό σας. Και τηλέφωνα δεχόμαστε. Α, εννοείται.
1: Εντάξει, okay, μέσα. Ναι. Πάμε.
0: Χαίρετε.
2: Χαιρόμαστε.
0: Πώς είστε?
2: Πολύ καλά. Λοιπόν, παιδιά, θα σας βάλω ένα quiz.
1: Οχ, ο Βενιέρης είναι.
2: Γιατί όχ.
0: Μόνο
2: λοιπόν, μόνο ο Διογέννης το ξέρει. Πώς λέγεται στα θρακιώτικα η ποδιά? Σας αφήνω να το βρείτε.
1: Να είστε καλά. Η ποδιά στα θρακιώτικα.
0: Δεν θα το πω, γιατί μετά θα με κάνεις παρατήρηση.
1: Πάμε. Next.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
3: παιδιά.
1: Θες καλημέρα. Πρόσκληση.
3: Ναι, ναι.
1: Περίμενε λίγο να πάρω εκτός αέρα. Όχι μωρέ, εντός αέρα πες το.
3: Να πω και την ποδιά.
1: Όχι, θα πεις το ονοματεπώνυμό σου πρώτα.
0: Μην εκτεθείς, άσε θα το πω εγώ.
1: Ονοματεπώνυμο.
3: Τόλης Δημήτρης.
1: Τόλης Δημήτρης. Ωραία, με, το, με την ταυτότητά σου όμως, έτσι.
3: Ναι.
0: Και με
3: τον
0: Προστομόνι. Ήξερα πότε να το πω, δεν φταίω εγώ. Έτσι λέγεται η ποδιά στα θρακιώτικα.

0: Έτσι, έτσι.
1: Άμα την βάλεις ανάποδα, λέγεται πισοκόλλη.
0: Γεια σου, δύο γέννη.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Σας ακούμε.
3: Παίρνω για την πρόσκληση.
2: Ονοματεπώνυμο.
3: Σπανοπούλου Μίνα.
2: Σπανοπούλου Μίνα.
1: Υπενθυμίζω ότι είναι για 24 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
2: Διπλές, έτσι.
1: Ναι, εννοείται ότι είναι διπλές αυτές.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή και εμείς σας ευχαριστούμε.
3: Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσετε όσοι θα πάτε διακοπές.
1: Και όσοι δεν θα πάτε.
3: Εννοείται.
1: Εννοείται.
2: Να είστε καλά. Κυρία. Και τηλεφωνικά λοιπόν, όπως αποφάσισε με δημοκρατικές διαδικασίες ο Διογέννης Δασκάλου, δίνουμε προσκλήσεις.
1: Εντάξει, εγώ έτσι πριν.
2: Καλά κάνεις, γιατί όλο με το Viber δίνουμε.
1: Ναι, είναι λίγο πιο ζεστό ρε παιδί μου. Έχει ανθρωπίλα ρε παιδί μου από κοντινό. Αλλιώς είναι. Χαίρετε. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Καταπληκτική εκπομπή σας. Δεν έχω λόγια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευελπιστώ να σας δω και από κοντά.
2: Ονοματεπώνυμο.
1: Θα χαρούμε πολύ κι εμείς.
4: Θα χαρώ και εγώ να σας γνωρίσω. Τζιτζιλίτα Βίτα Γιώτα.
2: Αργά, παρακαλώ λίγο.
4: Ναι. Τα Βίτα Γιώτα.
2: Ναι.
4: Τζιτζιλί Ευαγγελία.
2: Τζιτζιλί.
4: Ναι.
2: Τζιτζιλί. Ωραία, Ευαγγελία.
4: Ναι.
2: Πολύ ωραία. Την πήρατε την πρόσκληση.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς. Να είστε καλά.
4: 24 Αυγούστου.
1: 24 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου, 9 παρά 20 το πολύ, να είστε εκεί, εννοείται.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, κυρία, χαρήκαμε πολύ. Και φυσικά εμείς συνεχίζουμε κανονικά να δεχόμαστε τηλεφωνήματα, να δεχόμαστε και μηνύματα, γιατί ό,τι περισσέψει εκεί στην μεγάλη κληρωτίδα, εννοείται ότι συνεχίζουμε στο ίδιο πνεύμα την εκπομπή και έχω διάφορα.
2: Περίμενε,
1: αλλά
2: περίμενε.
1: Δεν προλαβαίνω.
2: Τις ναι. 5 θα τις πάρουμε τηλεφωνικά.
1: Ωραία, τις 5.
2: Γιατί έχουμε ένα θέμα λίγο στο ίντερνετ, τις άλλες θα σου πω.
1: Ναι, θα ακολουθήσει η διαδικασία γνωστή. Χαίρετε, καλησπέρα.
5: Γεια σου, Διογέννη.
1: Γεια σου, φίλε μου.
5: Γεια σου, Άρη.
2: Χαίρετε.
5: Πήρα για την πρόσκληση.
2: Όνομα.
5: Αγγελίδης Κωνσταντίνος.
2: Αγγελίδης Κωνσταντίνος. Πολύ ωραία.
5: Γεια σου, Διογέννη, που μας κάνεις και γελάμε.
1: Γεια σου, Μέγιστε, να είσαι καλά και εσύ υγεία να έχεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, ένα μήνυμα από την προηγούμενη ώρα.
1: Βεβαίως.
2: Το οποίο δείχνει, παιδί μου, ότι ο άνθρωπος είναι
1: γνώστης.
2: Διογέννη.
1: Ναι.
2: Τα καλύτερα κρέατα στις Μουριές, κοντά στο Αχίλι. Προβατίνα, κατσίκι, σγούρ, χοιρινό και παλιό μουσκάρα.
1: Κάτσε, περίμενα να τα σημειώσω τώρα, γιατί δεν γίνεται να σημειώνει μόνο ο Άρης. Στο Αχίλι.
2: Στις Μουριές, λέει, κοντά στο Αχίλι.
1: Μουριές κοντά στο Αχίλι.
2: Μισό λεπτό στη γραμμή.
1: Χαίρετε.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο.
2: Γεια σας.
6: Λοιπόν, εγώ είμαι που έστειλα το μήνυμα για τις χοροδίες βασικά.
2: Α, γεια σας.
6: Οπότε, Διογέννη, εσύ που οι γονείς σου ήταν στη χοροδία, ξέρεις πολύ καλά ότι εμείς δεν περιδονόμαστε, κάνουμε την, αυτό που αγαπάμε.
1: Εννοείται, κύριε, αυτό είναι. Καταρχήν, εγώ μεγάλωσα σε αυτό το περιβάλλον όπως και ο αδερφός μου και ο παππούς μας έπαιζε πνευστό όργανο τούμπα τότε εκείνη τα χρόνια, φανταστείτε.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όλη η οικογένεια από τον παππού μου και τα 7 αδέρφια μάθανε ακορντεόν. Τώρα, βέβαια, δεν τα ακολουθήσαν όλοι, αλλά τότε είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε τον Χρήστο του Σταματίου, που ήταν ο μαέστρος της χοροδίας, ο οποίος ήταν Αυστριο. Δασκαλεμένος και μάθαμε.
2: Θέλετε πρόσκληση?
6: Βεβαίως θέλω.
2: Ωραία. Είστε και ο τελευταίος.
6: Για πείτε μας. Αργυρόπουλος Γρηγόριος.
2: Αργυρόπουλος
6: Γρηγόριος.
2: Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε
6: να πω
1: πολύ.
6: Βεβαίως, εννοείται. Να πω και κάτι τελευταίο. Η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα των χοροδιών στην Ελλάδα. Έχει τις περισσότερες χοροδίες.
1: Εννοείται, αλλά να σας πω ότι και οι Σέρες είναι από τις πρώτες που είχαν χοροδία και μαντολινάτα, φυσικά μαζί με Παλαιστικό Σύλλογο, ήταν όλα μαζί στο κτίριο στον Ορφέα
6: Σέρο. Ήταν μαζί, ναι, ήταν μαζί.
1: Και φυσικά είχαμε ανταλλαγές χοροδιών για πάρα πολλά χρόνια, σε όλα τα φεστιβάλ.
6: Έτσι και κάντε μια εκπομπή πάντως, Διογέννη, ας πούμε με αυτό το κομμάτι θα χαρώ πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ πίσω για κάποιους. Εντάξει, δεν πουλάει μάλλον γι' αυτό.
1: Ποιο εννοείται?
6: Ενώ και σχετικά με τις χοροδίες και όλο αυτό το πολιτικό που είναι γύρω-γύρω, όπως λέτε τώρα, ας πούμε, όλη η οικογένεια με τη μουσική, με αυτά. και αυτό είναι πολιτισμός νομίζω. Έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι αυτός ο πολιτισμός που έδωσε τη φόρα για να ανακάμψει με όλες τις σύγχρονες οικογένειες που γράφουν τα παιδιά τους στα οδεία, που πλέον έχει μια εξαιρετική άνθηση. Και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά νέα παιδιά που επανδρώνουν και τα μουσικά σχολεία και τα οδεία και βγαίνουν...
6: Ναι, είναι πολύ ευχάριστο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
6: Έχει πολλά μουσικά σχολεία, ναι.
1: Ναι, και βγαίνουν εξαιρετική μουσική από αυτά τα σχολεία.
6: Γεγονός είναι, εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ αυτό με τα σχολεία και γίνεται πολύ εξαιρετική δουλειά, δηλαδή που... ας πούμε δεν φαίνεται γιατί δεν διαφημίζει, δεν φαίνεται.
1: Ακριβώς. Τώρα, πολλά... και με τα παραδοσιακά όμως... τα όργανα και με τους...
6: Πάρα πολλά.
1: Ιδιαίτερη τιμή μας που μιλήσαμε μαζί.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά εγώ, κύριε.
6: Για μένα τιμή.
1: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα με το Viber Blocker.
1: Μπλόκαρε το Viber, θα ξεμπλοκάρει παιδιά, πιστεύω ότι θα ξεμπλοκάρει.
2: Αν δεν ξεμπλοκάρει μέχρι το τέλος εκπομπής.
1: Και είναι μόνο τρεις αυτοί που στείλατε μήνυμα, θα πάρετε αυτοί οι τρεις τις
2: αν δεν ξεμπλοκάρει θα πάρουμε και τις επόμενη ώρα με τηλέφωνο, αν δεν ξεμπλοκάρει.
1: Ωραία, αυτή η λύση νομίζω ότι είναι προτιμότερη.
2: Αν δεν ξεμπλοκάρει. Αν ξεμπλοκάρει πάμε κανονικά τις διαδικασίες όπως ξέρουμε. Τώρα, ανοίγουμε τις γραμμές, τέλος οι πέντε προσκλήσεις, για ό,τι άλλο θέλετε.
1: Για ό,τι άλλο χρειαστείτε και ό,τι άλλο θέλετε, εδώ είμαστε. Ανοιχτή να κάνουμε χουλιαμά, κουβέντα, μπλα μπλα που λέμε και να καλημερίσουμε την καταγέλαστη σοβαρότητα της ακεραιότητας που έχει να κάνει με την επικαιρότητα, τη γυναικότερη και φυσικά παίξαμε το πάρτι των γενεθλίων του Τσίπρα, έχουμε και ένα ζαχαρό που, ο οποίος και αυτός μας εξήγησε από πού βγαίνουν τα λεφτά. Τα λεφτά είναι από την αυτοχρηματοδότηση που έχει την άνεση να κάνει ο Αλέξης.
2: Το παίξαμε... Τι σου έχω.
1: Τι μου έχεις.
2: Με δώσε θέλω μάστορα.
1: Να περπατάς τα κάρπουνα.
2: Κοινό είναι κάβουρα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, το ίδιο είναι.
7: Ο κ. Πολάκης έχει συμφωνήσει με τον κύριο Τσίπρα. Τα έχει συμφωνήσει ή να πάει το ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα ή να τον διαλύσει ώστε να μην τον βρει μπροστά του.
8: Ξέρετε κάτι όμως. Εγώ αυτά τα παραπολιτικά δεν μου αρέσουν πολύ. Αν πιστεύει ο Παύλος ότι έχει αποδείξεις ότι το είχαν συμφωνήσει, να τις προσκομίσει. Μπορώ να το υποψιαστώ, μπορώ να το εικάσω. Κοιτάξτε. Ως δημοσιογράφος όμως, 40 χρόνια, δεν μπορώ να πω ναι είχε. Εδώ λένε στη Δούρο ότι ξέρετε είναι διατεταγμένη υπηρεσία γιατί τα έχει συμφωνήσει με τον Τσίπρα κτλ. Η Ελλάς να κοιτάει τα δικά της και εμείς να κοιτάμε τα δικά της.
7: Τώρα και ο Σάμελος έφυγε. Έφυγε, ανεξαρτητοποιήθηκε, αλλά δεν έδωσε την έδρα. Αυτό πώς το σχολιάζετε. Αρχηγός, 13 μέρες μετά την παρέτησή του, φεύγει, ανεξαρτητοποιείται και κρατάει την έδρα.
8: Αρνητικά το σχολιάζω και πρέπει να σας πω ότι αν ένα χρόνο πριν στη φιλόξενη εκπομπή σας μου λέγατε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο θα σας έβγαζα τρελούς. Θα έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος που εγώ γνωρίζω με το ήθος και την ακεραιότητα να ανεξαρτητοποιηθεί χωρίς να αφήσει την έδρα.
7: Δεν έχει πραγματικά... κανείς το ήθος και την ακεραιότητα του κ. Φάμελο. Εγώ τον εκτιμώ πολύ. Και...
8: Μα είναι.
7: Αλλά με εκπλήσει αυτό το οποίο επιμένει. Μου έλεγε την Παρασκευή ότι εγώ δεν μεταθεωρώ ότι καλά έκανα και μόνο λύση είναι να ενωθούμε όλες τις δυνάμεις. Λέω και άμα δεν θέλουν οι άλλοι. Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Γάμος χωρίς τον δεύτερο γίνεται.
9: Και για να μην βρεθούμε, κυρία Κρήτα, σε αυτή την θέση σε μια άλλη εκπομπή, θα σας κάνω το ερώτημα τώρα. Πώς θα σας φανεί δηλαδή, αν τον άνθρωπο που είχατε κάποτε πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ, τον δείτε κάπου στις λίστες του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Προσέξτε να είναι αρχηγός κάποτε του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος της αριστεράς που κυβέρνησε και να τον δείτε κάπου στις λίστες κάποιου νομού του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
8: Όπως έλεγε η γιαγιά μου, θα απογοητευτώ έτι περαιτέρω.
1: Είχες τέτοια γιαγιά κι εσύ, μη τρελαίνεις, τι πράγμα ήταν αυτό. Ποια ήταν γιαγιάς.
2: Έτσι περιτέρω.
1: Ποια ήταν γιαγιάς έτσι περιτέρω δηλαδή. Και τι σε απαντούσε, περιτέρω δηλαδή, για τα έτη τι σε έλεγε. Μένα γιαγιά με έλεγε, είδες ζαβό στραβό γέρο απ' τα νιάτα τι είναι. Και νομίζω ότι είναι πιο ευπόλυτο. Καλά, τάκ, κάνουμε, αλλά τα πετάμε για αυτά. Ο γιαγιάς της ακρίδας. Τι λες τώρα. Στραβιλάκι ανοίχτηκες όμως. Ανοίχτηκες και η παρτινέρ την κουπάνσε γιατί λες τέτοια μπερδεμένα. Τα κάνεις μπερδεμένα και έχεις θολή νεοδημοκρατική εικόνα κατά βάθος με φαίνεται.
2: Λοιπόν, στάτους βγω χωρίς ποιον πολιτικό δεν γίνεται.
1: Χωρίς τον Πολάκη.
2: Άλλον.
1: Χωρίς τον Άδωνη.
10: Ήμουνα πάντα από την αρχή της άποψης ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Τώρα τι να πιστέψω, δεν θα είναι το Μάιο του 27, αυτό πιστεύω.
11: Ακόμα πιο πίσω.
10: Ναι. Ο λόγος είναι ότι ο Μητσοτάκης, και μετά το καταλάβατε αυτό, είναι ένας άνθρωπος θεσμικός. Του αρέσει η κανονικότητα. Θέλει να παραδώσει στον όποιο διάδοχό του όταν έρθει εκείνη η ώρα μια Ελλάδα που θα είναι μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Mm-hmm. Στις κανονικές ευρωπαϊκές χώρες οι κυβερνήσεις δεν κάνουν κόλπα με τις εκλογές. Δεν κάνουν δηλαδή εκλογές όποτε τους συμφέρει. Κάνουν εκλογές όποτε προβλέπεται. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει και στην Ελλάδα επιτέλους να το καταλάβουμε, να το συνηθίσουμε και να το ακολουθήσουμε. Αν θέλουμε να γίνουμε ένα κανονικό κράτος.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή δημοσκοπικά μέχρι τώρα δεν φαίνεται να υπάρξει αυτοδυναμία το επόμενο διάστημα μετά τις εκλογές. Και επειδή.
10: Ελπίζω να με ρωτήσετε και τίποτα για την υγεία, γιατί μόνο.
11: Θα ρωτήσουμε, μετά έχουμε χρόνο, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μετά μαζί θα τελειώσουμε.
10: Ωραία.
11: Λοιπόν, και επειδή έχουμε καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια μεγάλη ένταση στο πολιτικό σκηνικό. Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να υπάρξει μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα ή και μια έτσι ατέρμονη συζήτηση η οποία θα κρατήσει.
10: Αν με ρωτάτε.
11: Γιατί και ως χώρα δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα εμείς.
10: Ναι, με ανησυχεί, βεβαίως με ανησυχεί. Κάθε λογικός άνθρωπος πρέπει να ανησυχεί ποια θα ήταν η επίπτωση στη χώρα και στην προσωπική του ζωή από μια παρατεταμένη κυβερνησία. Mm-hmm. Είναι σωστό. Ναι, βεβαίως με ανησυχεί. Και εγώ, επειδή μου αρέσει να μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στον κόσμο, θα να πω στον κόσμο την αλήθεια. Πιστεύω ότι είναι δυνατόν να σχηματιστεί κάποια οποιασδήποτε μορφής κυβέρνησης συνεργασίας. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να σχηματιστεί. Την περασμένη φορά που είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας στην Ελλάδα, είχαμε κάποιο λόγο. Διότι ήμασταν έτοιμοι να βγούμε από το ευρώ. Υπό ακραίες δημοσιονομικές και πολιτικές συνθήκες καταφέραν τότε τα κόμματα να συνεργαστούν. Η γενική μας κουλτούρα, η πολιτική, δεν είναι συνεργατική. Άρα δεν βλέπω πώς τα κόμματα που φαίνεται ότι θα μπουν στην επόμενη Βουλή, όχι η Νέα Δημοκρατία με κάποιο άλλο, οποιοδήποτε κόμμα με οποιοδήποτε. Δεν βλέπω κανένα κόμμα που να θέλει να συνεργαστεί με κανένα άλλο κόμμα.
2: Εσύ βλέπεις?
1: Εγώ βλέπω, απλά θέλει λίγη υπομονή. Την προηγούμενη φορά, γιατί είχαμε κρίση να βγούμε από το ευρώ και έγινε η κυβέρνηση συνεργασίας, επειδή πριν είχαμε τον Τσίπρα. Λίγη υπομονή θέλει. Να, τώρα θα έρθει ο Τσίπρας. Δεν θέλει πολύ αυτός, ένα-δυο μέτρα κάνει και πέφτει. Δεν είναι δηλαδή. Κατευθείαν θα δημιουργηθεί η συνθήκη και θα συνεργαστεί, ας πούμε, ο Κερίδης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που φιγουράρει στο νούμερο 7. Θα με πεις, αυτό δεν γίνεται. Κερίδης με Ζωή Κωνσταντοπούλου, ποτέ, μη λες ποτέ. Και ατσακώνονται σαν τα κουπρόσχυλα τώρα δηλαδή.
12: Κόμμα και πολιτικός που δεν καταδικάζει την
13: μη διακόπτεται, μη διακόπτεται.
12: Χωρίς ναι μεν αλλά, δεν είναι κόμμα του δημοκρατικού τόξου. Και επειδή εσείς αρνηθήκατε να καταδικάσετε σε δύο περιπτώσεις εμβληματικές που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, και η υπόθεση της Θεσσαλονίκης και πιο παλιά η υπόθεση της Μαρφίν, από αυτό και μόνο δεν ανήκετε. Όσο και να φωνασκείτε, όσο και να σχημονείτε, επιβεβαιώνετε τον χαρακτηρισμό του μη δημοκρατικού. Αυτά και τα υπόλοιπα θα έχετε την ευκαιρία να τα πείτε στα δικαστήρια.
1: Αυτά λοιπόν, και μη σας φανεί περίεργο κάποια στιγμή να γίνουν λίγο πιο στρόγγυλα τα πράγματα, να αμβληθούν οι γωνίες. Γιατί επίκειται συνεργασία σε περίπτωση εθνικής ανάγκης. Εφόσον λοιπόν θα κυβερνήσει ο Τζούφιος, και αυτό κάνει μπαμ από την νεολαία δηλαδή, αυτό το θέμα είναι θέμα ημερών. Χαρείτε την νεολαία που σειραίει. Αυτό που έλεγε επίσης η γιαγιά
2: μου. Αναφανδών.
1: Αναφανδών, ναι. Όπως λέμε, τουρλουμπόκι. Να το ξέρω, γιατί η γιαγιά μιλούσε με άλλο τρόπο.
2: Τουρλουμπόκι ή μπουλούκι?
1: Μπουλούκι είναι ο θείας σου.
2: Το ξέρω. Μπουλούκι, το λέω.
1: Μπουλούκι είμαστε εμείς που κάνουμε περιοδεία τώρα σε όλη την περιοχή των Σερών γύρω-γύρω. Και όσοι θέλετε, μπορείτε να ακολουθήσετε στη Μαυροθάλασσα την επόμενη εμφάνιση. Και τελειώνουμε με την. Στην Αλιστράτη, γιατί μπερδεύει, έχει έναν λέει, πότε παίζουμε στη Λυσιστράτη, λέω ποια Λυσιστράτη, δεν με φτάνει, είμαι Ζαβός εγώ, μιλάς και εσύ Ζαβομάρες. Λοιπόν, δείτε τι ρεύμα έχει ο Ζαβός τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
14: Αντικειμενικότατα τα λέω. Εγώ πηγαίνω σε ένα σχολείο το οποίο δεν έχει τουαλέτα, δεν έχει θέρμανση, είναι έτοιμο να πέσει. Και είμαστε μέσα 500 παιδιά. Και η βιβλία μας ήρθαν μετά από 2 μήνες στο σχολείο.
15: Στο Λύκειο.
14: Φέτος τελείωσα, στο ΕΠΑΛ. Εγώ όταν ήμουν γυμνάσιο εδώ, είχα βιβλία την πρώτη μέρα. Γιατί ήσασταν εσείς.
15: Έτσι, τα αυτονόητα.
14: Εμείς δεν έχουμε καθηγητές.
1: Ποιοι τον θέλουν, ποιοι, δεν στο target group, φυλακισμένοι, γι' αυτοί και οι ΕΠΑΛ. Από εδώ και πέρα, καλό καλοκαίρι. Στο δεύτερο μέρος θα γίνει κλήρωση από τον Μπουκασιόν.
2: Επανήλθαν, παιδιά, είναι χαμός.
1: Επανήλθαν, είναι πάρα πολλά, αλλά δεν είναι μόνο αυτά που δίνω εγώ. Έχω αφήσει και στη Βιργενία, οπότε μην ανησυχούτε.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο έπιπλα.gr.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας, μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες, μόνο 1,25. Και Ξίξο, τούτι φρούτι, μόνο 50 λεπτά.
7: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
6: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο, μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
7: Άντε πες!
6: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
7: Τότε θα ξαναπάω.
6: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Νεφέλες. Διογένης Δασκάλου.
12: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
11: Αριστοφάνης.
12: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
11: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
12: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
11: Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
12: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Καλά, τώρα θα ξεμπερδέψουμε το μπέρδεμα όλο, γιατί μπούκωσε η Βαϊμπεργέρα.
15: Ξεμπούκωσε, παιδιά.
12: Αλλά ξεμπούκωσε. Έχω δύο μέτωπα αυτή τη στιγμή. Ένα είναι που οι αγώνες συνεχίζονται.
15: Συνεχίζονται. Κάτσε, μισό. Δικαίωμα.
12: Εννοείται.
15: Γρηγόρης.
12: Ο Γρηγόρης.
15: Κάτσε, λέει, μισό λεπτό. Η κοπέλα το 2018-19 ήταν στην καλύτερη Α γυμνασίου. Έτσι.
12: Ποια είναι αυτή?
15: Που έλεγε για τον Τζίπρα, ότι τότε είχαμε βιβλία.
12: Ναι.
15: Ήταν στην καλύτερη, λέει, πρώτη γυμνασίου.
12: Ναι.
15: Το 25-26 ήταν στη Γάμα Λυκείου σε ΕΠΑΛ.
12: Ναι.
15: Δεν βγαίνουν, λέει, τα νούμερα.
12: Δεν βγαίνουν τα νούμερα, αλλά για να βγουν τα νούμερα, η μπαμπάτσι την είπε. Θα πας εκεί να σε βγάλουν μια φωτογραφία.
15: Είδε, λέει, αλήθεια, λέει, ή έχασε δύο χρονιές.
12: Έλα και σε τώρα, αμπάν κατευθείαν να βγει, εξηγούνται όλα με τη μία να πούμε. Πιάνει επιτηρίδα εκεί πέρα, πάνε να σε βλέπουν μαζί. Σε γουστάρκα ένα παιδάκι να πούμε που είναι συγγενής από τον Νόη, είναι μέσα στο κόμμα. Κάντε κουλεγιά να πούμε, δημιουργηθεί και νεολαία για το κόμμα. Γιατί το Ελλάς, τι νεολαία να έχει ακόμα δεν έγινε. Πάνε σιγά τσόκο τσόκο. Τρούπουξε μια, τρούπουξε και άμα τρούπουξε. Όλα
15: λοιπόν, και... ο Δημήτρης Μενεξές τηγανίζει για την ψάρια.
12: Τηγανίζει για την ψάρια, γιατί θα τηγανίζει και την μπριζόλες αργότερα, μάλλον.
15: Προσπαθώ να ξεμπλοκάρω το Viper. Λοιπόν, Μπάμπης, τι σου λέγα.
12: Τι τηγανίζει.
15: Πιπεριά κέρατο.
12: Ναι. Σκέτη.
15: Με μουσαμαδιά. Μέσα τυρί και ολόκληρο πιπεράκι άτσαλο. Για γέμιση.
12: Ναι, δηλαδή φαντάσου, για μουσαμαδιά εννοεί για το απ' έξω.
15: Ναι.
12: Έτσι. Και για μέσα, για γέμιση.
15: Τυρί. Γι' αυτό το είδα το τυρί, γι' αυτό σου είπα.
12: Τυρί με πιπεράκι στο μπλέντερ, όχι ολόκληρο. Όχι, κομμάτες.
15: Δεν ξέρω.
12: Κομμάτες ολόκληρο. Βέβαια, τι.
15: Λοιπόν. Συνεχίζει το αγώνας, γιατί το αφήσαμε στη μέση.
12: Άμα δεν θα συνεχίσω, είσαι έτοιμος.
15: Έτοιμος πάντα.
12: Μπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, απειλές και σχέδια για τους επόμενους γύρους της σύγκρουσης. Όλο και πιο κοντά η ενοποίηση των μετώπων της Ουκρανίας και Μέσης Ανατολής. Όλες τις μπεριαλιστικές κινητοποιήσεις σε ΕΙΔΙΕ στις 6 Αυγούστου. Διορισμός διοίκησης του Υπουργείου Υγείας στο ΠΙΤΣ ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για κυβερνητικές παρεμβάσεις σε επιστημονικούς φορείς και σωματεία. Το ΚΚΕ θα δώσει όλες τις δυνάμεις για να καταργηθούν η αντιδραστική, η ιατρική νομοθεσία και η απαράδεκτη διάταξη που νομιμοποιεί τις κατάπτυστες παρεμβάσεις. Υπόσχεση συνέχισης του αγώνα για να λάμψει το δίκαιο του λαού. 46 χρόνια από τη δολοφονία της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου. Πιστοί στο ραντεβού τους για άλλη μια χρονιά. Στην πρώην πύλη της ΕΤΜΑ, εργατικά σωματεία και φοιτητική συλλογή, παρευρέθηκε και κατέθεσε στεφάνι ο γουγού της ΚΚΕ, του ΚΚΕ. Ο γουγού,
15: ο γενικός γραμματέας, ναι, της Κεντρικής Επιτροπής.
12: Για να τα προλάβονται, ο γουγού του ΚΚΕ, της ΚΕ, ο γουγού του ΚΕ, του ΚΚΕ. Δεν φταίνει, αγωνίζουμε γελάσια από πάνω.
16: Τι κάνετε?
17: Καλά, τι να κάνουμε. Να, χείρα είμαι, κακουμύρα.
16: Πώς?
17: Χείρα.
16: Α, καλά είσαι?
17: Καλά είμαι, τι να κάνω.
16: Πώς σε λένε?
17: Μαρίκα Κατσικίδου.
16: Να σου πω, σήμερα είναι του... Τι γιορτή είναι σήμερα εδώ?
17: Α, ούτε ξέρω. Έτσι που ξεχνάω, έχασα τον άντρα μου και τα αδέρφια μου και τον μπαμπά μου και μάνα μου.
12: Χέσκα, τι γιορτή.
16: Κάτι γιορτάζω σήμερα, δεν είναι το Αγίου Τρίφωνος?
17: Ναι, ναι.
16: Ε?
17: Ναι.
16: Και τι κάνουν εδώ?
17: Να, πήγαμε στην εκκλησία, στα σπίτια.
16: Στα σπίτια μέσα όλοι.
17: Όχι, στα σπίτια. Κάθε ένα στο σπίτι.
16: Κάποιοι ψέλνουν. Τι κάνετε.
12: Τι να κάνει, μιλάμε για ποικιλία. Αυτή η ζωή δεν χορταίνεται. Πήγαμε στην εκκλησία και από εκεί στα σπίτια. Τέλος, μπαμπούμ.
15: Μπαμπούμ.
12: Ναι, ναι, τι εννοείται. Τρίφωνα σε τι προστάτσιν.
18: Όλοι γύρω μας έχουμε τοξικούς ανθρώπους που μας πληγώνουν.
12: Για πένα.
18: Με αγένεια, με υποψίες, με κακία. Άπα. Και συνήθως νομίζουμε ότι φταίμε εμείς και κάτι κάναμε λάθος. Ότι κάτι πήγε στραβά στη σχέση.
12: Όχι.
18: Όμως πρόσφατες έρευνες στη ψυχολογία και την νευροεπιστήμη έφεραν στο φως ένα συγκλονιστικό συμπέρασμα. Πίσω από κάθε τοξική συμπεριφορά, πίσω από κάθε προσβολή και επίθεση δεν κρύβεται εχθρότητα, δεν κρύβεται κακία προς εσένα, κρύβεται φόβο. Φόβος μήπως είναι αυτός κακός άνθρωπος, φόβος μήπως δεν αξίζει, φόβος μήπως τον απορρίπτουν. Και αυτός ο φόβος είναι τόσο δυνατός που τον κάνει να προσβάλλει πρώτος, πριν προλάβουν να τον πληγώσουν εκείνον. Δεν το κάνει επειδή είσαι φταίς, το κάνει επειδή μέσα του τρέμει, φοβάται. Όταν το καταλαβαίνεις αυτό, αλλάζουν όλα. Σταματάς να παίρνεις προσωπικά αυτά που σου λένε, αρχίζεις να βλέπεις πίσω από
15: πολλά
18: την επίθεση έναν άνθρωπο.
12: Λέει γιατί τα ημαζεμένα.
18: Και τότε στην τοξικότητα.
15: Ούτε διαβάζει, αλλά άλλο λέει. Φαίνεται από το μάτι.
12: Εσύ τώρα κατευθείαν την καρφώσεις γυναίκα. Δουλειά κάνει. Να βλέπεις μετά μπαίνουν μέσα στη γράφουν ότι ένα αστέρι. Αυτοί είναι εδώ ότι βάζουν ένα αστέρι στην επιχείρηση. Τώρα ντροπή είναι.
15: Έσχος.
12: Αυτή μιλάει πιο πολύ από τον Άδωνη Μελατάκα.
15: Έλατε.
12: Ασχολείται, όχι χαζά.
19: Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά με μία διπλή κουέρτα.
12: Ακουέρτα.
19: Που χύπαει. Το κρεβάτι κάθε βράδυ με ρωτάει. Που χύπαει. Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά.
12: Εγώ υπενθυμίζω απλώς.
19: Με μία διπλή κουέρτα.
12: Ο κουέρτα ψηφίζει γι' αυτό. Όλοι αυτοί ψηφίζουν, να ξέρετε. Μην λέτε μετά πώς βγήκε αυτός και πώς βγήκε ο ένας και ο άλλος. Μου το φανταστείτε μέχρι και εγώ ψηφίζω.
15: Κάτσε, από το ένα τραγούδι στο άλλο. Αυτά είναι. Δεν γράφονται για τραγούδια σήμερα.
12: Δεν γράφονται γιατί είναι προφορική παράδοση. Από στόμα σε στόμα. Παναγία μου. Αυτή κρίμα που δεν ψηφίζει εδώ. Δηλαδή όχι, πρέπει να κάνουμε κάτι να έρθει.
15: Μεταδημότευση.
12: Μεταδημότευση. Οπωσδήποτε δηλαδή. Μια ψήφο χαμένη, μία, μην νομίζει.
15: Μην την ψάχνει, άστο, δεν υπάρχει.
12: Δεν ψάχνω, θα τη φέρω εδώ αυτήν την περίπτωση.
20: Είμαι πανέμορφη, υπερλαμπρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση στην παραλία. Νιώθω πολύ καλά με το σώμα μου, απολαμβάνω τη θάλασσα κάθε στιγμή.
12: Εγώ πώς νιώθω
20: με
12: το σώμα σου.
20: Είμαι πανέμορφη, γεμάτη αυτοπεποίθηση στην παραλία. Με αγαπάω όπως είμαι, νιώθω καλά και απολαμβάνω με χαρά κάθε στιγμή.
12: Εγώ λέω να τα φτιάξεις με τον εαυτό σου, να τελειώνουμε. Δηλαδή, άμα την χάνεις πλήρης αποδοχής από το εγώ σου, τι κάτσεις και σχολείς τώρα. Δηλαδή. Αυτά είναι αυτονόητα.
15: Κουέρτα, θα πνιγώ, λέει, πίνα νερό.
12: Εγώ
15: επίση. Τώρα.
12: Σα είπα, δεν θα πίνετε νερό τέτοια ώρα.
15: Δεν θα πίνετε νερό, δεν θα οδηγάτε.
12: Δεν θα οδηγάτε.
15: Όχι, θα οδηγάτε, αλλά.
12: Λάου, λάου.
15: Θα έχετε τι αισθήσει, τι αντένε.
12: Ναι,
15: όλα σε γρήγορα.
12: Ναι.
15: Λοιπόν.
12: Λοιπόν, τι.
15: Τι ήθελα. Α, τι. Όταν πα, λέει, συμφωνώ με τον προηγούμενο φίλο να πα στο εκεί που είπε ο άλλο.
12: Στη Μουριά, πώς τη λένε.
15: Στις Μουριές, λέει.
12: Στις Μουριές.
15: Έχει, λέει, κάτι μοσχάρια και κάτι σγούρια.
12: Καλά, μοσχάρι που θα πάει στο μοσχάρι.
15: Πάντως, εντάξει, για να το λέμε.
12: Για μένα το λέω, μην αρχίσετε να προσβάλλεστε. Γιατί υπάρχει, παιδιά, αυτό που λέμε και αυτοσαρκασμός. Γιατί στην Ελλάδα νομίζουμε ότι έχουμε χιούμορ. Ναι, χιούμορ νομίζουμε ότι έχουμε μόνο όταν εκφραζόμαστε με κεκαλυμμένη κακία για τον άλλον. Υπάρχει ο αυτοσαρκασμός. Κάποιος που λέει. Από χιούμορ το είπα. Θα γελούσαν και οι γύρω-γύρω βλαμμένοι. Άμα το έλεγες από χιούμορ, κάτι θα καταλαβαίναν και οι υπόλοιποι. Γιατί εδώ γελάς μόνο εσύ. Άμα γελάς μόνο εσύ, θες να προσβάλλεις τον άλλον. Είναι απλά τα πράγματα.
15: Απλά. Πολύ απλά.
12: Πάρα πολύ απλά.
15: Λοιπόν.
12: Μέσα λίγη μήνυμα μέσα στο κουμακαρονάδα έχει λέει.
15: Θες να κάνουμε την κλήρωση για να ξέρει ο κόσμος.
12: Βέβαια θέλω. Τι ωραία. Θέλω.
15: Λοιπόν, δώσε μου τρία νούμερα.
12: Σε δίνω.
15: Από το 1
12: ναι.
15: Μέχρι το 89.
12: 89.
15: Τρία είπα.
12: Ένα.
15: Ένα, 89.
12: Οχτώ.
15: Πόσο είναι το 8 τώρα.
12: Είναι ένα, 89. Λέω το πρώτο και το τελευταίο. Λέω και το μισό που είναι το 8.
15: Μπράβο. Λοιπόν, πες κανένα...
12: μετά από αυτό το συλλογισμό, μην με πείτε ότι είναι σικαία αυτά που κάνουμε και έχουμε αναγούλες.
15: Λοιπόν, όχι, δεν είναι σικαία τίποτα.
12: Πού να φανταστεί πως σκέφτομαι.
15: Δεν μπορώ.
12: Δεν γίνεται.
15: Λοιπόν, πες κάτι μέχρι να βρω τα ονόματα.
12: Εγώ λέω κάτι μέχρι να βρεις εσύ τα ονόματα και φυσικά οδηγούμε στην Εσπρέσο, η οποία έχει...
15: Και ελεύθερο τύπο να πεις.
12: Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Εσπρέσο, Νιφούλα, η Καλυμάνη στο πλευρό του παραγωγού της Μιχάλη Τουρατζίδη, η Ιουλία χόρευε. Άσχετο εντελώς, περιττή είδηση της ημέρας. Δηλαδή, τα χίλια χρόνια να μην τη διάβαζα αυτή την είδηση, δεν κατάλαβα τίποτα απολύτως. Και πιστεύω και πολλοί από εσάς, αν και ποτέ δεν ξέρω, γιατί κάποιοι τα παίρνουν αυτά τα περιοδικά.
15: Δεν με αφήνεις και το δω. Παντρεύεται η Ιουλία Καλυμάνη, τι δεν κατάλαβες.
12: Ποια είναι η Ιουλία Καλυμάνη,
15: τραγουδίστρια είναι.
12: Παραδοσιακά λέει.
15: Και παραδοσιακά λέει και λαϊκά λέει.
12: Τα λαϊκά τα λένε όλοι στο τέλος. Τα λένε, δεν τα λένε. Μια χαρά στρώνουν οι επιδερμίδες.
15: Δεν με αφήνει να συγκεντρωθώ με τις απορίες σου. Για άλλα και για άλλα κόβει το μυαλό σου.
12: Δηλαδή, τι θες τώρα να συγκεντρωθείς.
15: Θέλω να τα ονόματα ψάχνω.
12: Ευρέστα ρε Αρίνα, τόση ώρα. Εγώ,
15: πάρε ελεύθερο τύπο. Που είναι σοβαρά τα πράγματα να.
12: Όχι, μπορώ. Ελεύθερη ώρα εννοείς.
15: Ναι. Όχι ελεύθερη ώρα. Ελεύθερο τύπο, δεν είπαμε.
12: Ελεύθερο τύπο δεν έχει τίποτα να πούμε, γι' αυτό και δεν είπαμε.
15: Ωραία, πες μια αστεία, πες μέχρι να βρω το τέτοιο.
12: Να κατευθείαν να πούμε. Και τις ξέρει και με τη σειρά, ρε. Τι άτιμος είναι. Ρε. Εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες στη Νέα Δημοκρατία. Πω, φαντάσου κατά τι είναι. Φαντάσου που πέσαν τα ποσοστά, πηγαίνουν μαζί με τους λουκουματζίδες να πούμε στην παραλία και γράφουν ανθρώπους να πούμε. Και λέει, έλα ρε, γράψε ρε. Αύριο μεθαύριο θα γίνεις μεγάλος και τρανός. Πού, στη Νέα Δημοκρατία. Μη συμφαίνεται περίεργο. Τώρα περνάμε μια κρίση που είναι τέτοια, αλλά θα επανακάμψουμε.
15: Λοιπόν.
12: Τι, τα βρήκες επιτέλους.
15: Ναι, ναι. Τα τρία ονόματα ήταν, δεν ήταν 13.
12: Τρία ονόματα ήταν, αλλά 1, 9, 8 να πας.
15: Εντάξει. Μέχρι να ανέβεις κατέβεις. Λοιπόν, εκτός από τους 5 που ξέρουν το όνομα, γιατί πήραν τηλέφωνο.
12: Για πέτσι τυχεροί.
15: Οι τρεις τυχεροί είναι Κλήμης Λιάρος.
12: Μπράβο, Κλήμη.
15: Κλήμης Λιάρος. Γρηγορούδη Γλυκερία.
12: Μπράβο, Γλυκερία.
15: Γρηγορούδη Γλυκερία και Ιωάννα Παπασκούλη ή Παπασκούλη, τώρα δεν ξέρω πάει ο τόνος.
12: Ναι, δεν θα βάλουμε τόνο. Στο ναι. Ταμείο εκεί θα είναι με κεφαλαία.
15: Ιωάννα Παπασκούλη ή Παπασκούλη. Λοιπόν, Κλήμης Λιάρος, Γρηγορούδη Γλυκερία και Ιωάννα Παπασκούλη ή Παπασκούλη.
12: Με χαρά περιμένω να σας δω και να καθίσω και στο τέλος να τα πούμε από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
15: Να κάτσετε. Πάει σε καλά ταμπέρες μετά, να ξέρετε.
12: Όχι, δεν είναι.
15: Όχι, εγώ δεν είναι.
12: Εγώ, κοίταξε μετά την παράσταση, επειδή με μένει το άγχος.
15: Για να σου φύγει.
12: Ποτέ δεν τρώω μετά.
15: Δεν ξέρω.
12: Τρώω λίγο μετά.
15: Έτσι.
1: Τι κι αν υποφέρεις πάντως, θα παραπονά σου στην άσα που δεν πήγαμε πιο παραπέρα.
21: Ναι.
1: Τι κι αν υποφέρεις πάντως, θα παραπονά σου στην άσα που δεν πήγαμε πιο παραπέρα.
12: Αυτά τα λέει στον Γιώργο. Ο Γιώργος εντάξει δεν αντιδράει.
15: Τίπλα είναι.
12: Ένας είναι ο Γιώργος που είναι με αυτήν εδώ και ένας ο Βασιλάκης που είναι με τη θεραπεύτρια.
15: Λοιπόν, έχουμε δύο. Πάμε πρώτα εδώ νομίζω.
22: Αγαπημένες γυναίκες του TikTok, σας πεθύμησα, σας σκεφτόμουν όλο αυτό τον καιρό που για κάποιο λόγο λανθασμένα είχαν κλειδώσει το λογαριασμό μου και ότι οποιοδήποτε βίντεο και αν πόσταρα δεν φαινόταν πουθενά, ήταν κλειδωμένος ο λογαριασμός μου. Ευτυχώς μίλησα με την εξυπηρέτηση, με την ομάδα του TikTok και με πολύ όμορφη ενέργεια διελευκάνανε όλη την ιστορία και μου τον ξανανοίξαν το λογαριασμό μου. Και σας αγαπώ, σας έχω επιθυμήσει πραγματικά πώς ήταν τα βίντεο και είχα καταλάβει ότι κάτι παίζεται πριν καταφέρω να βρω τι γίνεται με το TikTok, να μιλήσω δηλαδή με την ομάδα του TikTok και είχα καταλάβει ότι δεν φαίνονται τα βίντεο μου, ήταν μηδενικές οι προβολές, κανένα like και λέω δεν με βλέπει κανείς και σας σκεφτόμουν και ο μόνος λόγος που έτσι αισθανόμουν μια στεναχώρια είναι το ότι όλες εσείς αγαπημένες γυναίκες δεν θα λάβετε αυτά τα μηνύματα
12: σας,
22: που στέλνω μέσα από τα βίντεό μου.
12: Για
22: δεν
12: μένα.
22: Θα βοηθηθείτε αυτό να είναι. Θυμηθείτε την αλήθεια σας μέσα από αυτό που είναι. Κάνω. Οπότε σας σκεφτόμουν, προσευχόμουν για σας, διαλογιζόμουν και έλεγα θα έρθει η στιγμή που θα τα δούνε και θα επιστρέψω σε αυτές. Σας αγαπώ. Αν πραγματικά έτσι θέλετε, πηγαίνετε 15 βίντεο πίσω και δείτε. Έχω ποστάρει πολύ όμορφα πραγματάκια που πιστεύω ότι θα σας βοηθήσουν να θυμηθείτε την αλήθεια σας, την αυθεντικότητά σας, να πλησιάσετε ακόμη περισσότερο τον εαυτό σας. Γιατί πραγματικά όλο αυτό που κάνω εδώ και στο Instagram και στο YouTube και στο TikTok είναι για να θυμηθούμε την αλήθεια μας εμείς οι γυναίκες, για να πλησιάσουμε όλο και περισσότερο την αυθεντικότητά μας και να είμαστε ο εαυτός μας, να ζούμε αληθινά, να λέμε την αλήθεια μας, να εκφράζουμε την αλήθεια μας. Οπότε πραγματικά σε αγκαλιάζω, σε πεθύμησα και είμαι πάλι εδώ.
12: Λοιπόν, άκουσε Φέη, άλλη φορά αν εμφανιστεί αυτό το πρόβλημα και δεν εμφανίζονται τα βίντεο, τρεις σταγόνες από τον Άγιο Φανούριο επάνω στο λάπτοπ στην οθόνη.
15: Φανούριο είπαμε ή το ποιον άλλο?
12: Ο Φανούριος τα φανερώνει.
15: Ναι, αλλά τις βλάβες.
12: Ας τις βλάβεις, τότε δεν φανέρωνε τα βίντεο.
15: Αφού λέει είχαν, την είχαν μπλοκάρει, άρα βλάβη ήταν.
12: Ήταν, δεν ήταν βλάβη, ήταν το...
15: Ο Εφραίμ.
12: Α, θα βάλει τρεις σταγόνες και από τον Εφραίμ και από το Φανούριο. Θα εμφανίζονται τα βίντεο μετά το ένα πίσω από το άλλο.
2: Καλημέρα φίλοι και φίλες. Καλημέρα. Ήρθα μόλις από την Λάρισα τα λιπόρια, αλλά όμως το κατευχαριστήθηκα. Του να πας βόλτα. Είχα γωνία όμως για το σκυλάκι μου, αλλά ευτυχώς το βρήκα μια χαρά. Πήρα μπλούζα. Πολλά είδα.
12: Πολλά
2: κατέληξα να πάρω μόνο αυτό. Σκέφτηκα τα χρήματα. Σκέφτηκα ότι πάω να τραβήξω τις κιλώτες ελαφρώς από πίσω, με το που τις έπιασα λίγο, ανοίξαν από πίσω. Μάπα. Συγγνώμη, εγώ την παίρνω από πίσω, είναι στενή, δεν έβαζα το ποτήλα του, άσχετα είναι κάτω παρδιά. Άμα ανοίξει τι το θέλω, δεν έχουν φέτος, δεν έχουν φάσματα, ευτελή. Όταν το ρούχο δεν πέφτει καλά πάνω σου, δεν θα πέσουν, μέσα στα πέντε θα σου πέσει ένα καλά. Αλλά όλα δεν είναι καλό ράψιμο, έτσι. Μερικά δεν έχουν ποιότητα. Μερικά δεν έχουν σχέδια.
15: Ενωτοματικά όλα.
2: Σχέδια βλακίες, σούφρα γκούφρα και τέτοια.
12: Σούφρα γκούφρα.
2: Τέλος πάντων.
12: Θα σου κάνω τη σούφρα γκούφρα.
2: Έκανα τη βόλτα μου, το καταυχαριστήθηκα. Τώρα θα σας δείξω, μισό λεπτό.
12: Γιατί, δείξετε.
2: Γύρω σπιδιά, η Λάρισα εκεί κοντά στο Ζάρα φημίζεται. Τώρα θα σας κάνω μερικούς να ζηλέψετε. Γύρος.
12: Γύρισα από όλα. Καλά, δεν μου λες για ρούχα δεν μιλούσαμε.
2: Τις άλλες φορές δεν ξέρω ποια φοιντικά τις είχαν. Είχαν πολύ αλάτι. Πεντανόστιμα. Πλήρωσα παιδιά 23 ευρώ. Δεν ξαναπαίρνω άλλη φορά. Συγγνώμη δηλαδή.
12: Του γύρω.
2: Δεν συμφέρει.
12: 23 ευρώ ο γύρος.
2: Εσύ είναι ένας δώρο.
12: Πού του πεις.
15: Δεν
2: συμφέρει.
12: Στη μη οικονομπή.
2: 4-4,5 ο γύρος. Πάμε πόσο, να πνιγούμε, βέβαια τους δίνει ενισχυμένος, δεν έχω παράπονο.
12: Δεν έχεις, αλλά το λες. Άμα έχεις παράπονο, τι θα έλεγες ακόμα άμα έχεις παράπονο? Χωρίς παράπονο και τον στόλισες από πάνω μέχρι κάτω, δηλαδή.
15: Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
12: Αλλά αν το φαν τον έκανες.
15: Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
12: Έχω.
15: Ξέρω, να το λέω.
12: Πού το πάει η κόπρα της Μεσσηνίας?
15: Το διάβαζα το πριν.
12: Και του Σαμαρά. Στελεχώνει το κόμμα Σαμαρά. Ο Σαμαράς ο ίδιος. Τι κάνει και τι θα κάνει και πρέσπες για το βλάχικο ο Τσίπρας. Μετά την επίλυση του Μακεδονικού, Αλέξης ετοιμάζει νέο πατριωτικό χτύπημα. Σε μιλάω, θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Θα βρει τη χαμένη Ατλαντίδα και ο Κυριάκος θα του φυσάκι δε ακριώνει. Είναι ικανός.
15: Αφού κόμπρα είναι.
12: Όχι ρε, ο Τσίπρας.
15: Α, ο Τσίπρας.
12: Δεν μιλάμε για την κόμπρα.
15: Κόμπρα. Για τον Αλέξη λες.
12: Ναι.
15: Α, εντάξει, okay.
12: Μετά του Μακεδονικού Αλέξη έχει να κάνει πολλά. Δηλαδή θα κάνει και... Τι να σου πω τώρα. Θα διαπραγματευτεί και τη μισή Κύπρο. Μήπως μπορεί να δώσει και την άλλη μισή. Για να μπορέσει μετά να την πάρει ολόκληρη.
15: Κατάλαβε.
12: Έχει χάσει όμως ικανά στελέχη, έφυγε ο Αποστολάκης.
15: Θα πάει στο Πασόκλειο.
12: Ναι, πρώτη φορά εμφανίστηκε ο Αποστολάκης με τον Τσίπρα και έλεγε εκεί που οριζοντιώνονται οι γραμμές των οριζόντων.
15: Τέτοιο δεν έκανε. Ο τέτοιο δεν ήταν καπετάνιος, τον Κασελάκη.
12: Καλά, τι να κάνει. Μια θέση δεν γίνεται. Πρέπει να βοηθάει. Τον είπε.
15: Και τώρα...
12: τον
15: εμπορικού ναυτικού. Του πολεμικού.
12: Πορεία πίσω. Γιατί έπρεπε να πάνε στα Ξερονήσια που ήταν κομμουνιστικό το μήνυμα. Αυτό που είχε τα καράβια με του αστακού. Κόκκινη αστακή όμω.
15: Τώρα. Πού θα πηγαίνει τον Ανδρουλάκη?
12: Τον Ανδρουλάκη πού θα πηγαίνει?
15: Στην Ελούντα.
12: Όχι. Όχι. Θα αναλάβει τώρα τα κακόβουλα λογισμικά. Για τι παρακολουθήσει.
15: Έλα.
12: Καλά, καλά, κουρόιδε. Το 30% των ψηφοφόρων ενάντια στην Ατζέντα 2030. και έχει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με μια απορία στο βλέμμα, συνεχόμενη είναι αυτή. Οι Έλληνες αναζητούν ένα πολιτικό κόμμα ηγέτη ενάντια στο παρικμασμένο βαθύ κράτος, ενώ ο Τασούλας είναι προβληματισμένος από το φιάσκο της δεξίωσης στο προεδρικό. Αυτός το έκανε. Εγώ το έκανε το προεδρικό. Το απαγορευμένο ερώτημα είναι γιατί εμείς επιβίωσαμε 3.500 χρόνια και οι άλλοι αφανίστησαν. Για να έχουμε τον Τασούλα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γι' αυτό, άμα θες να θέτεις ερωτήματα, πρέπει να είσαι έτοιμος και για τις απαντήσεις. Και φυσικά η κορονίδα της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας. Περνάμε στο μαγελιό. Λαβρέτης Λαβρεντιάδης, ο ανεπίσημος χρηματοδότης Τσίπρα Καριστιανού και οι γλάστρες βόμβες στους ερωτικούς αντίζηλους. Τον καίνε χειρόγραφα συμφωνητικά με το θύμα. Ζητούσαν 100 εκατομμύρια, πήραν 1,5 για να κοροϊδέψουν το δικαστήριο. Ο Άγιος του Παρακράτους. Σκάνδαλο πρώτον μπανκ. Αλάπης λιπάσματα, απροσδόκητες πολιτικές και βορείες, σε όλα λάθος. Εκτελεστής συμβολέων θανάτου, ο αδερφός του σκηνοθέτη της Οδύσσιας. Τακ, Φάτι Νόλαν.

0: χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την ηλεκτρόνικα. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
3: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετα. Το δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
7: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Status FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στο κέντρο της πόλης από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 34 βαθμούς, στα Γενιτσά 35, στο Κιλκής 32, στην Κατερίνη 39, στις Σέρες 35, στον Πολύγυρο 30, στα Γρεβενά 32 και στην Καστοριά 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για τον καιρό. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα πόπ 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Status 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free, γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
6: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
12: Έφτασες! Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κιάθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
13: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
12: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
13: Άντε πες!
12: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
13: Τότε θα ξαναπάω.
12: Supermarket Kansas.
13: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή του οι γονείς της και το μόλις 6 μηνών αδελφάκι της. Στο πλευρό της 7χρονης βρίσκεται συνεχώς η θεία της, η οποία μετέβη στη Μολδαβία μόνο για τις κηδείες των θυμάτων του τραγικού τροχαίου και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Την έκδοση στη χώρα του αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης για τον επιφανή Αλβανό επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται στις ελληνικές φυλακές για υπόθεση ξεπλήματος εκατομμυρίων ευρώ. Το Δικαστικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης έκανε δεκτό το αίτημα της αλβανικής δικαιοσύνης και εκδίδει τον 53χρονο πολύγνωστο Αλβανό επιχειρηματία με μεγάλη δραστηριότητα στον χώρο των κατασκευών και της ενέργειας στη γειτονική χώρα, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ποσού που υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στην παραλία της Χανιώτης στη Χαλκιδική. 12χρονος από τη Σερβία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Δύο ναυαγοσώστες του έκαναν κάρπα και κατάφεραν να τον επαναφέρουν, ενώ παράλληλα ενημέρωσαν το λιμεναρχείο και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε εν ζωή στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια προληπτικά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Δύο πύρινα μέτωπα ξέσπασαν το μεσημέρι στην Κρήτη. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στο Μωρόν Ηρακλείου και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 18 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων και δύο ελικόπτερα. Την ίδια ώρα, πυρκαγιά και η σεδασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Νέα Κρύα Βρύση, Ακτούρια και Μέλαμπες, στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Θέμα χρόνου είναι ο ορισμός νέου εκπροσώπου τύπου στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά από την παραίτηση του Θανάση Αυγερινού, ο οποίος παραμένει μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Οι συνεχείς και έντονες διαφωνίες μεταξύ στελεχών αλλά και με την ηγεσία για την πορεία του κόμματος φέρνουν ευρύτερες αλλαγές στο επιτελείο της. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Εμμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, επιβεβαιώνοντας τη σχετική ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο Ουκρανός ηγέτης. Καθοδόν από την Ουάσιγκτον, είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Μακρόν. Ενημέρωσα τον Εμμανουέλ για τις λεπτομέρειες των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο και στην Αμερικανική Γερουσία, όπως επίσης και τις τρέχουσες προοπτικές στη διπλωματία, έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 2 και 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στο Κλικί στους 32, στη Βέρεια στους 34, στις Σέρες και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στα Γρεβένα θα φτάσει τους 32 και στην Καστοριά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
10: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
11: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
12: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
13: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
12: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
13: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
14: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
12: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
15: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
16: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
17: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com.

0: πινακοδυναμικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change.
1: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Εδώ είμαστε. Το λέω έτσι όπως τα λέει η ερμηνεύτρια, έτσι ψιθυριστά σχεδόν, για να μπω κι εγώ στο ίδιο κλίμα εδώ με το Γιάννη το Ρέπιτς. Δεν μπορεί να τα λέει τόσο γλυκά η κοπέλα και να μπω εγώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.

Τώρα φανταστικό τραγούδι, αλλά αυτό είναι να είναι βράδυ, να έχει πέσει ο ήλιος, να έχει πέσει δροσιά, να τα ακούσει μια παραλία σε ένα έτσι μπαράκι δίπλα με τις καρεκλίτσες εκεί στη θάλασσα, με αναμένα κεράκια. Τι λες Γιάννη? Ναι, δεν διαφωνώ, μ' αρέσει που ξεκίνησες με αυτό, απλά λέω, δεν σου κάνει αυτή την εικόνα, έτσι, νύχτα και

Και αναμένα σε ένα ωραίο κλαμπάκι έτσι ήσυχο με τέτοιες μουσικές. Άντε να κάνεις εκπομπή τώρα. Λοιπόν, εσύ που μας ακούς και δεν έχεις πάρει ακόμα άδεια όπως εμείς, είμαστε στην ίδια κατηγορία. Δεν είμαστε λίγοι, πρέπει να σου πω. Κάτσε να τα δώσει λίγο η τραγουδίστρια εδώ.

Ωραίο, πολύ ωραίο. Είμαστε αρκετοί λοιπόν οι οποίοι ακόμα δεν πήραμε άδεια και έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τέτοιες εικόνες. Άλλοι τις ζούνε τέτοια εποχή, άλλοι τις κάνουν ακόμα εικόνες. Λοιπόν, για σένα που είσαι ακόμα στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη και παλεύεις και με τη ζέστη, παλεύεις και με τις δυσκολίες της δουλειάς, παλεύεις και με την καθημερινότητα, παλεύεις λίγο στο περιφερειακό, σε ένα μικρό κομμάτι πάνω προς ανατολικά εκεί στα νοσοκομεία που συνήθως έχουμε πρόβλημα, αλλά μικρό, πολύ μικρό κομμάτι, και από το άλλο ρεύμα, εκεί που πάλι συνήθως έχουμε πρόβλημα, στο ύψος της Τριανδρίας. Κατά τα άλλα δεν έχουμε ιδιαίτερα θέματα. Και η Τσιμισκή είναι μια χαρά, το κέντρο, η Εγνατία ένα-δυο σημεία έχει, τίποτα ιδιαίτερο. Συνεπώς, από δρόμους είσαι μια χαρά.

Λοιπόν, για να πιάσουμε λίγο το νήμα της επικαιρότητας, για όλους εσάς που είστε από το πρωί στις δουλειές, στις υποχρεώσεις και δεν έχετε ακούσει τι γίνεται τις τελευταίες ώρες, καλύτερα πάει η φωτιά στην Πάρο, πολύ καλύτερα πάει η φωτιά στην Πάρο, αλλά έχουμε διπλό πύρινο μέτωπο στην Κρήτη. Είχαμε μάλιστα και 112 για την εκένωση τριών περιοχών στο Ρέθυμνο. Έχουμε επίσης φωτιές στη Λακωνία και στη Λέσβο. Στα καλά νέα στο κομμάτι αυτό είναι ότι συνεχώς γίνονται συλλήψεις για περιστατικά πυρκαγιών. Είχαμε τρεις συλλήψεις για τη φωτιά στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Την περασμένη εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες, ήταν φωτιά αυτή και είχε λαχταρίσει Αθήνα με το περιστατικό αυτό. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Και το θετικό είναι ότι λόγω ντρόουν, λόγω καμερών, λόγω νέων μεθόδων γενικά που χρησιμοποιεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής και με τα νέα εργαλεία, συλλαμβάνονται άτομα που είτε από απροσεξία, είτε από αμέλεια, είτε και από πρόθεση κάποιες φορές, ευτυχώς λίγες από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον φέτος, βάζουν φωτιές.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε σε καλά νέα, γιατί υπάρχουν και καλά νέα και πραγματικά είχε συγκινηθεί το Πανελλήνιο, είχε συγκλονιστεί μάλλον το Πανελλήνιο με την υπόθεση του πολύ νεκρού τροχαίου εδώ στη Χαλκιδική τώρα πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, με την οικογένεια που ξεκληρίστηκε από τη Μολδαβία, Γαβρίλ.
1: Έτσι ακριβώς, να πούμε ότι στις 15 Ιουνίου είχε συμβεί, εκείνο το φρικτό τροχαίο πραγματικά.
0: 15 Ιουνίου.
1: Ιουνίου, ναι.
0: Πέρασε και όλος τόσος καιρός.
1: Έχει περάσει περίπου 1,5.
0: Τι λες, παιδί μου, μέσα καμιά εβδομάδα ήταν.
1: Όχι, έχει περάσει
0: αρκετός. Επειδή το λέγαμε, το ξαναλέγαμε στην επικαιρότητα για να δούμε τι κάνει το κοριτσάκι, τι θα γίνει με τις ορούς των ανθρώπων, των άτυχων. Για πες μας,
1: έχουμε
0: λοιπόν
1: ευχάριστο, όπως λες, Βιργινία, και πραγματικά ελπίζουμε να είναι και ακόμα πιο ευχάριστα τα νέα τις επόμενες ημέρες, καθώς η 7χρονη κόρη της οικογένειας ήταν και η μοναδική επιζήσασα από το φρικτό τροχαίο που συνέβη κοντά στην περιοχή της Ιθονίας, τέλος πάντων, με την οικογένεια από την Μολδαβία. Αποσωληνώθηκε, ήταν διασωληνωμένο για αρκετές ημέρες.
0: Ήταν στο Παπαγεωργείου,
1: στη ΜΕΘ Παίδων ήταν διασωληνωμένη. Τώρα μεταφέρθηκε στην παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργείου. Στο πλευρό της φυσικά να πούμε ότι είναι η θεία της, η οποία από ό,τι φαίνεται μάλλον θα αναλάβει και την κηδεμονία της, έτσι, γιατί το κοριτσάκι δυστυχώς έχασε και τον πατέρα της και τη μητέρα της, αυτό το φρικτό τροχαίο, και το 6 μηνών αδελφάκι της. Να πούμε ότι είχε γίνει εκείνη η σύγκρουση με φορτηγό, έτσι, ακόμη δεν γνωρίζουμε τέλος πάντων
0: ποιος
1: τις ακριβείς συνθήκες.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έζησε.
0: Έμεινε ένα κοριτσάκι μόνο.
1: Κοριτσάκι μόνο του. Πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, η πορεία της υγείας της πηγαίνει σχετικά καλά με βάση και την τελευταία εξέλιξη με την αποσωλήνωσή της. Είχε υποβληθεί βέβαια σε χειρουργικές επεμβάσεις, γιατί σε πρώτη φάση είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Από εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου εκεί έτσι οι θεράποντες γιατροί προχώρησαν σε τουλάχιστον 2, από ό,τι μάθαμε, χειρουργικές επεμβάσεις. Και μετά έτσι διακομίστη στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλευόταν για αρκετές ημέρες στη ΜΕΘ Παίδων, και σήμερα λοιπόν μεταφέρθηκε, επέστρεψε στο Παπαγεωργείου, είναι εκτός ΜΕΘ και έχει στο πλευρό της έτσι την θεία της, η οποία και αυτή φυσικά είναι από τη Μολδαβία η γυναίκα, και μένει να δούμε και ευχόμαστε φυσικά να εξελιχθεί όσο το δυνατόν πιο καλά η υγεία του παιδιού, και μακάρι σύντομα να βγει εκτός του νοσοκομείου, να επιστρέψει και στη χώρα της με το καλό, να πάνε όλα καλά έτσι όπως τέλος πάντων πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ. Ευχαριστούμε. Να και κάτι ευχάριστο, έτσι.

Λοιπόν, και αφού πιάσαμε τα της Θεσσαλονίκης, ήταν και ο υπουργός εδώ, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός προστασίας του πολίτη, ο οποίος εγκαινίασε εδώ ένα αμφιθέατρο στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και είχε κάποια σύσκεψη εδώ, έκανε και μια συνέντευξη τύπου και αναφέρθηκε μάλιστα και στο πρόσφατο δολοφονικό περιστατικό τρομοκρατικής βίας με την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, τη Βάγια Νέστορα, και έστειλε μήνυμα, γιατί αναφέρθηκε στις συλλήψεις που έγιναν, ότι η τρομοκρατική βία δεν είναι πολιτική πράξη, δεν είναι διαμαρτυρία και δεν είναι ελαφριά παραβατικότητα. Τα λεγόμενα γκαζάκια και η Μολότοφ δεν είναι ελαφριά παραβατικότητα, οι εμπριστικοί μηχανισμοί. Και είπε μάλιστα, γιατί είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, να θυμίσουμε, δεν έχουν ολοκληρωθεί, για τα χτυπήματα στο σπίτι του Ζήση του Ιακίμοβιτς και του Σάββατο Αναστασιάδη, του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι η έρευνα συνεχίζεται και όταν υπάρχουν συλλήψεις θα ανακοινωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τίποτα δεν έχει κλείσει το κομμάτι αυτό, έτσι.

Λοιπόν, πάμε λίγο και στα πολιτικά μας, γιατί εκεί γίνεται το «έλα να δεις». Διακοπές μπορεί να κάνετε εσείς, μπορεί να ετοιμαζόμαστε να κάνουμε εμείς, αλλά στα κόμματα γίνεται το «έλα να δεις». Βέβαια, όλο και κάπου θα φύγουν και οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές, δεν το συζητάμε. Άνθρωποι είναι και αυτοί, έχουν και οικογένειες και παιδιά, αλλά προς το παρόν επιδίδονται στο σπορ της μεταγραφής. Εγώ ήξερα τέτοια εποχή, είχαμε τις μεταγραφές στο ποδόσφαιρο. Που λέγανε οι αθλητικοί συντάκτες, αυτός πάει, αυτός έρχεται, αυτός μάλλον θα έρθει, αυτός τόσα ζητάει, αυτός ο προπονητής, αυτός ο παίκτης. Τώρα τα έχουμε και στα κόμματα. Λοιπόν, Χουρδάκης είπαμε επισήμως στο Πασόκ από χθες. Ο επόμενος, λένε κάποιοι, ότι μπορεί να είναι που θα πάει στο Πασόκ, ο Ευάγγελος ο Αποστολάκης, ο οποίος ήταν ΣΥΡΙΖΑ, έτσι να θυμίσουμε. Φλέρταρε έτσι πολιτικά με τον Στέφανο Κασελάκη, τελικά δεν κατέληξε και είδε ότι μάλλον δεν υπάρχει χαΐρι πολύ. Σου λέει τα ποσοστά δεν είναι και αμάν. Οπότε μάλλον θα επιλέξει ως ναύαρχος το ασφαλές λιμάνι του Πασόκ. Σου λέει καλύτερα τρίτο τέταρτο κόμμα παρά εκτός Βουλής. Τώρα, στα άλλα κόμματα, επειδή έχουμε κινητικότητα, είπαμε παντού, στο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνονται, γιατί τους φεύγουν ο ένας μετά τον άλλον και δύο-δύο μαζί, πολλές μέρες. Δεν περιμένουν ο ένας να φύγει ο άλλος. Την ίδια μέρα φεύγουν δύο-τρεις μαζί. Εκεί λοιπόν υπάρχουν φήμες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συνεργαστεί, να πάρει στις τάξεις του την αρετή την Παπα Ιωάννου. Και αν δεν σας λέει τίποτα το όνομα, είναι γιατί κανονικά δεν θα έπρεπε και να σας λέει και τίποτα. Δεν έχει κάνει τίποτα η γυναίκα κοινοβουλευτικά. Είχε εκλεγεί με την πλεύση ελευθερίας. Είναι η μητέρα του κυρίου Χουρδάκη. Χουρδάκης ξεκίνησε από πλεύση ελευθερίας, μετά πήγε Κασελάκη και τα λοιπά, ήταν εκπρόσωπος τύπου. Η μητέρα λοιπόν του Χουρδάκη, λένε κάποιοι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να θέλουν να ψάξουν την αρετή Παπα Ιωάννου. Και από την άλλη πλευρά θέλουν να πλευρίσουν, να το πω έτσι, και την Έλενα Καραγεωργοπούλου, η οποία ήταν βουλευτής στην πλεύση ελευθερίας και μετά είχε ανεξαρτητοποιηθεί, είχε παραιτηθεί, νομίζω ανεξαρτητοποιήθηκε συμβολιογράφος στο επάγγελμα, δεν τα βρήκε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν τα βρίσκει ούτε με τον εαυτό της.

Τώρα που κλαίει η Αναβίση, να σας πω εγώ ότι έχουμε καλά νέα στο κομμάτι της γραφειοκρατίας. Όλοι μας διευκολυνόμαστε στις συναλλαγές μας και στις συνδιαλλαγές μας με το δημόσιο όταν μειώνεται η γραφειοκρατία. Με νόμο λοιπόν Χατζηδάκη μπαίνει τέλος σε 25 βασικά δικαιολογητικά. Με μία υπεύθυνη δήλωση απλοποιούνται 4 στις 10 συναλλαγές του πολίτη με το δημόσιο και μάλιστα το Υπουργείο έχει δώσει και παραδείγματα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Για παράδειγμα, μία πράξη που ήθελε 15 διαφορετικά πιστοποιητικά, να σας δώσω και ένα παράδειγμα ας πούμε. Όχι αυτό, γιατί αυτό είναι και λίγο μακάβριο. Πολίτης που υπέβαλε αίτηση για διόρθωση στοιχείων στο Μητρό της ΔΥΠΑ έπρεπε να προσκομίσει αποδεικτικό έκδοση ΣΑΜΚΑ, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, βεβαίωση φορολογικού Μητρού, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Μετά τον νόμο Χατζηδάκη, αυτό το καινούριο, τα 4 αυτά δικαιολογητικά από τα 10 συνολικά που απαιτούνται για την πράξη αυτή καλύπτονται με μία υπεύθυνη δήλωση. Το όφελος σύμφωνα με το Υπουργείο για τον Πολίτη είναι 40%.

0: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής Status Express είναι η εταιρεία InfoTrust. Αν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπες στο infotrust.gr και μάθε για τους λόγους για τους οποίους πρέπει να μπει στη μεγάλη ομάδα της InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, για να δώσεις την εργασία σου υπεραξία, για να έχεις τις καλύτερες προμήθειες και όλα τα εξειδικευμένα προϊόντα, τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. Ή λοιπόν στο infotrust.gr ή στο 2310, πανεύκολο τηλέφωνο, 492-492. Πίνουμε μια γουλίτσα φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τις πεντακάθαρες πηγές του Ολύμπου, που έχουμε και πλέον Όλυμπος, είναι και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αυτά τα ωραία νέα, και επανερχόμαστε να δούμε τι γίνεται και στο κόμμα Καριστιανού, γιατί ακόμα δεν ξεκινήσαμε και έχουμε παρετήσεις.
1: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν προβληματίζουν όποιον έχει κλιματιστικό Toyotomi εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί το κλιματιστικό Toyotomi έχει τη δύναμη να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε την πλήρη γκάμα των κλιματιστικών Toyotomi και θα σας συμβουλεύσουμε να αποκτήσετε το κλιματιστικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας, στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
7: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
6: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
7: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
8: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
6: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
8: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
1: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητα τιμή με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφ 10 ρολά, 2,40.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, στάτους 107 και 7 εδώ είμαστε. Στην πραγματικότητα δεν φύγαμε ποτέ. 4 και 38 και το πρόβλημα τώρα που έχουμε στην περιφερειακή είναι προς την έξοδο για Μουδανιών, για Mediterranean κόσμος εκεί. Είναι στον κόμβο πριν από την έξοδο. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο περιστατικό με όχημα. Τώρα είναι τροχαίο, είναι ακινητοποιημένο. Πάντως έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στην περιοχή. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρούλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο νεοσυσταθέν κόμμα Καριστιανού. Γιατί κάτι δεν πάει καλά και εκεί. Είναι κόμμα το οποίο μετράει μόλις μερικούς μήνες και φεύγουν στελέχη από εκεί με διάφορες καταγγελίες, με παραπονάκια, με γκρίνιες. Φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού και οι στενοί της έτσι συνεργάτες κάποια πράγματα λίγο δεν τα ξεκαθάρισαν από την αρχή. Λοιπόν, αυτή τη φορά αυτός που φεύγει, γιατί πριν από λίγο καιρό είχε φύγει ο κύριος Κοκοτσάκης από το κόμμα και αυτός με καταγγελίες για αυλή, για κλειστές ομάδες κτλ. Κτλ. Αυτός που φεύγει αυτή τη φορά είναι ένας από τους στάρ του κόμματος, ο Θανάσης ο Αυγερινός, που ήταν και εκπρόσωπος τύπου της Μαρίας Καριστιανού. Λοιπόν, κυκλοφόρησε αρχικά η είδηση ότι παραιτήθηκε από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος και ότι παραμένει στο πολιτικό συμβούλιο. Τώρα για να παραιτηθεί κάποιος από μια τέτοια θέση, πάει να πει ότι με κάποια πράγματα δεν συμφωνεί. Είδαμε λοιπόν και την ανάρτηση που έκανε στη συνέχεια ο ίδιος ο Θανάσης ο Αυγερινός στο Facebook και δυστυχώς ό του θαύματος δεν μας κάνει καμία έκπληξη. Λοιπόν, τι καταγγέλει ο Θανάσης ο Αυγερινός, ενημερώνω λέει ότι εδώ και πολλές μέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη, ουδεμία ευθύνη έχω για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ. Όπως λέει, πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου, λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, την σύνθεση του οποίου δεν γνωρίζω, ο κύριος Αυγερινός. Και κάνει λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων που είναι πάντα λέει πρόβλημα για οποιοδήποτε σχηματισμό κομματικό κτλ. Που φιλοδεξεί να παρέμβει δραστικά για να δώσει λύση κουτουλού κουτουλού στα προβλήματα του κράτους κουτουλού κουτουλού. Προς το παρόν λέει επιλέγω να πω μερικές μέρες διακοπές. Αυτά από τον Θανάση τον Αυγερινό, έτσι. Κυρία Καριστιανού, προφανώς τώρα είχε εκπρόσωπο τύπου τον Αυγερινό και έπαιρνε συμβουλές και από άλλους. Τώρα αυτό είναι πρόβλημα όταν έχεις ένα δομημένο κόμμα, ένα δομημένο οργανισμό. Ή θα ακούς τον άνθρωπο που έχεις εκεί, ή θα τον βγάλεις και θα ακούς τους άλλους που θες να ακούσεις. Είναι πρόβλημα αυτές οι παράλληλες λειτουργίες, έτσι. Θα μου πεις, ξέρει η Μαρία Καριστιανού από παράλληλες λειτουργίες και παράλληλους δρόμους.

0: Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι παραιτήθηκε ο Θανάσης ο Αυγερινός, που αυτό εμένα μου ακούγεται επίσης λογικό, γιατί δεν συμφωνούσαν, λέει, στη γραμμή του κόμματος. Θα μου πεις ποια γραμμή? Δεν είχαν και καμιά γραμμή, δεν ακούσαμε και καμιά θέση του κόμματος για κανένα σημαντικό θέμα. Εδώ παραιτήθηκε αντιπτέραρχος, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, πριν από κανένα δύο μήνες, γιατί, λέει, ρωτούσε ποια είναι η γραμμή στα εξωτερικά θέματα και ποια είναι η γραμμή στην εξωτερική πολιτική και δεν ξέρω να μου πούν. Λένε ότι παραιτήθηκε γιατί του χρέωνε η Καριστιανού τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις των τελευταίων εβδομάδων. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς τα νούμερα του κόμματος συνεχώς πέφτουν. Η προχθεσινή τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, τελευταία δημοσκόπηση της συγκεκριμένης εταιρείας, δηλαδή πριν από το καλοκαίρι, έδειξε δημοσκοπική πτώση 3 μονάδων για την Καριστιανού.
1: Και ένα σαλάμι με σένα πως είχα γεμίσει. Και ήρθα στο σπίτι αμέσως για να με πιάσουνε. Και στα μπαλκόνια.
0: Μόνο που πολλές φορές η κυρία Καριστιανού δεν είναι και έμπειρη πολιτικός, αλλά σιγά σιγά θα τα μάθει και αυτά. Όταν πέφτει ένα κόμμα, δεν φταίει ο εκπρόσωπος τύπου τις περισσότερες φορές, που δεν έβγαινε και συχνά εδώ που τα λέμε ο Θανάσης Αυγερινός, έτσι. Μια φορά στο τόσο έβγαινε. Συνήθως φταίει ο επικεφαλής. Όταν πάει στραβά ένα καράβι, δεν φταίει ο τελευταίος ναύτης, φταίει ο καπετάνιος, έτσι, που συντονίζει μεταξύ άλλων και τον τελευταίο ναύτη. Αλλά είναι νέα ακόμα στην πολιτική, θα τα μάθει, κυρία Καριστιανού.

Στο μεταξύ, όσο θυμάμαι την ατάκα της Γρατσία, η οποία παραμένει η πιο στενή συνεργάτη της Μαρίας Ικαριστιανού, πριν από τρεις εβδομάδες, ένα μήνα, που έδινε μία συνέντευξη σε ένα κανάλι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, και τη ρωτάνε για τους στόχους του κόμματος. Και λέει η Γρατσία να πάμε στο δυνατόν καλύτερες εκλογές κτλ. Και τη ρωτάει ψιλοτρολάροντας ο δημοσιογράφος, δηλαδή όχι και πολύ σοβαρά. Και τι έλεγε η Γρατσία, ότι στόχος είναι, λέει, και η πρωτιά. Λέει ο δημοσιογράφος ψιλοτρολάροντας, έτσι, ψιλοκοροϊδεύοντας, να το πω πια στα πιο ελληνικά. Δηλαδή, μπορεί, λέει, να μιλάτε και για αυτοδυναμία. Ναι, λέει, γιατί όχι, μιλάμε και για αυτοδυναμία.

Και όχι τίποτα άλλο, τώρα που το σκέφτομαι, ο Ευγερινός έφυγε και από την Μόσχα. Πού ήταν εκεί? Στη Μόσχα δεν ήταν? Ζούσε, γιατί ήταν ανταποκριτής του Open χρόνια. Τώρα τι θα κάνει, θα γυρίσει πάλι πίσω, πάλι από την αρχή? Εντάξει, μένει μέλος όμως του Πολιτικού Συμβουλίου. Δηλαδή είναι, πώς να το πω, είναι λίγο στον προθάλαμο, είναι στο χολ του σπιτιού. Και τώρα λέει να φύγω γενικά ή να μείνω λίγο εδώ να δω τι γίνεται. Προς το παρόν μένει εκεί να δει τι γίνεται. Άμα δει ότι πέφτουν τα ποσοστά και άλλο, θα φύγει κι αυτός. Το έχουμε μάθει το σπορ αυτό.

Λοιπόν, για σένα που είσαι ακόμα Θεσσαλονίκη, σου έχω μια ιδέα για να κάνεις λίγο τη ζωή σου πιο εύκολη και το σπίτι σου λίγο πιο όμορφο. Πιο όμορφο γιατί θα πας στα έπιπλα Μαρμαρίδης. Ό,τι ομορφότερο υπάρχει και σε τεράστια γκάμα και ποικιλία. Πιο εύκολη γιατί δεν θα χρειαστεί να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη. Για να αποκτήσεις όμορφα και λειτουργικά έπιπλα, γιατί αυτό το διάστημα στα έπιπλα Μαρμαρίδης, σε όλα τα φυσικά καταστήματα, έχουμε εκπτώσεις έως 50%. Και αν είσαι τύπος που σκρολάρει πολύ στο λάπτοπ και στο κινητό, μπες στο epipla.gr, θα βρεις επίσης τεράστια γκάμα επίπλων με εκπτώσεις.

Και τώρα θα με συγχωρήσετε για το συνειρμό, γιατί θα το πω στο καπάκι. Δεν ξέρω αν έχει σχέση τελικά το ένα με το άλλο ή γιατί μου ήρθε το ένα μετά το άλλο. Μετά το κόμμα του Καριστιανού μου ήρθαν οι ψεκασμένοι με τις ταυτότητες. Εν πάση περιπτώσει, χαμός με τις ταυτότητες που δεν θέλουν να πάρουν ορισμένοι για να μην φακελωθούν και να μην πάρουν το χάραγμα του θηρίου. Τα λέει και η Ελεύθερη Ώρα κάθε μέρα. Είδα λοιπόν ένα φανταστικό βίντεο από την Κοζάνη, που αυτοί που δεν θέλουν να πάρουν τη νέα ταυτότητα και πάνε για να βγάλουν διαβατήριο, γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα τη γλιτώσουν, κάναν όχι απλά ουρές, δεν το πίστευα, δεν το πίστευα. Κάνανε ουρές, πώς είναι όταν περιμένουμε να ανοίξουν τα μαγαζιά τις καλές εποχές για το Black Friday και ήταν στα πεζοδρόμια 50 μέτρα ουρά, 60, 100 μέτρα ουρά, έτσι. 40 βαθμοί Κελσίου, Κοζάνη, με τις ομπρέλες κάποιοι από πάνω γιατί βαράει και ο ήλιος, και περιμένανε ώρες και μάλιστα έλεγε το τοπικό μέσο ότι κάποιοι ξενύχτησαν έξω από το αστυνομικό τμήμα για να βγάλουν τα καινούργια διαβατήρια και να μην αναγκαστούν να πάρουν τις καινούργιες ταυτότητες, έτσι.

0: Λοιπόν, τώρα μας ενημερώνει ο Άρης πεντακάθαρα, λέει, στη Μουδανιών, κανένα πρόβλημα. Και ο Γιάννης εδώ σχολιάζει το θέμα με τα, με τα διαβατήρια που λέμε. Αντί για 10 ευρώ, λέει, δίνουν 100 για το διαβατήριο που έχει και αυτό βιομετρικά και δεν χωρέσει το πορτοφόλι. Οπότε θα θέλουν και τσαντάκι μαζί του για μια δουλειά. Ναι, και η πλάκα είναι ότι για λίγες μέρες ακόμα μπορούν να το κάνουν αυτό. Γιατί μετά τις 3 Αυγούστου, με την παλιά ταυτότητα, λέει, δεν θα μπορείς να βγάλεις διαβατήριο. Θα πρέπει να έχεις την καινούργια ταυτότητα για να βγάλεις διαβατήριο. Συνεπώς δεν το γλιτώνουν. Γι' αυτό κάνουν ουρές τώρα τελευταία 24 ώρα εκεί. Λοιπόν, έχουμε δυστυχώς ένα πάρα πολύ άσχημο νέο. Πραγματικά πάρα πολύ άσχημο νέο. Γαβρίλ.
1: Ναι, φαίνεται ότι η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο που αναφερθήκαμε και νωρίτερα που είναι σε εξέλιξη, από εκεί λοιπόν έρχεται το πολύ άσχημο νέο. Σύμφωνα με το patris.gr, τη γνωστή σελίδα στην Κρήτη, έτσι, που έχει αντίστοιχη εφημερίδα, δύο πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους, εντοπίστηκαν νεκροί από τη φωτιά που καίει κοντά στο Ρέθυμνο και έχουμε και κενώσεις εκεί περιοχών με τα μηνύματα 112. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι πιθανόν εγκλωβίστηκαν με το όχημα της πυροσβεστικής σε κάποιο σημείο κοντά στη φωτιά, με αποτέλεσμα οι φλόγες να τους περικυκλώσουν και δυστυχώς οι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πραγματικά ένα πάρα πολύ τραγικό περιστατικό. Προσπαθούμε τέλος πάντων να μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ, πολύ άσχημο αυτό το οποίο
0: είναι τραγικό
1: μαθαίνουμε.
0: Και είναι τα πρώτα λεπτά που το μαθαίνουμε, οπότε δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι εθελοντές πυροσβέστες.
1: Ακριβώς, κάποιοι λένε ότι ανήκουν στους εποχικούς.
0: Άλλοι λένε
1: δηλαδή
0: ότι
1: υπάρχει...
0: είναι, ναι, ότι είναι πυροσβέστες κανονικοί, να το πω έτσι. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είναι νέοι άνθρωποι, πολύ νέοι άνθρωποι, κάτω των 30 ετών, έτσι.
1: Είναι
0: μια πραγματική τραγωδία, από εκεί που δεν το περιμέναμε κιόλας, γιατί λέγαμε ότι... Οκ, χτύπησαν τα 112, ήταν φωτιά, αλλά δεν έχουμε πια αυτές τις τεράστιες φωτιές που είχαμε άλλες φορές.
1: Έτσι είναι.
0: Πιθανώς οι άνθρωποι αυτοί...
1: λίγο για την Πάρο χθες, εξελίχθηκε δύσκολα και τώρα το Ρέθυμνο μέσα σε μερικές ώρες, να πούμε, εξελίχθηκε πάρα πολύ άσχημα και η φωτιά, η οποία είναι, έτσι, συνεχίζει να καίει. Προφανώς δεν έχουμε κάποια αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει
0: με το κομμάτι αυτό. Ναι, είχαμε συνεχή 112.
1: Τουλάχιστον 4 οικισμοί εκενώνονται και εξελίσσεται η επιχείρηση της κατάσβεσης φωτιάς. Δυστυχώς με αυτό το
0: σε τραγωδία. Ευχαριστούμε, Γαβρίλ.

0: Λοιπόν, όταν έχουμε νεότερα για την υπόθεση αυτή, προφανώς και θα τα μεταδώσουμε. Θα δούμε αν υπάρχει και κάτι καινούριο τώρα μέχρι το δελτίο από τον Γαβρίλ, αλλά και αργότερο στον Απόστολο τον Αβδελά εδώ. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Είμαι από τη Βόρεια Χαλκιδική. Γιατί δεν έχουμε το σταθμό σας εδώ να ακούμε?
0: Στη Βόρεια Χαλκιδική, από πού μας ακούγατε?
1: Ριζά λέγεται το χωριό και είναι πρόποδες του Χολμώντα, μετά τον Αγιοπρόδρομο Γιαρνέ.
0: Ναι, ωραία. Εσείς μας ακούγατε, λέω, κανονικά εκεί?
1: Εγώ το ραδιόφωνο και το αυτοκίνητο δεν άλλαζα σταθμό.
0: Σήμερα υπάρχει κάποιο θέμα, έπεσε ένας κεραυνός εκεί και μας έχει κάνει μια μικρή καταστροφή και προσπαθούν οι τεχνικοί να το διορθώσουν.
1: Αχ, ευχαριστώ
0: πάρα. Να είστε καλά, γλυκιά μου, να είστε καλά, να είστε γεροί.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Γλυκύτατη ακροάτρια. Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο τώρα να συνεχίσω αυτά που έλεγα εγώ για τα πολιτικά και τα λοιπά μετά από αυτή την τραγική είδηση, αλλά εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε καινούργιο έχουμε, είπαμε, θα το μεταδώσουμε, έτσι.

0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία έδωσε ο Υφυπουργός Υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην ΕΡΤ, τα κλιματιστικά, για τις αξιολογήσεις που δίνουν στα νοσοκομεία, όχι οποιοδήποτε, όχι εγώ που έχω να πω δόξα τω Θεώ στο νοσοκομείο χρόνια, μόνο σε επισκέπτρια πηγαίνω, αλλά οι ίδιοι ασθενείς, άνθρωποι δηλαδή που έχουν νοσηλευτεί. Έχουμε λοιπόν τα τελικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής από 75.000 αξιολογήσεις, 75 διαφορετικούς ασθενείς. Είναι αυτή η αξιολόγηση που γίνεται εδώ και κανένα χρόνο περίπου από όσους πραγματικά χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας και όχι από μένα, ξαναλέω, που μπορεί να έχω μια αίσθηση πριν από 20 χρόνια ότι γινόταν η 10 ή 5, από τους ανθρώπους που βίωσαν την εμπειρία και είχαν την περίθαλψη από τα δημόσια νοσοκομεία. Γενικά είναι πολύ καλά τα στοιχεία. Έλεγε λοιπόν ο Μάριος ο Θεμιστοκλέους ότι υπάρχει μια υψηλή ικανοποίηση, αλλά βεβαίως βλέπουν και τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση. Η βαθμολογία είναι με άριστα το 5, 4,09. Δηλαδή πάρα πολύ καλά. Το 75% των ασθενών, λέει, χαρακτήρισε την εμπειρία της νοσηλείας του καλή ή πολύ καλή. Περισσότεροι από 9 στους 10 ασθενείς δηλώνουν ικανοποιημένοι από τους γιατρούς, τον εξοπλισμό και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Πού είχαμε χαμηλότερες βαθμολογίες? Είχαμε στην επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού, στην καθαριότητα ορισμένων, λέει, νοσοκομείων και στην ποιότητα του φαγητού σε ορισμένα νοσοκομεία. Εντοπίζονται, λέει ο Θεμιστοκλέους, τα προβλήματα με βάση αξιολογήσεις. Βλέπουμε τι γίνεται σε κάθε νοσοκομείο που υπάρχει πρόβλημα και ήδη ξεκινάνε διορθωτικές κινήσεις.
1: Την αυτεμπορική εδώ, Βιργινία,
0: ναι,
1: μιλάει για δύο νέους εποχικούς πυροσβέστες ηλικίες 27 και 23 ετών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και επί του παρόντος δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό γράφει.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι η πληροφορία που κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά. Γι' αυτό λέω ότι είναι άνθρωποι κάτω των 30 ετών και τα λοιπά και... Ναι. Δυστυχώς μια πυρκαγιά που δεν ξεκίνησε εδώ και πολλές ώρες, πρέπει να πούμε, στην Κρήτη. Δηλαδή δεν είναι από αυτές τις πυρκαγιές, ας πούμε η Πάρος που καίει από χθες. Λίγο πριν από το μεσημέρι ξεκίνησε η πυρκαγιά αυτή, η οποία δυστυχώς κατέληξε σε τραγωδία, έτσι.

0: Λοιπόν, εγώ σας αφήνω σιγά σιγά για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλ τον Χατζινόπουλο και στη συνέχεια δίωρη εκπομπή με τον Απόστολο τον Αυδελά. Τρίωρη, συγγνώμη, άρη Γιάννη. Τι να κάνω, έχουν αλλάξει τα προγράμματα λόγω αδειών και μην νομίζεις, έχω χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, έτσι. Όλοι μας. Λοιπόν, τρίωρος Αυδελάς, συγγνώμη Απόστολε, τρίωρος Αυδελάς. Πριν σας αφήσω να σας θυμίσω, μαζί μας και ο Μπαρμπαστάθης με 18 διαφορετικές συνταγές ας μαγειρέψουμε. Ο Μπαρμπαστάθης εδώ και 56 χρόνια φροντίζει και καλλιεργεί με σεβασμό την ελληνική γη σε συνεργασία με Έλληνες παραγωγούς, ελέγχει ένα-ένα τα λαχανικά του σε κάθε στάδιο της παραγωγής, τα καταψύχει άμεσα, μόλις 2 ώρες μετά τη συγκομιδή τους και έτσι φτάνουν στο τραπέζι μας φρέσκα και θρεπτικά. Ο Μπαρμπαστάθης μας κάνει καλό. Λοιπόν, εμείς τα λέμε καλώς εγώντων των πραγμάτων, αύριο στις 10 το πρωί, γιατί από τις 7 το πρωί εδώ ξεκινά ο Άρης ο Παπιδάκης. Αναλαμβάνουμε σκητάλη στις 10, μετά έχουμε 2 ώρο Διογέννη δασκάλου. Και μην ξεχνάμε το βράδυ Γιάννης Ρέπιτς για τα καλύτερα. Δείχνω το Γιάννη εγώ. Και μην ξεχνάμε το βράδυ, ποιον θα δείχνα, ποιος κάνει κάθε βράδυ Γιάννης Ρέπιτς εδώ. Είσαι και από νωρίς Γιάννη τώρα αυτό το διάστημα, από τις 8 είσαι, από τι ώρα είσαι? Από τις 8. Ποτάκι, Βεραντούλα και Γιάννης Ρέπιτς.
1: Μερσί.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τραγωδία στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης, νεκροί δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη Νέα Κρία Βρύση. Οι δύο πυροσβέστες, σύμφωνα με πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Κατά τις έως τώρα αναφορές, πρόκειται για δύο πυροσβέστες ηλικίας 27 και 23 ετών, ο ένας μόνιμος και ο άλλος εποχικός. Μηνύματα από το 112 για εκενώσεις περιοχών. Στην παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και το μόλις 6 μηνών αδελφάκι της. Στο πλευρό της 7χρονης βρίσκεται συνεχώς η θεία της, η οποία μετέβη στη Μολδαβία για τις κηδείες των θυμάτων τραγικού τροχαίου και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Παραιτήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο γνωστός δημοσιογράφος προχώρησε σε μια ανάρτηση γεμάτη οργή, κάνοντας λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων. Παράλληλα, αναφέρει ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο τύπου εντός του κινήματος, την σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε. Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στην παραλία της Χανιώτης στη Χαλκιδική. 12χρονος από τη Σερβία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Δύο ναυαγοσώστες του έκαναν κάρπα και κατάφεραν να τον επαναφέρουν, ενώ παράλληλα ενημέρωσαν το λιμεναρχείο και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε εν ζωή στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια προληπτικά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Το τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς ThesinTech εντάσσεται στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης 2026-2030 με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 30 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας ανάπτυξη νέων τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας και με την απόφαση αυτή το Υπουργείο Ανάπτυξης διασφαλίζει με εθνικούς πόρους τη χρηματοδοτική συνέχεια και την απρόσκοπτη υλοποίηση του ThesinTech. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσίδα δημοσιογράφος Ντάρια Σιπατσιόβα καταδικάστηκε με την κατηγορία της προδοσίας από δικαστήριο της Μόσχας σε 12 χρόνια φυλάκιση σε σοφρονιστική απικία, όπως μετέδωσε το ειδησιογραφικό πρακτορείο Interfax. Η δίκη έγινε και κλεισμένων των θυρών, ενώ επίσημα δεν δημοσιοποιήθηκαν λεπτομέρειες για την υπόθεση. Το ίδιο πρακτορείο, επικαλούμενο άλλα μέσα ενημέρωσης, μετέδωσε ότι οι κατηγορίες σχετίζονται με μια φερόμενη μεταφορά χρημάτων στην Ουκρανία.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκαιρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στο Κλική στους 32, στη Βέρεια στους 34, στις Σέρες και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στα Γρεβένα θα φτάσει στους 32 και στην Καστοριά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
8: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
16: Πάτερ ημώνου εν της φρονής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μισό.

0: Στάτους 107.7 Σταθμός τα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα. Ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι. Να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησε.

0: Απλά δεν γνωρίζαμε ότι και στο αφιέρωμα της Φίζενος Φιλμ υπάρχει τραγούδι μόνο και δεν έχει από διάφορες ταινίες. Ή έχει παρακάτω, Γιάννη? Όχι, αυτό είναι μόνο. Αυτό είναι μόνο. Εντάξει. Απλά θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι σαν σήμερα το 2004 έφυγε η Ρένα Βλαχοπούλου, 29 Ιουλίου του 2004. Στις 28 Ιουλίου είχε δώσει συνέντευξη στο Ρίπιτς.
1: Έλα βρε τώρα.
0: Δεν την είχες πάρει συνέντευξη? Στην ΚΟ, τι πήρες?
1: Τελευταία, δεν έδωσε άλλη.
0: Δεν πρόλαβε τελείως. Και στα τηλέφωνα μην παίρνεις, γιατί απλά
1: ναι, τώρα το συνειδητοποιώ και εγώ τι σου είπα προχθές.
0: Θα σου πρέπει να μας έχει στείλει η Βιργινία αυτό που πρέπει, που έχει λόγια. Αυτό και αυτό, Βιργινία, που βρήκα αποφύνωση ήταν και παρασύρθηκα, αλλά είχε μόνο τραγούδι. Θα βάλουμε συνέχεια. Αλλά η ουσία είναι, Βιργινία, φίλες και φίλοι, ότι όποιον έχει κάνει συνέντευξη ο Ρέπιτς.
1: Μην ξηγέσαι έτσι.
0: Τι με ξηγέμαι,
1: έτυχε, έτυχε, έτυχε, ρε.
0: Τι έτυχε? Έτυχε στον έναν, έτυχε στον δύο, έτυχε στον τρία, έτυχε στον τέσσερα. Ποιος ξέφυγε? Ένας γονίδης ξέφυγε.
1: Ίσως τους είχα πάρει σε μεγάλη ηλικία.
0: Και... το λέει και όλα, τελευταία τη συνέντευξη τα είσαι μέρα.
1: Λοιπόν, γελάμε τώρα, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα είναι, εν πάση περιπτώσει, και αυτό που συνέβη στα... στην Κρήτη με στεναχώρεσε πολύ και εμένα όταν ακούω τους πυροσβέστες να τρέχουν και να μην φτάνουν, το μυαλό μου πάει σε αυτόν τον πρωτοσαλταρισμένο που είχε πει κάποτε, το χειμώνα τι κάνουν αυτοί, ναι, κάθονται. Πήγανε για μεροκάματο, πήγαν να σώσουν ζωές, χάσαν τη δική τους. Ενημερώνεται συνέχεια ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος, θα μας πει στη συνέχεια αν έχουμε κάτι άλλο από εκεί. Περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Άτυχη στιγμή, άτυχη στιγμή.
0: Άτυχη. Σήμερα έφυγε και ο Γιώργος Βεργίδης,

0: Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζετε, αλλά ήταν ένας τραγουδιστής κυρίως στο Παλατίνο στην Χαλκιδόνα. Οι παλιοί που πηγαίνατε προς τα εκεί και πηγαίνατε τάχα μου για σουβλάκια και τρέχατε στο Παλατίνο, τον ξέρετε πολύ καλά.
1: Κρυφό ήταν, και... ήταν το μαγαζί, κρυφό.
0: Μια χαρά ήταν το μαγαζί, αλλά έχει κάτι λέρες εδώ πέρα, ναι, τρέχανε από εκεί πέρα. Βρωμιάριδες, ναι, τρέχανε εκεί και καλά για σουβλάκια και λοιπά.
1: Και η Μέρη Νταλμάς πέθανε.
0: Σήμερα?
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Νταλμάς.
0: Σε βλέπω. Το πιάσεις κιόλας, σε βλέπω. Μάλιστα. Καλησπέρα σε όλες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σε όλους και σε όλα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είστε συντονισμένοι στο DNA σας. Status 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Διαδώστε το. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Αυτό είναι. Ίδια χώρα. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 44, 17 μερούλες, να επιδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Χριστός και Απόστολος αυτός που δεν είναι καλά, ούτε και πρόκειται να γίνει δηλαδή. Η επιστήμη έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ναι, Απόστολος Αυτελάς. Και σήμερα τρίτη μέρα προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω, τρίτη μέρα τρίωρο και τρίτη μέρα συντροφιά με την ψυχούλα αυτή που έχω απέναντί μου, τον John Rapids.
1: Δεν σου κάνω συνέντευξη.
0: Τι έπαιξε, έχω φύγει, διάλειμμα, διαφημίσεις θα βάλω. Εχθές πάλι έγραψες, όπως κάθε βράδυ. Δημοσιογραφική υποστήριξη, όπως καταλάβατε, ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος από το ασπρόμαυρο χιλιοτραγουδισμένο ιστορικών νεοχώρης Συνδικής.
1: Έτσι.
0: Γεια σου, Ολγίτσα μου.
1: Η κυρία Όλγα είναι η μαμά.
0: Η κυρία Όλγα είναι η αδελφή του και είναι παοχτσού.
1: Α.
0: Και φανατικιά. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι ΠΑΟΚ, όπως λένε όλες οι γυναίκες, είμαι ΠΑΟΚ. Αυτή είναι παοχτσού.
1: Το είπε έτσι, παοχτσού.
0: Παοχτσού, ναι. Χρόνια πολλά στον Καλίνικο και στην Καλλινίκη. Παγκόσμια ημέρα τίγρης. Την κάναμε για να σώσουμε το είδος. Ακούστε τώρα. 1900 σαν σήμερα στην Σύρο. Προσέξτε. Στο θέατρο Ορφεύς είναι η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση. Με μία δραχμούλα είδανε 20 ταινίες μικρού μήκους.
1: Πού βρε?
0: Στη Σύρο.
1: Σήμερα.
0: Σαν σήμερα. Είσαι εδώ, είναι.
1: Εδώ είμαι.
0: Αν δεν είσαι εδώ, ξέρω.
1: Δεν άκουσα το σαν σήμερα. Άκουσα το σήμερα.
0: 1973, θα θυμόσαστε πολύ, εσείς που τότε ήσασταν εν ζωή και λοιπά, εγώ ούτε σπέρμα τότε. Ναι, λοιπόν, το 1973. Μην χαλάς, ρε,
1: Μέρη Νταλμάς.
0: Λοιπόν, το 1973 σαν σήμερα δημοψήφισμα η Χούντα. Το ναι 78,4%, το όχι 43%. Γιατί ήταν? Για την κατάργηση της μοναρχίας, για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και Αντιπροέδρου, Πρόεδρος ο Γιώργος Παπαδόπουλος, αυτό είπε άλλος, και Αντιπρόεδρος ο Οδυσσέας Αγγελής, βέβαια, αυτό είναι. Και για 8 χρόνια θητεία, όχι 6 και χαζά που λένε τώρα οι τωρινοί και συμμαζεύονται, άστα αυτά τώρα, 8 να τελειώνουμε.
1: Και ωραία γυναίκα ήταν. Η Μέρη Νταλμάς.
0: Αν όμως ο Οδυσσέας Αγγελής.
1: Όχι ρε, Μέρη Νταλμάς.
0: Είσαι σίγουρα εδώ, ε?
1: Είσαι ό,τι να είναι.
0: Ό,τι να είναι.
1: Για μένα αυτό.
0: Νταλμάς είναι αυτή.
1: Ε, όχι. Αργυρός.
0: Α, ωραία.
1: Θες Νταλμάς τώρα?
0: Όχι, όποτε νομίζεις εσύ.

0: Γεννήθηκε σαν σήμερα, βέβαια τον χάσαμε τον Σεπτέμβριο του 2. Χάσαμε τον Μίκη. Εκεί δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Βγαίνει ο Μαρινάκης από τη Μητρόπολη, κοιτάει τη Σακελαροπούλου, αυτή που όταν την είχαμε πρόεδρο της Δημοκρατίας λέμε χειρότερος δεν θα υπάρξει. Ποτέ μιλες ποτέ. Λοιπόν, και όλοι καμιλώσανε τα μόλις βγήκε ο Μαρινάκης, όλοι κοιτούσαν αν τα παπούτσια τους ήταν γυαλισμένα. Δεν τους ζητάμε. Θα σας πω σε λίγο, γιατί μπήκε μέσα στο στούντιο ο Γαβρίλης Χατζηνόπουλος. Από το ύφος του και μόνο, επειδή τον έχω συνηθίσει πια, δεν μου αρέσουν αυτά που θα μου πει.
1: Ναι. Ήρθα να πω ότι το πυροσβεστικό σώμα εξέδωσε ανακοίνωση πριν από μερικά λεπτά για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Το επιβεβαιώνει δηλαδή και το πυροσβεστικό σώμα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση από την πυροσβεστική, σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρία Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Όπως αναφέρει το σώμα συγκεκριμένα, έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι μια είδηση που μεταδώσαμε νωρίτερα με έτσι πολύ τραγικό τρόπο αυτό το οποίο συνέβη. Τραγωδία πραγματικά, και ήταν μια στιγμή που δεν είχε πολύ μεγάλη ώρα που ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, αλλά εξελίχθηκε νομίζω με πάρα πολύ κακό τρόπο. Δύο πυροσβέστες την ώρα του καθήκοντος, προκειμένου έτσι να σώσουν το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες ατόμων, αλλά και ανθρώπινες ζωές,
0: χάσαν τις δικές τους. Προφανώς εγκλωβίστηκαν, γιατί τους βρήκαν δίπλα στο όχημά τους.
1: Έτσι καταλαβαίνουμε και εμείς.
0: Από ασφυξία.
1: Που έχει, εντάξει, ναι. Μικρή σημασία έχει.
0: Μικρή σημασία, και τι στην αρχή της είναι δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό. Για όλη την Ελλάδα είναι.
1: Για όλη την Ελλάδα, πραγματικά. Πραγματικά. Πολύ κρίμα. Πολύ και από ό,τι μαθαίνουμε, είναι και δύο πάρα πολύ νέα παιδιά, έτσι, πολύ μικρής ηλικίας.
0: Αφήνουν οικογένειες πίσω.
1: Από όπου και να το πιάσουμε, είναι τραγικό. Δεν έχει γίνει κάτι γνωστό σχετικά με το ποιους ή ποιες αφήνουν πίσω τους.
2: Και τώρα επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε, φίλε.
0: Γαβρίλ, ο Γαβρίλ, να συστήσω, ο Γαβρίλ Χατζηνόπουλος, είχε ανισορρήπηση.
2: Που συζητούσαμε για τους ήρωες στους πυροσβέστες.
1: Έτσι, έτσι, πραγματικά είναι ήρωες, είναι πραγματικά ήρωες.
2: Και εξαιρετικά παρέτη. Και δεν είναι οι μόνοι, έτσι.
1: Όχι, βέβαια, όχι. Είναι και άλλοι. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και μία είδηση εδώ στη Θεσσαλονίκη που αφορά σε μία εξαφάνιση ενός νέου ανθρώπου. Να πούμε ότι πρόκειται για τον Χαράλαμπο Παπαγιανόπουλο. Έχει σημάνει missing alert, έχει ηλικία 34 ετών.
0: Μικρούλης.
1: Ναι, ναι, τα ίχνη του χάθηκαν σήμερα το πρωί, περίπου στις 6 το πρωί, έτσι πάρα πολύ νωρίς, εδώ από την Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι ο αγνοούμενος έχει καστανά μάτια, έχει μαύρα μαλλιά, ύψος 1,60, είναι αδύνατος και την ημέρα που εξαφανίστηκε, σήμερα δηλαδή, φορούσε γκρις σόρτς και μπες μπλούζα. Υπάρχουν λόγοι που πιθανόν έτσι να κινδυνεύει η ζωή του. Έχει σημάνει συναγερμός, είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του, και όποιος ή όποια γνωρίζει κάτι, καλό είναι να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.
0: Κοίταξε τώρα τι μου συμβαίνει. Μπήκε ένας στο 25 ακριβώς έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Αδύνατος, ναι. Σκούρος. Έτρωγε κουλούρι, γκρι σόρτς, μαύρο.
1: Υπάρχει και φωτογραφία, Απόστολε.
0: Από αριστερά μου ήτανε.
1: Ναι.
0: Όχι, αυτός είναι πολύ άγριος, εκείνος ήταν πολύ ήρεμος. Άκουνα, πήγα να σκάσω. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλη, σε περιμένουμε για οτιδήποτε άλλο έχεις, και κανένα ευχάριστο κάποια στιγμή να ακούσουμε.
2: Λοιπόν, προτιμάτε Μίκη Θεοδωράκη.
0: Ναι, σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε, το χάσαμε 2 Σεπτεμβρίου του. Επιλέξαμε με Γιάννη Πάριο.
2: Με Πάριο.
0: Είσαι εδώ ή δεν? Ναι, με Πάριο. Συγχωρέστε τον, δεν έφαγε το λουκούμι το ακόμα. Είναι σαν το ταξί του Ευθύνου που ήθελε λουκούμι για νερό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας πω το εξής. Θυμήθηκα ότι ο Γιάννης Πάριος είχε πει μετά από το τέλος αυτής της συναυλίας πόσο στεναχωρεμένος είναι που δεν τραγούδησε πολύ πιο μπροστά Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης Θεοδωράκης επιτρέπει και τα τραγούδια του, όχι αυτοί που τα... Αυτός δεν είναι ο Πάριος, έτσι.

0: Τον τελευταία φορά τον άκουσα στο Άρσος στην Αθήνα. Στεναχωρέθηκα λίγο πολύ, γιατί έβγαινε κάπως παπουδίστηκε για τον Γιάννη Παρίωμελα, παπουδίστηκε η φωνή του. Άλλωστε δεν τον πήρε συνέντευξη ο Ρέπιτς. Λοιπόν, αυτό το ξέρουμε. Και πήρα αμέσως την κυρία, επειδή την γνωρίζω, με την οποία συζήτησα τελευταία χρόνια ο Γιάννης Πάριος. Την πήρα τηλέφωνο. Τη λέω: μήπως είσαι στο Άλσος να βρεθούμε, γιατί είμαι μπροστά, μήπως είσαι τίποτα πίσω, γιατί ξέρω που πηγαίνει. Όχι, λέει: είμαι στο σπίτι. Λέω: πότε θα τα παρατήσει? Τι να σου πω, βρε Απόστολε, λέει, τι να σου πω, το λέω κάθε μέρα. Θέλει, λέει, εκεί. Και τώρα ακούω διαφημιστικό στο Παλάς, πάλι έχει συναυλία στο Παλάς. Δεν το βάζει κάτω με τίποτα ο Γιάννης. Με τίποτα. Ίσως αυτό τον δίνει και περισσότερη ζωή.
1: Φυσικά,
0: σίγουρα. Και μάλιστα ήταν και απαγόρευση τότε. 9 αρχίζανε, 12 τελειώνανε. 12 παρατέτα. Α, μου λέει, τι παίζει τώρα, λέω, τα νησιώτικα. Λέει, άντε, να τελειώνει. Εσύ που το τελειώνει. Έπρεπε 12 η ώρα, επειδή ήταν για λόγω COVID, να τελειώσει. Και λέει, σηκωθείτε όλοι πάνω. Σηκωθείτε, λέει, και χορέψτε. Διασκέδαση είναι αυτή, καθιστή. Το πρόστιμο δικό μου. Είπε στο αφεντικό εκεί, γνωστός αυτός που έχει το άρθρο, να τον γνωρίζεις κιόλα, γιατί έχει σχέση με αυτούς.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει, το πρόστιμο δικό μου, λέει. Λοιπόν, να πω ποιοι άλλοι γεννήθηκαν σας σήμερα. Ο Ηλίας ο Υφαντής,
1: ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου.
0: Όχι, του Ολυμπιακού, κοντά έπεσες. Γειτονιά είναι, Πειραιάς, Νέα Σμύρνη.
1: Από Πανιώνιο δεν πήγε?
0: Όχι.
1: Ο Χάιτας ήταν.
0: Ο Χάιτας, ναι. Δεν πήγε, δεν πήγε ο Χάιτας, εντάξει. Χάιτας, Δέδες κλπ. 90 χρονών αυτό. Άκου τον επόμενο που είναι 88 χρονών.
1: Για λέγε.
0: Τον έχω κάνει συνέντευξη, 88 χρονών. Και με μίλησε, γιατί λέει, του μίλησα πολύ ευγενικά και δεν πήρα, λέει, έτσι να πω κλπ. Λοιπόν, 1938 σαν σήμερα είναι ασφαλιστής, γερός να είναι, Γιώργος Σιδέρης.
1: Το Σιδέρι.
0: Ναι. Ο πρώτος που έφυγε από το ελληνικό πρωτάθλημα, πήγε, έπαιξε στην Άντβερπ. Δεν έδωσε πολλά παιχνίδια, γύρω στα 25 εκεί. Ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό ένα παιχνίδι. Αλλά όλη του τη ζωή ήταν Ολυμπιακός. Ο Γιούτσο συγχωρέθηκε. Ο
1: Έμπαινε Γιούτσο.
0: Έμπαινε Γιούτσο. Βάλε διαφημίσεις. Βάλε διαφημίσεις.
2: Και μισή. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εδώ είμαστε 39 λεπτά μετά τις 5, στάτους 107,7. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, θα σας να δω τι γίνεται πρώτα στην πιάτσα, να δούμε τι γίνεται. Α, στο 424 συνήθως αυτή την ώρα. Κάτι συμβαίνει πριν φτάσουμε στη διασταύρωση στα Πεύκα, μου βγάζει εδώ. Κάτι συμβαίνει με αυτοκίνητο, χωρίς ωστόσο να έχει πολλή κίνηση. Αν κάποιος πέρασε από απέναντι, πέρασε από το σημείο, ας μας βοηθήσει λίγο. 2310-513-000, 2311-821-050, γιατί αν έχει γίνει κάτι τώρα, σε λίγο θα μαζέψει εκεί πέρα κόσμο. Επαναλαμβάνω, 2310-513-000, 2311-821-050, στο Viper 6908-357-800. Και αν δεν σου φτάνουν τα τρία, έχω άλλα δύο. 6945-1555-38. Το προσωπικό μου τηλέφωνο στέλνει μηνύματα και θα διαβάζω εγώ. Και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνει μια τη φιλία κατοσημασμένη. Γινόμαστε φιλαράκια που και πέρα τα λέμε ό,τι ώρα θέλετε και όπως θέλετε. Και σήμερα είχα και πολλά μηνυματάκια από άτομα που πρόσφατα γίναμε φιλαράκια από την εκπομπή. Είχαμε κουβεντούλα. Βέβαια, εγώ βαριέμαι και πολύ πολύ να γράφω. Μετά του δίνω το τηλέφωνο, λέω πες μου τι θέλεις να τα λέμε. Λοιπόν, για να δούμε ποιος μας έκανε χερικό σήμερα. Ο Αλέξανδρος Ζουρνατζίδης, ο οποίος έβαλε φώτο Ζουρνατζίδης με 40 βαθμούς έξω από τη Βουδαπέστη. Ή άλλο βλέπω. Έλα ρε Αλέξανδρε, με καπελάκι Ελλάδας και λοιπά, προσπαθώ να φτάσω από την κίνηση και να φάω γκούλας. Άντε ρε αγόρι μου, αυτό είναι το όνειρό σου, να φας γκούλας. Έκανα παϊδάκι, Αλέξανδρε, έκανα παϊδάκι, ας τα γκούλας τώρα.
1: Είναι Βουδαπέστη.
0: Παϊδάκια να πάει. Ο Δημήτρης ο Καραστεργίου για ποδοαρικό ο Γιάννης. Θα το πω. Να έρθει σπίτι. Λοιπόν, ο Φουρλακίδης ο Στράτος, καλησπέρα στην εκπομπή Μελωδία στα αυτάκια μας. Καμιά συνέντευξη με τον Κούλι δεν παίζει ρε παιδιά.
1: Είδες τι είναι άμα βγάλεις όνομα τώρα.
0: Έλατε.
1: Τα έκανες.
0: Ο Λεωνίδας Αμπελοφιλόσοφος, πού τους θυμηθήκατε όλα αυτούς? Σεβάσμοι γέροντες του ραδιοφώνου.
1: Για ποιους λέει?
0: Πώς θυμηθήκατε αυτούς σεβάσμιος του ραδιοφώνου? Δεν κατάλαβα. Είπαμε για Μίκη, είπαμε για Πάριο, είπαμε...
1: Πού τους θυμηθήκατε, τον Χάιτα, τον Κρυφικόπουλο.
0: Τους παίκτες, σωστά Λεωνίδα, ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σιδέρης, τι να κάνουμε τώρα. Τα παλιά τα χρόνια, εκτός από το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πήγαιναν να δουν ο κόσμος, γιατί είχε και επίπεδο και φύλαδι. Πήγαινε να δει, γι' αυτό ήταν ανάμειξη και τώρα χωριστά η κενά. Πήγαιναν να δουν μονομαχία Λουκανίδης Σιδέρης.
1: Ακριβώς.
0: Ο ένας center back, ο άλλος forward. Πηγαίναν και αυτές είναι μόνο.
1: Δωμάζο με...
0: Ο Δωμάζος ήταν στο κέντρο. Ο Δωμάζος με ποιος να μαρκάρει τον Δωμάζο τώρα εκεί πέρα. Αυτός δεν μπορούσε και να το μαρκάρεις και όλα αυτή την κοτομιλιά. Πώς πας, τα κάνει κλπ.
1: Ο δικός μας Μέση ήταν. Ο Μέση.
0: Ναι.
1: Και τριπλατόρος.
0: Εγώ έχω τον Κούδα τώρα, στη μου λες σας. Φεγγάρι, το φεγγάρι είναι του Ελαφιού σήμερα. Έχουμε φεγγάρι.
1: Φεγγάρι εχθές ήταν του Ελαφιού.
0: Σήμερα λέει 29.
1: Σήμερα...
0: Ας αποφασίσουν εκεί πέρα, ξέρουμε τι γίνεται. Ρε,
1: σήμερα έχεις δίκιο.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, λέγεται του Ελαφιού από τις 3 τα ξημερώματα και μετά έχουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι του Ελαφιού λέει, γιατί όπως είπα και...
1: Αλλάζουν κέρατα τα ελάφια.
0: Ναι, και παίρνουν ένα αυτό. Ένα λέει, παίρνουν ένα χνουδωτό βελούδινο κοκκινοπό χρώμα.
1: Ναι, έτσι όμορφο.
0: Ναι, το κέρατο, ό,τι χρώμα και να πάρει, άμα είναι κέρατο, άστο, μην ψάξεις το. Το κέρατο είναι κέρατο, δεν σε ενδιαφέρει το χρώμα, άμα είναι κέρατο.
1: Εντάξει, λέμε.
0: Άμα είναι το κέρατο, κοιτάξω εγώ τι χρώμα είναι το κέρατο. Άστο. Ο Καρέτας ο Βαγγέλης, καλησπέρα στα Καρδάσια. Καλησπέρα Καρδάση. Ο Λευτέρης, καλησπέρα.
1: Μουδανίων,
0: ναι. Προ
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Μετά ο κόσμος πάρα πολύ, αυτοκίνητα από πού έρχονται δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα έχει μεγάλο ποτηλιάρισμα. Στη Μουδανίων είναι, προς Θεσσαλονίκη, έχει πολλή κίνηση μας γράφει. Εγώ έχω εδώ πέρα ότι προς ανατολικά, πριν φτάσουμε στη διασταύρωση στα Πεύκα, μου βγάζει θεματάκι. Αν κάποιος έτσι να δούμε τι ακριβώς είναι, το ψάχνει και ο... Για δούμε. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Α, πέ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Για μένα είναι ευχάριστο που μιλάτε για αυτά, για αυτούς τους μεγάλους στάρ, να πω.
0: Ναι.
2: Και του τραγουδιού και του ποδοσφαίρου.
0: Όλοι.
2: Είχα τη χαρά πολλούς από αυτούς, Απόστολε,
0: ναι,
2: και κύριε Γιάννη, αγαπημένε μου φίλε.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Πήγαινε καλά, όλα καλά.
1: Ωραία.
2: Όλα καλά, μια χαρά. Είχα τη μεγάλη χαρά πολλούς από αυτούς να τους γνωρίσω. Είτε ήταν στις Δόξες και Πρωτοσφαιριστές και Καλλιτέχνες. Είχα πολύ μεγάλη χαρά να τους γνωρίσω και να έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις και από κουβέντες τους.
1: Δεν ήταν αντίθεση, ήταν απλοί άνθρωποι σαν και εμάς.
2: Ήταν
1: απλοί άνθρωποι.
2: Σαν και εμάς.
1: Ούτε Μαζεράτη, ούτε Πόρσε.
2: Πολύ ωραίες αναμνήσεις.
0: Και λίγοι κανένα χρήματα από αυτήν την ιστορία. Πολύ λίγοι.
2: Εντάξει, όταν σου έρχονται να σου πω κάτι από αυτό, άμα δεν είσαι, πώς το λένε, μέσα στα λεφτά από κούνια, όταν σου έρχονται μαζεμένα, δεν μπορείς να τα
0: κατευθύνει. Εξαρτάται το χαρακτήρα του ανθρώπου, απόψη μου. Να είσαι καλά, Γιάννη, γιατί πάω στο επόμενο. Την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
3: Έλα, μαζί μου μιλάμε.
0: Μαζί μιλάμε.
3: Λοιπόν, κύριε Απόστολε.
0: Απόστολος, απέ.
3: Για τον Μικηβόρα, γιατί δεν μιλάς και για τον Πασμαλά.
0: Για τον.
3: Που έπαιζε στον ΠΑΟΚ.
0: Ο Μικηβόρας.
3: Μικηβόρας.
0: Ναι.
3: Και Μπασμπανάς.
0: Μπασμπανάς.
3: Ναι.
0: Είχαμε Μπασμπανά εμείς στο ΠΑΟΚ.
3: Δεν τα έχεις ακούσει αυτά τα ρόγατα.
0: Το Μικηβόρα, ναι.
3: Το Μικηβόρα σου το αυτοκίνητο.
0: Το Μικηβόρα, ναι, φυσικά το σχολείο. Αλλά το Μπασμπανά δεν θυμάμαι.
3: Αχ, ρε, πώς ξεφεύγουν αυτά, ρε.
0: Έλατε, όταν θα έχω Μικηβόρα από όταν γεννήθηκε θα αναφερθούμε. Να σε καλά, την αγάπη μου.
3: Γεια σου,
0: πατέρα μου. Γεια σου, πατέρα μου. Γεια σου. Καλησπέρα, αγόρια. Απόστολε, βάλε γυαλιά, μεγάλος πια. Βρε, Ελένη, είδα και τη φωτογραφία με το μπουκέτο εκεί πέρα. Η Γερμανίδα καλά κρατιέται εκεί δεξιά. Όπως βλέπουμε τη φωτογραφία δεξιά, ναι, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, αν θυμάμαι καλά. Ήταν
1: η φωτογραφία.
0: Θα σε πω άλλη φορά. Αλλά άμα δεις πώς το έχει γραμμένο ο Λευτέρης, τι να κάνω εγώ τώρα. Έχει καλησπέρα μου, Δανείων, Δάνια, προς το σου, προς Θεσσαλονίκη, είναι όλο μαζί γραμμένο. Βέβαια δεν φταίει ο Λευτέρης, φταίει από τη βιασύνη, προφανώς οδηγεί, κακώς στέλνει μήνυμα όταν οδηγεί, τα πήρε όλα
1: το
0: μαζί.
1: Το είπε προφορικός και ό,τι έλεγε το έγραφε.
0: Ναι. Α, προφορικός,
1: προφορικός
0: το
1: είπε. Α,
0: αυτό
1: και
0: το
1: ο κορέκτορας θα έκανε.
0: Πες τα, ούτε αυτά ξέρω εγώ, κορέκτορας και τέτοια.
1: Ο κορέκτορας είναι η νοημοσύνη που στο διορθώνει.
0: Α. Μπράβο, Λευτέρη, εσύ συνέχισε. Εγώ ας τα διαβάσω όπως να είναι, δεν πειράζει. Το θέμα εχθές που στεναχωρέθηκες και εσύ, Γιάννη, με το τραγούδι που απαγόρευσε ο Γιώργος Χατζηδάκης, λες και είναι δικό του, γιατί ο πολιτισμός είναι όλης της ολόκληρης Ελλάδας, για μένα, κληρονομιά των Ελλήνων, και όποιος τα ερμηνεύει έχει δείξει... Σηκώθηκε πολύ σκόνη με αυτή την ιστορία.
1: Φυσικά.
0: Πάρα πολύ σκόνη.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν,
1: ο ερμηνευτής δίνει αξία σε ένα ποίημα, αν θέλεις, και σε μία μουσική φόρμα.
0: Ναι.
1: Ο ερμηνευτής.
0: Το θέμα είναι ότι γράφτηκε για τον Μητσιά. Και
1: ακριβώς
0: πάλι
1: αυτό.
0: Ο Μητσιάς, εχθές που τον άκουσα στο Open, ήταν που ήταν.
1: Κύριος.
0: Κύριος, μπράβο. Μπράβο.
1: Κύριος.
0: Είπες το καλύτερο, κύριος, ναι. Δεν έθιξε πολλά πράγματα, θα μπορούσε να μιλήσει διαφορετικά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά ήταν κύριος. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι αυτό το. Πόσο χρόνο να είναι αυτός ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο οποίος φαντάζομαι δεν δουλεύει κιόλα. Αυτά που του πει ο πατέρας του φτάνουν. Απλά εκεί κάτω που είναι ο πατέρας του θα στεναχωρέθηκε πολύ άμα το έμαθα.

0: Είδα ένα βιντεάκι την ομιλία της όταν ανέβηκε στο Δίον για να πει ότι δεν θα πει το τραγούδι ο Μανώλης κλπ. Γιατί η Δημητρούκα έχει τα πνευματικά δικαιώματα του Νίκου Κάτσου. Ναι. Θα μπορούσε να το επιτρέψει η Δημητρούκα. Παρ' όλα αυτά.
1: Και αυτή είπε ότι δεν μπορεί να το ερμηνεύσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί συνοδευόταν από εξώδικο η επιστολή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό
1: η ζωή μας στο μέλλον, από ό,τι καταλαβαίνεις Απόστολε, θα είναι γεμάτη με απαγορεύσεις. Και καθότι έχουμε δικτυωθεί, ναι, φαντάσου για 2 ώρες να πέσει το ίντερνετ παγκοσμίως, να πέσει αυτό το δίκτυο. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Για 2 ώρες μόνο.
0: Για 2 ώρες. Μέχρι και αυτοκτονίες θα έχουμε. Μου έβαλε φωτογραφία ο Αλέξανδρος ο Ζουνατζίδης. Φαντάζομαι ότι είναι από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη. Αλλά έχει διαχωριστικό τώρα, εγώ μπερδεύτηκα. Και όντως έχει κίνηση. Αφού πηγαίνει η Αλέξανδρε μια χαρά. Το θέμα είναι τι υπάρχει εκεί στην, πριν φτάσουμε στα Πεύκα. Εκεί μου βγάζει ένα θεματάκι. Και δεν μπορούμε να βρούμε τι είναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως.

0: Τα πνευματικά δικαιώματα μπορεί να ανήκουν στον Γιώργο Χατζηδάκη, ωστόσο το πνευματικό έργο ανήκει στην Ελλάδα και στην ιστορία της, και το κλείνουμε εδώ πέρα, γιατί μην αρχίσω και δεν τα λέω και όμορφα εγώ.
1: Ο Κρίστοφερ Νόλαν πλήρωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού δικαιώματα.
0: Όχι.
1: Για να γυρίσει.
0: Όχι.
1: Την Οδύσσια.
0: Όχι. Το θέμα είναι ότι εχθές είχε επικοινωνία ο Πρωθυπουργός και τον ευχαρίστησε κιόλα.
1: Ναι, το είδα.
0: Δεν τον είπε φέρε και τα παπέλια.
1: Το είδα. Δεν του έκανε παρατήρηση για την ωραία Ελένη από την Γκάνα.
0: Ναι, από Βιέννη Βουδαπέστη ο Αλέξανδρος Σουγουρά. Άντε αγόρι μου, καλό δρόμο να έχεις. Και τα δύο μέρη είναι κάτσε καλά. Αλλά σαν την Ελλάδα δεν έχει. Τέλος της εβδομάδας περιμένουμε μειώσεις. Μην βιαστείτε πετρέλαιο και βενζίνη. Περιμένουμε μειώσεις, εντάξει. Γιατί τέλος της εβδομάδας έχουμε και πρώτη το Σάββατο. Οπότε θα πέσει και το δεκάλεπτο το καιρό. Να έχουμε μείωση. Δώσε αγόρι μου. Δώσε.
2: Νύχτα που γερνείς μέσω.
1: Αλλά έλατε που είναι πολύ δύσκολο να βρεις συγγενείς του Ομήρου σήμερα για να τους δώσεις τα δικαιώματα.
0: Ποια είναι η ζευγαρά, είναι αυτή?
1: Η Ήβη Αδάμου.
0: Α, η Ήβη Αδάμου, όχι. Ποια η ζευγαρά βρήκε τον καλό της και έχουμε παντρολογήματα το Σεπτέμβριο. Ναι. Το Σεπτέμβριο. Α, όχι, Καλυμάνη, με τον επιχειρηματία του Ρατζίδη. Αυτός, όχι, είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος βρίσκεται πίσω από παραγωγές, πίσω από μελωδίες, πίσω από διάφορα πράγματα, αλλά δεν θέλει ποτέ να είναι μπροστά. Το Σεπτέμβρη θα παντρευτεί εδώ την καλή του, την Ιουλία, την Καλυμάνη. Με στεναχώρησε η Ρία Ελληνίδου. Ρε Βαγγέλη Μπανέ, είναι γειτόνισσα αυτή που έχεις? Ρία Ελληνίδου. Κίτρινο μαγιό, να της δώσουμε ένα άσπρο. Της πάρουμε δώρο. Κίτρινο μαγιό, το κορίτσι μας στο ΠΑΟΚ. Η Καρακλέη λέει: οι γραμμές έχουν πρόβλημα.
1: Κανένα. Ήτανε κλειστά, ανοίξανε.
0: Ανοίξανε.

0: Και μια που πιάσαμε έτσι λίγο τα καλλιτεχνικά, να σας πω γεια σου Νικόλα Ραμπατζή στην Ασπρόμαυρη Μύκονο. Εντυπωσίασε, λέει, το τηλέφωνο. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
1: Ξέχασα τι θέλω να πω τώρα.
0: Εκλείσαι και ξαναπάρε. Και μετά λες εμένα για γυαλιά. Α, πάρ' το χάψω και τα τσκάει με τώρα.
1: Αφού διαβάζεις Αλαντάλλον.
0: Αλαντάλλον γραφόταν. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να μοιραστώ κάτι.
0: Όπα, βρήκες τους κατάλληλους.
1: Ειλικρινά είναι μια από τις ωραιότερες μέρες στη ζωή μου και δεν θα το πω για να ευλογήσω τα γένια μου. Γιατί
0: αυτό που σου κάναν τα παιδάκια, την έκπληξη.
1: Δεν είναι τα παιδάκια. Μπήκανε κάποιοι άνθρωποι στη διαδικασία, γονείς που δεν το κάνουν συνήθως. Δηλαδή, όταν έχουμε παράπονα, αμέσως σηκώνουμε τα τηλέφωνα και κάνουμε τα παράπονά μας. Όταν είμαστε όμως ευχαριστημένοι, όχι μόνο σε εμάς, σε οποιαδήποτε υπηρεσία, στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες, δεν πάμε να πούμε μπράβο. Σωστά. Μόνο τα παράπονα ξέρουμε να κάνουμε. Εγώ πάντα επιβραβεύω τον καλό πολιτή, τον καλό υπάλληλο. Πάντα θα πω μια κουβέντα. Λοιπόν, μαζεύτηκαν αυτοί οι γονείς, μας κάνανε έκπληξη το να συνεννοηθούν για να έρθουν να μας πούνε τελευταία μέρα είναι μεθαύριο, έτσι. Να δώσουν κάτι και να είναι, δηλαδή όταν ένοιξε την πόρτα ήταν έκπληξη και ήταν όλοι εκεί για να σου πούνε ευχαριστώ. Τι να σου πω ρε Απόστολε, δηλαδή ήταν οι στιγμές μας και αυτό που μας δίνει εμάς δύναμη να συνεχίσω 10 φορές.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή να κλαίμε όλοι.
0: Αυτό ήταν.
1: Γιατί μας αφήνουν ό,τι πολυτιμότερο έχουν. Τα παιδιά
0: σωστά,
1: τους.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εμένα μου δίνει δύναμη αυτό.
0: Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Ξέρεις ότι έχω και φίλοι.
1: Ναι,
0: συνάδελφο.
1: Μαζί, ναι. Συνάδελφο.
0: Το έχω πει πολλές φορές και επειδή το έχω ζήσει, έχω αφήσει και εγώ το παιδί μου. Αυτό το... όχι, έδωσα, μην το πω, έδωσα. Αυτές που είστε είναι να σας λατρεύουμε.
1: Άκουσε με Απόστολε, ξεκινάμε στην αρχή κάπως τυπικά με τους γονείς. Εμείς στο τέλος της χρονιάς έχουμε γίνει με τα παιδιά οικογένεια.
0: Βεβαίως.
1: Γνωρίζω και κατέχω πολύ περισσότερα πράγματα για τα παιδιά τους.
0: Αφού από περισσότερες ώρες περνάς.
1: Τα βλέπω περισσότερες ώρες.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι μαγικό αυτό. Γινόμαστε μία οικογένεια.
0: Έτσι.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να έρθω και εγώ εκεί για να γίνουμε.
1: Έλα και εσύ να γίνουμε μια οικογένεια.
0: Με τη Γερμανίδα που έχετε και
1: βρει. Δεν είναι Γερμανίδα, Ελληνίδα είναι βρε. Καλό παιδί, πολύ καλό παιδί.
0: Ναι, το όνομά της είναι γερμανικό.
1: Ναι, γερμανικό. Γιατί ο μπαμπάς όλες τις κόρες της έβγαλε με γερμανικό όνομα.
0: Γιατί?
2: Κυρία Σοφία,
0: ακού να δεις. Μάλιστα.
1: Η πεθερά ακούει.
0: Η πεθερά πάντα.
1: Τώρα, όχι με πλάτη θα σε έχει. Θα σε περιμένει, δεν ξέρω κι εγώ πώς σήμερα. Άντε κλείνω.
0: Την αγάπη μου, να σε καλά. Απόστολε καλησπέρα. Ο Μινάς. Απόστολε καλησπέρα. Έλεγα αν πάρεις εσύ συνέντευξη από το Γιάννη, μήπως αλλάξει το αποτέλεσμα του συνέντευξη προς το καλό. Μήπως. Ρε τι πάθαμε τον κύριο Γιάννη. Έλεγα λοιπόν από την Μύκονο, ο Μάθιο Μακόναχη. Έτσι λέγεται αυτός. Μακόναχη. Λοιπόν,
2: ο Μάθιο.
0: Ο Μάθιο. Ναι. Είναι στην Μύκονο, πήγε στο Σκορπιό και εντυπωσίασε με τις χορευτικές του ικανότητες. Και λέω, σε Ελλάδο Σκορπιό πήγε το παιδί.
2: Ναι, μόνο.
0: Ελλάδο στο δικό μας, με μελά και αντίπα, να την καταλάβεις. Με ποιότητα. Να δεις ποιος είναι ο Σκορπιός, ρε Μάθιο. Αυτό δεν είναι. Στη δική μου καρδιά. Θα χόρευε τίποτα, την κοιτάγκα, πώς τα λένε αυτά. Αυτά που βάζει αυτός ο βραδινός το εδώ ο δικός μας, κάτι τέτοια θα χόρευε. Έλα εδώ αγόρι μου στο Σκορπιό τον αυθεντικό. Έλα. Να σε βάλουμε μελά, μπιμπελό μου, σε βάλουμε αντίπα, οδηγώ και σε σκέφτομαι. Έμα να την καταλάβεις τη δουλειά, να χορέψεις σωστά.
2: Σωστά.
0: Να δεις και πώς χορεύουν τα δικά μας τα κορμιά εδώ. Α, μπράβο.
2: Σοβαρή εκπομπή μας.
0: Καλά που με φρενάρεις, πώς το ξέχασα ρε παιδί.
2: Σε παρακαλώ.

0: εγώ.
1: Με αυτό το τραγουδάκι το ωραίο θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζηνόπουλο. Έξι και κάτι ψηλά τσούπε εγώ εδώ μαζί με τον Γιάννη. Μην τυχόν μου την κάνει κανένας, μην τυχόν μου την κάνει, μην τυχόν.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Συναγερμός σήμερα για την εξαφάνιση 34χρονου από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τον Παπαγιανόπουλο Χαράλαμπο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν σήμερα στις 6 το πρωί. Πιθανόν να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο αγνοούμενος έχει ύψος 1,60, είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι σόρτς και μπες μπλούζα. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, αναφέρει το πυροσβεστικό σώμα για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στη μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο πυροσβέστες φέρεται να εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια, καθώς έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Η ηλικία τους είναι 60 και 28 ετών, μπαράζ 112 για τις εκενώσεις 6 χωριών. Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 14 μηνών καταδικάστηκε 66χρονος Σέρβος, ο οποίος οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ βρέθηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ταξί. Ο 66χρονος κρίθηκε ένοχος από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, ενώ δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Η ποινή αποφασίστηκε να μετατραπεί προς 10 ευρώ ημερησίως. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μία αμυντική χειροβομβίδα, την οποία προόριζε να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισιδόρου Ντογιάκου. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για διακεκριμένη κατοχή όπλου και επανέλαβε ότι είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα έναντι αμοιβής ύψους 2.500 ευρώ στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού. Παραιτήθηκε με εχμές ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο γνωστός δημοσιογράφος προχώρησε σε μια εκτενή ανάρτηση, κάνοντας λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων. Παράλληλα, αναφέρει ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο τύπου εντός του κινήματος, τη σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα τέμενο στη λωρίδα της Γάζας έπληξε ο Ισραηλινός στρατός, το οποίο, όπως λέει το Ισραήλ, το χρησιμοποιούσε η Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς ως χώρο αποθήκευσης όπλων. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, ο Ισραηλινός στρατός έπληξε και κατέστρεψε πολλούς χώρους αποθήκευσης όπλων στη Χαμάς, στη κεντρική και βόρεια λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο στρατός.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 2 και 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στον Κλική στους 32, στη Βέρεια στους 34, στις Σέρες και στα Γιάννητσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στα Γρεβένα θα φτάσει τους 32 και στην Καστοριά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party. Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
8: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια.
9: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: αθισμένο δυνατό. Απόστολος Αυδελάς, Τζον Ρέβιτς, Γαβρίλ Χατζινόπουλος, προβληματισμένος, δεν τον έκανε κανένα τηλέφωνο ακόμα, λέω το παιδί κοντεύει να καταρρεύσει. Τι θα γίνει, λέω, ότι γεννήσαμε ή όχι ακόμα.
1: Θέλει αλλαγή.
0: Δώσε. Εσείς τα τηλέφωνα 2310 513 000,

0: κόμπουν τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Ο Δημήτρης ο Τσιλεγκύρης. Τη μεγάλη μου καλησπέρα σε αυτό το ιδιαίτερο αλλά απίστευτα όμορφο μίξ ανθρώπων. Απόστολου Γιάννη Γαβρίλ, στάτους είσαι, γκολ για τον ΠΑΟ, γκολ για τον ΠΑΟ. Α, τι είναι παιδί μου, αύριο είναι
1: παραδέα,
0: του Αβδελά την ομαδάρα, τη λένε ΠΑΟ Κάρα.
1: Ηρακλάρα. Θα σου πάρω συνέντευξη.
0: Διαφημίσεις. Δάσε. Ο Μπαρμπαλέκος από τον Άι Γιώργη το και τα σπρώμαυρα γρεβενά μου, τι μου έγραψε, τι μου έγραψε. Α, ο πρωτοσαλταρισμένος τους πυροσβέστες έλεγε, τους αποκάλεσε ταυλαδόρους. Να σε καλά την αγάπη μου. Και το φιλαράκι μου τον Γιώργο το Πιτσούλη στα σπρώμαυρα γρεβενά και την Ευαγγελία. Ο Γιάννης της Δίνας τη μου, βρε καλό στα παιδιά. Ηρέμησε, τώρα δεν θα μας δείξει το ηθικό εσύ. Ηρέμησε. Ή θα μας βάζεις τίποτα ποπουδάκι από την παραλία, ή θα μας βάζεις κανένα κοψίδι, κανένα χταποδάκι. Αυτή είναι η Καλυμάνη. Αυτή είναι η Ζευγαρά. Όλες ξέρω, είδες.
1: Εγώ από σένα την έμαθα.
0: Για τη Ζευγαρά ή την Καλυμάνη.
1: Ναι, τη Ζευγαρά.
0: Μην ασχολείστε, το έχω πει 100.000 φορές από αυτό το μικρόφωνο. Μην ασχολείστε με τη Μενδώνη. Και το κουκουέ να βγει κυβέρνηση, η Μενδώνη θα είναι υπουργός πολιτισμού.
1: Και διατηρητέα.
0: Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Τι είπε, τι είπε χθες στη Βουλή ο Μοιράς, τι είπε. Αχ, μισό λεπτό. Α, η αντιπολίτευση λέει ρίχνει πειρά στην Μενδώνη γιατί την ζηλεύει, επειδή κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι. Περίμεναν η αντιπολίτευση να λιποθυμήσει, αλλά λιποθυμήσαν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Τα έδωσε για 50 χρόνια με την προϋπόθεση για άλλα 50. Άλλοι τα δίνουν 99, 100, έτσι αυτή είναι η χώρα. Τι να κάνουμε τώρα, άντε. Παγωθήκατε γιατί τα έδωσε και τα έδωσε. Τα έδωσε, πάει, τελείωσε. Θα δοθεί και το νερό σε γαλλικό όμιλο. Εδώ είμαι αντίθετος γενικά. Βέβαια,
1: τα ΚΤΕΛ Λαγκαδά δοθήκανε σε ισπανικό όμιλο.
0: Αυτό τώρα τα ακούω. Σοβαρά. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη τον Κουλιανόπουλο, στον ασπρόμαυρο Λαγκαδά.
1: Αλλάζουν όλα, Απόστολες.
0: Ναι. Κάναμε όνειρα παρέα. Το νερό όμως, Γιάννη, άμα θέλει κάποιος να σου κάνει σαμποτάζ, πάει ρίχνει μέσα στο νερό εκεί που ένα τενεκέ ό,τι θέλει από δηλητήριο και τελείωσε όλη η χώρα. Το νερό πρέπει να ελέγχεται από το δημόσιο. Τελείωσε. Για μένα. Ούτε που νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και οι Γάλλοι που το δώσανε το ζητάνε πίσω τώρα. Το 2014 είχε γίνει με ψήφισμα 98% βγήκε να μην δοθεί το νερό. Αμαρτίες θα κάνω, σου το ορκίζομαι. Τελειώνουν τα κρίσματα του από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει να βρούμε παπέλια τώρα. Θα έρθει ο επόμενος, θα πει βρήκα, έτσι πάει το σενάριο, βρήκα καμένη γη, θα έρθει ο επόμενος, θα μας πει το κράτος έχει συνέχεια κλπ. Τα γνωστά και την πληρώνει ο λαοκίκος.

έτσι, έτσι. Γι' αυτό κουνηθείτε γιατί κανόμαστε. Πάτε πείτε και ό,τι αρπάξει από πώς μας. Δώσε. Σιγά ρε τι να μου έρθουν. Νηστεία έχει σήμερα τι μας έβαλε. Να το πάτε αυτό ρε. Η Χαρούλα η Μουτάβη από το ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ. Παρούσα και εγώ σήμερα έχουμε 34 βαθμούς υγρασία, 31%. Αύριο πάμε για 38-39. Πρώτη φορά εδώ στο Σάλτσμπουργκ βλέπω ξεραμένα γκαζόν στα πάρκα. Άντε βρε. Άκου να δεις. Και το Λενάκι από την ασπρόμαυρη Νεάπολη. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, σε όλες και σε όλα. Αποστόλη, ψήμ, πουλήμ, διαβρήμ. Καλησπέρα και στον κύριο Ρέπιτς εξ Σταυρουπόλη.

0: Πόλεως, όπως ο Γιαννάκης Ιωαννίδης, και ο Γιάννης Ιωαννίδης από εκεί ήταν, καλησπέρα και στον Γαβρίλ από το ιστορικό Νεοχώρης Ειδικής, Ελενίτσα από την Νεάπολη, κλιματιστικό και ανεμιστήρας, α, και από τα δύο. Βάλει και το μαγιό. Όπα. Ναι, αλλά την κολλητή δεν την έφερες ποτέ από εδώ.
1: Και φτεδάκια βλέπω εδώ.
0: Πού, ο ναι, Γιάννης. Ναι. Α, τώρα τόσο, τώρα μάλιστα. Στο λαιμό σου, ρε. Κοινική αδυναμία μου το κεφτεδάκια. Ό,τι εξυπηρέτηση έχω κάνει και λοιπά, βρε Αποστόλη, λέει κάτι να κάνουμε για σένα και λοιπά, δεν θέλω τίποτα. Όσους έχω ζητήσει, τηγανιτές πατάτες με κεφτέδες, λέω, θέλω. Μπορείς να κάνεις, ναι. Μόνο αυτό ζητάω.
1: Έτσι, άρχοντα.

0: Σου το ορκίζομαι.
1: Θα περνάω καλά.
0: Να περνάτε καλά. Με ρέπεις και αυδελά.
1: Τι
0: δώσε.
1: Μου θα πίνω, θα ζαλίζομαι. Με γουστάρω σε ψεύτικες αγαπές.
0: Γεια σου Εβίτα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Σου το
0: ορκίζομαι. Οπα, τι έγινε. Δώσε. Την Τζίνα στην ασπρόμαυρη δράμα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα προκριθούμε, ρε, γιατί δεν προκριθούμε. Παοκάκι, πολύ καλό. Τον Νίκο τον Φιντανίδη, χρόνια πολλά, ρε. Την Αναστασία τη Χορόζογλου στους ασπρόμαυρους νέους επιβάτες που δεν μας ξεχνάει ποτέ, όπως και η Μπεμπάρα μαζί με τη θεία της τη Βάσο. Την Ειρήνη και την Αναστασία την Πατσατζή στο ασπρόμαυρο χιλιοτραγουδισμένο Kilkes, φωνικό Kilkes. Τη Στέλλα από την ασπρόμαυρη Πάρο που άκουσε που είπα αυτά για τον Πάριο.
2: Α.
0: Πώς πάει εκεί πέρα Στελάρα, σβήσαν οι φωτιές. Τον Πασχάλη το Μεζέ, χρόνια πολλά ρε γιγαντά, σε ευχαριστώ. Τη Γεωργία τη Στεφανίδου στην ασπρόμαυρη Σουρωτή. Και τη Γιώτα, την έβαλε το Παλίδου. Γεια σου ρε Γιώργο Βένι. Τι κάνει ό,τι και ό,τι βρε.

Μας ακούει Ελένη στην Κρήτη, γράψαν να τη στείλουμε χαιρετίσματα. Και χρόνια πολλά στη Μαρία την Κουτσονίκα. Και στο Γιώργο τον Κουτσονίκα. Γεια σου Αθηνά, σε ευχαριστώ.

0: Εχθές χτύπησε ο Αντώναρος, τώρα που ήταν εκεί πέρα, Αντώναρος, τι να πάμε. Τώρα έχουμε πρωτοφανή επίθεση από τον Γιώργο Κίτσο στον Άδωνη. Κάνει λόγο, έκανε μία ανάρτηση, κάνει λόγο για χουντική νοοτροπία και κουτοπονηριά και ούτε λέξη λέει για τις τεκμηριωμένες του Σαλμά στη Βουλή για τη σχέση με Φρουζή. Τι σχέση με Φρουζή ο Άδωνης, σιγά τη σχέση που έχει, παίζανε τέννις. Δηλαδή με όποιο, και με το Κασελάκι έπαιζε, με όποιο παίζει τέννις, δηλαδή έχει δοσοληψίες. Ένα αγώνα κάνανε. Τώρα θα παίξουν και με το βιλιάρδο της ελληνικής λύσης αν δεν έχουν παίξει. Να δώσει καλητήρια στον Νικήτα τον Κακλαμάνη, τον πήρα και του τόπα βέβαια. Καλησπέρα στο τηλέφωνο βρε, άπε. Άπε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
1: Είμαι η Ελπίδα, η μαμά του Πυροσβέστη, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Γεια σου Ελπίδα μου, Παόκι μου, το καλύτερο παιδί έβγαλες. Ναι. Το έδωσε σωστή ανατροφή.
2: Πυροσβέστης.
0: Πυροσβέστης.
1: Κάθε μέρα σας στη Ρόδο. Ακούω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Περνάς καλά, κυρία Ελπίδα μου.
1: Πολύ καλά, πολύ έτσι, καλά.
0: Αυτό με ενδιαφέρει. Την αγάπη
1: ευχαριστώ,
0: μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Bye. Και η Νατασούλα. Καλησπέρα, αγαπημένη μου. Η φωνή του Ρέπιτς μοιάζει με του Άρη Παπιδάκη. Τώρα με βάζει και βάζω λέξει στο στόμα μου, Άρη και τέτοια. Τέλος πάντων, μοιάζεται με τον Παπιδάκη. Μην γεννάζεται, μην είναι σοβαρή. Μην το έχουμε πει 100.000 φορές.
2: Δεν ξέρω, ο καθένας όπως το ακούει. Εντάξει. Εσύ πώς το βλέπεις.
0: Πρέπει να ακούσω και τον Παπιδάκη.
2: Δεν τον έχεις ακούσει τον Παπιδάκη.
0: Τρέχω, δεν μπορώ να την πω.

0: Η Χαρούλα μας έβαλε και φωτογραφίες. Περπατάς αυτή την ώρα, μα το πάρκο είναι δίπλα στο σπίτι. Μόλις έβγαλα τη φωτογραφία, να πάρετε μια ιδέα. Άκου στο Σάλτσμπουργκ έχουμε ξεραμένα. Να προσέξετε τις φωτιές, χτυπάξω τα ξεραμένα γόντα. Τι εκεί πέρα, δεν βγάζει η κυβέρνηση αυτό, να τα μαζέψετε όλα εκεί πέρα. Και α, αυτό είναι της κυβέρνησης. Λοιπόν, την Νατασούλα το διάβασα. Γεια σου, Νατασούλα μου, την αγάπη μου. Η φωνή του Ιωάννη λέει καραχλέ. Γράφει μάλλον, είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Άλλοι θέλουν γυαλιά και άλλοι ακουστικά. Μάλιστα. Ο Λίας ο Απατζιάδης.
1: Απατζιάδης.
0: Αποστόλη.
1: Απατζιάδης.
0: Έλα, Λιακό, χρόνια πολλά και για την περασμένη εβδομάδα, Λιακό. Αποστόλη, γεια. Για γκολ το ΠΑΟΚ, τα γρεβενά χαιρετούν κάτω από το παχύ ίσιο την καταπράσινη φύση Πάτερ Ηλίας. Α, Πάτερ Ηλίας, ευλόγησον. Την ευλογία σου αύριο η ΠΑΟΚΑΡΑ να περάσει, Πάτερ Ηλία.
1: Πάτερ Ηλίας.
2: Μόνο τα μάτια σου εκείνα θα πιστέψω.
0: Έχουμε και τακτικό τον Παπασταύρο τον Ιτζέ στο αυτό, στον Άγιο Στέφανο στην εξοχή.
1: Ωραία.
0: ΠΑΟΚΑΡΑ. Παλιός, όταν ο πεδερός μου ήταν επαγγελματίας, ο Παπασταύρος ήταν στο εφηβικό του ΠΑΟΚ.

0: μέσα από τα γρεβενά πατερηλία ή σε κανένα χωριό. Είπε πριν για τις μεταγραφές η Βιργινία Δημαρέση. Το συνδύασε πολύ ωραία και με τις μεταγραφές τις ποδοσφαιρικές. Αυτά συμβαίνουν και στα κόμματα τώρα. Και αναφέρθηκε πως τον είπαμε αυτό να, που η μαμά του πάει αλλού, πάει αλλού αυτός. Μπουρδάκης, Μπουρδάκης, πώς, ναι. Ο τύπος πολύ λίγο από το 23, όχι τώρα βγήκε το 23, ναι, από το 23 μέχρι τώρα έχει αλλάξει σχεδόν όλα τα κόμματα, όπου να κατέληξε στο Πασόκ, προσωρινά είναι στο Πασόκ. Θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, για την Κοροβέση που σας είχα πει πολύ πριν θα πάει στο Πασόκ, από την ώρα που ορκίστηκε σας είπα θα πάει στο Πασόκ, να ευλογούμε και τα γέλια.
1: Κοροβέση ή
0: Κοβέση. Κοροβέση είναι άλλη.
1: Άλλη.
0: Λοιπόν, είναι αυτή που την κάνει πλάκα η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Τη βγάζει σκάνδαλα και αυτή νομίζω ότι θα τους βάλει μέσα. Λοιπόν, η Κοροβέση που πήγε στο Πασόκ, τώρα θα σας πω τι έχει συμβεί. Για να δείτε ότι εδώ στο στάτους δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Τι έχει συμβεί στο Πασόκ. Την πήρε μεταγραφή ο αεροδρομίου και καλά ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, όμως ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης που εκλέγεται στην ίδια περιφέρεια με την Κοροβέση, τον ψάχνουν και δεν μπορούν να τον βρούνε. Ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης, ο οποίος έχει και αρχηγικές τάσεις, μόλις την πήρε την Κοροβέση και θα κατέβει σε αυτή την περιφέρεια που κατεβαίνει και αυτός, εξαφανίστηκε. Τους δώσανε φίδια στο Πασόκ. Τον ψάχνουν και δεν τον βρίσκουν. Δεν σηκώνει τηλέφωνο.
1: Το Χριστοδουλάκη.
0: Ναι. Είδες τι
1: ξέρει. Καλός τέλεχος.
0: Καλός τέλεχος. Είδες τι μαθαίνεις όταν είσαι σε αυτή την εκπομπή. Θα παραμείνεις και αύριο.
1: Μόνο στην εκπομπή αλλά και στη Βουλή.
0: Ναι. Θα παραμείνεις και αύριο εδώ.
1: Βέβαια.
0: Στην εκπομπή. Μπράβο.
1: Ναι. Γιατί, τι είναι αύριο.
0: Όχι, απλά ρωτά. Αν δεν σ' αρέσει μπορεί να φύγεις εσύ. Επίσης, στην επιστολή παρέτηση της Μυρτός παρατήρησα ότι αφήνει πολλές αιχμές για τη συγκεχημένη πολιτική κατεύθυνση του Κασελάκη. Ναι, δηλαδή ο αριστερός εφοπλιστής έχει συνεχώς μεταλλάξεις, κατάλαβα, ναι. Αυτοί οι αριστεροί εφοπλιστές έτσι έχουν, έχει κύμα στο, τρικυμία στο μυαλό.
1: Δελούλου.
0: Και για την Κάρη που ξεκινήσαν οι παρατήσεις και μάλιστα οι πιο σοβαροί, γιατί ο
1: Αυγερινός. Έλα μωρέ τώρα, για την Καριστιανού τώρα σοβαρά.
0: Όχι, απλά
1: μιλάμε,
0: να πω, ο οποίος μέσω του Twitter παρετήθηκε. Ο πώς θα είπαμε, ο Αυγερινός, αυτός που είχε πολύ καλές σχέσεις με Μόσχα. Όπως είδατε η Κάρη από την TV και καλά έκανε. Τώρα και εγώ γιατί έγινα.
1: Γιατί χρειάζεσαι
0: ψινάκης,
1: νεράκι.
0: Λοιπόν, εξαφανίστηκε και καλά έκανε. Γιατί όσο βγαίνει στην TV τα ποσοστά πηγαίνουν προς τα πίσω στις δημοσκοπήσεις. Κάνει αρκετές από ό,τι μαθαίνω σε διάφορες πόλεις, όχι μόνο νομούς, σε διάφορες πόλεις κάνει συγκεντρώσεις. Δεν μαζεύει και τίποτα, καμιά κοσαρία, αλλά μαζεύει και ασυγκερόγες. Καταλάβατε, γι' αυτό αυτές έχουν πάρει το. Έχουν φσίτ και λένε, θα πάμε και. Πώς είπε.
1: Αυτοδυναμία.
0: Αυτοδυναμία.
1: Και πολλοί από αυτούς πηγαίνουν εκεί έτσι για να χαζέψουν και φεύγοντας, έλα μωρέ.
0: Πάντα, πάντα, πάντα.
1: Αυτό γίνεται.

0: Θα πούμε την επιχείρηση να μας φροντίσει εδώ στο στούντιο να υπάρχει αλατό νερό να κάνουμε τις γαργάλες μας. Δεν γίνεται. Έχεις κάνει έγκλημα καρδιάς και νιώθω μόνο. Εδώ είναι 18 του μήνα, ήρθε 19, ήρθε 19 Αυγούστου θα φύγει η Ελενίτσα από την Νεάπολη. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ο Καρέτσας, ο Ευάγγελος, ο Καρέτσας, χαμογελάκια μας.
1: Έχουμε έτσι διαφημιστικό διάλειμμα, είναι και 29, οπότε για ένα λεπτάκι μπορείς να το αφιερώσεις στέλνοντας απαντήσεις στα χαιρετίσματα των ακροατών που σου στέλνουν.
0: Εντάξει.
1: Μπορείς.
0: Άνετα.
1: Χειρίσου το.
0: Ναι, άνετα. Γεια σας.
1: Όχι, βέβαια.
0: Τι.
1: Δεν έμεινε κανένα μήνυμα ασχολίαστο από τα μηνύματα που σου στέλνουν.
0: Τα μηνύματα. Η πόλη, η πόλη. Όχι η πόλη πάνω. Ο κύριος Κουλουράκης είναι γιατρός καθηγητής πανεπιστημίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εξαιρετικός χαρακτήρας και άνθρωπος. Καμία αφιβολία όσο προς αυτό το γνωρίζω. Καθώς και τη μητέρα του, παιδική μου φίλη. Καμία αντίρρηση για τη μητέρα του και για τη μητέρα του με έχουν πει τα καλύτερα. Χρειάζεται προσοχή όταν αναφέρεις αυτόν. Πόλη μου, δεν τον κρίνω ούτε σαν άνθρωπο ούτε σαν επιστήμονα. Τον κρίνω ως πολιτευτεί, αυτά που κάνει αν εσένα σου αρέσουν, εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου. Δηλαδή ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, από πού ξεκίνησε ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκη, το, και ήταν και στον
1: το
0: Κασελάκη.
1: Το Πολύ Κοέν, υποψιάζομαι ότι πρέπει να είναι πολύ ξένοι.
0: Ας το γράψει. Οπότε έτσι κρίνεται, σαν άνθρωπος και σαν καθηγητή καμία αμφιβολία και μάλιστα τώρα σαν χαρακτήρα...
1: Δεν ξέρεις γιατί έφυγε.
0: Δεν ξέρω γιατί έφυγε. Άντε από το ένα δεν ξέρω γιατί έφυγε. Από το άλλο γιατί έφυγε. Θα σου πω γιατί έφυγε.
1: Δεν αλλά σου δεν το είπα, πολύ ξένη το γράφει.
0: Πολύ ξένη. Πολύ ξένη μου. Επίσης εκείνη την ανάρτηση που έκανε και ζητούσε υπάλληλο για το γραφείο του από το δημόσιο, δεν δείχνει και το ότι καλύτερο. Πάω για διαφημιστικό και επανέρχομαι πολύ ξένοι.
1: Πολύ σωστά. Τέλος χρόνου.
0: Τέλος χρόνου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
5: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
10: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλέα. Zeekr. Time for change.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
17: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Εδώ είμαστε, επειδή πολύ ξένοι το παρατραβά και εγώ υποδείξεις δεν δέχομαι, είπα να το παίξω ήρημο στο θέμα, ότι η οικογένεια είναι τέσσερις δικηγόροι, ένας ιατροδικαστής, ένας αστροναύτης και ένας πιλότος και οτιδήποτε άλλο, εμένα δεν με νοιάζει καθόλου. Άνθρωποι είναι, πρέπει να είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι. Το τι πτυχία έχουν δεν με νοιάζει καθόλου. Όταν ένας άνθρωπος, σαν τον κύριο τον οποίο στηρίζεις, υποστηρίζεις ότι θέλεις και καλά κάνεις δικαίωμά σου είναι, κόβει βόλτες μέσα στη Βουλή από κόμμα σε κόμμα, σαν πουλάκι που πετάει πότε εδώ και πότε εκεί, δεν μπορώ να τον έχω σε εκτίμηση. Πρώτον, αν άφηνε τη βουλευτική του έδρα και μετά στις επόμενες εκλογές έβαζε πάλι υποψηφιότητα να βγει με το Πασόκ, θα το δεχόμουν. Τώρα αυτά που μου γράφεις, εγώ τα περνάω έτσι. Και ξαναλέω, άλλο τι είναι και άλλο τι είναι ως πολιτικός. Πάμε παρακάτω, γιατί ήθελες να τα ακούσεις, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο κ. Σκουδάκης ψήφισε στο αυτό, στα ομόφυλα ζευγάρια, ψήφισε παρόν. Ψήφισε παρόν. Εντάξει. Έτσι, για να σε θυμίζω εγώ, γιατί μάλλον δεν ξέρεις. Και μη μου ανοίγεις το στόμα από εδώ. Αν θες πάρε μου τηλέφωνο να σου πω. Μη μου ανοίξει το στόμα από εδώ να σου πω για τον κύριο Χουρδάκη γιατί έφυγε από εδώ και από εκεί, γιατί δεν θα σου αρέσει καθόλου. Αν εσύ πιστεύεις αυτά που σου είπε ο Χουρδάκης γιατί έφυγε, δικαίωμά σου. Εντάξει, καλό βράδυ. Ο Πάτερ Ηλίας, μένω στην πόλη αλλά όπως όλοι οι ιερείς της Μητρόπολης έχω τρία χωριά, χαρά που κάνουν οι βεζινάδες. Πάτερ Ηλία, γερός δυνατός να είσαι για να τα βγάζεις πέρα με τα τρία χωριά. Εγώ είμαι ερωτευμένος με την Καλονή. Με την Καλονή. Αλλά δύο φορές που εκκλησιάστηκα εκεί ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, από εδώ ένας πάτερ.

Στα θλιβερά βρέθηκε, μάλλον, ναι, ποια ήταν, τίνος ήταν η σωρός της 38χρονης που ήταν στην Κυψέλη, που τη βρήκανε μέσα σε μια βαλίτσα. Ανήκει σε Βρετανίδα. Οι άνθρωποι της Ελλάς, όχι του Τσίπρα, οι άλλοι, οι καλοί, έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα. Είχε και τη βοήθεια της Ιντερπόλ από την Ουάσιγκτον, πρώτον. Και δεύτερον, να σας πω και το άλλο, το όλο ξεκίνησε γιατί το σορτσάκι που φορούσε ήταν από το εξωτερικό, και από εκεί όλα ό,τι έγιναν. Τώρα πάμε στα άλλα βήματα. Γιατί ήρθε, πώς ήρθε, γιατί είχε και ένα πέρασμα από την Κύπρο, τι ακριβώς είναι, πολλά, πολλά. Κρίμα στην κοπέλα. Σας είπα χθες, ο Κουντέρες μαζί με τον Χριστοδουλάκη θα βρεθούν και θα κάνουν. Φάγανε μαζί με τον Τούρκο εχθές. Ναι, κι άλλο γεύμα είχαμε εχθές, να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, για να λύσουν το Κυπριακό, δεν βρήκαν και άκρη. Α, σου πω γιατί δεν βρήκαν και άκρη. Ούτε και πρόκειται να βρουν άκρη, γιατί την ώρα που συζητάνε αυτοί οι τρεις και καλά να λύσουν το Κυπριακό, οι τουρκικές εφημερίδες γράφουν: Α, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε, λέει, λύση στο Κυπριακό αν δεν γίνει το δικό μας. Το είδα, αδελφέ μου, πάω εκεί για τον 22χρονο δεξί μπακ που έμεινε ελεύθερο από τα Αμβούργα, αλλά εγώ όταν τελειώσει το θέμα,

0: περνάς μαζί του.
1: Με έχει στείλει ωραία θεματάκια το Ελενάκι μαζί με την φιλενάδα της εκείνα. Ένα μου άρεσε πάρα πολύ και δεν θέλω να κάνω το τσίπνιο.
0: Κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις μάτια μου.
1: Γιατί εγώ δεν το είχα δει αυτό. Πόσιμο νερό, εισαγγελική έρευνα στη Σιθωνία και Βόλβη μετά από δημοσιεύματα. Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε τα δημοσιεύματα που αφορούν την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Σιθωνία στην Καλκιδική και Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Ευετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος έδωσε εντολή να διενεργηθούν δύο επίγουσες προκαταρκτικές έρευνες για τις δύο υποθέσεις, μου έστειλε το Ελενάκι.

0: Έλεγα για τον Κακλαμάνη με τον οποίο επικοινώνησα και τον έδωσα συγχαρητήρια γιατί ο Πρωθυπουργός το προσπέρασε, αλλά δεν το προσπέρασε το θεματάκι ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, σχετικά με αυτόν τον δραμηνό τον Δημήτρη τον Κυριαζίδη, για την νέα επίθεση που έκανε κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τον έστειλε στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Όταν τον είπανε αυτό που είπες πριν από καιρό να πάει να κάνει κανένα παιδί δεν ήταν σωστό, γύρισε και είπε ο Κυριαζής, εντάξει λέει, ευχή της έδωσα. Όχι ρε μεγάλε. Ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, όπως μου είπε, θεωρεί ότι η ομιλία του πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού, οπότε τον έστειλε στην, στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Τώρα θα μου πείτε τη ζωή ή αυτή. Βεβαίως, γι' αυτό η Κωνσταντοπούλου πρέπει να περνάει όλη τη μέρα της στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
1: Άλλη μια μέρα πεθαίνω μακριά σου, άλλη μια νύχτα χωρίς τα φιλιά σου, πίνω, καπνίζω, δακρύζω ξανά, σε φωτογρίζω η νύχτα περνά.
0: Η Ελενίτσα μας ζητάει από την Ελληνίδου το «Κάτι ξέρεις». Πρέπει να το ξέρει και η Ελληνίδου, μπορεί να λέει «Κάτι ξέρεις», αλλά θα πρέπει να το ξέρει και ο Γιάννης Ρέπης.
1: Και δεν θυμάσαι πως το κορμί μου ζητήθηκε.
0: Κανένα δίσκο από Ρέπης δεν θέλει, γιατί το λέω, βάλω και κανένα δίσκο της εποχής μας, βάλω και κανένα δίσκο της εποχής μας.

0: Λοιπόν, την καινούργια απαγόρευση από τον διάδοχο άλλης μεγάλης ηθοποιού, την άκουσες?
1: Όχι.
0: Απαγορεύεται η δημοσίευση,
1: ναι,
0: φωτογραφίας ή και κειμένων και της φωνής της από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Απαγορεύει, ναι.
1: Δηλαδή, τραγούδια δεν μπορούμε να παίζουμε?
0: Βέβαια, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μας απογόρευσε να παίζουμε τραγούδια της?
0: Εφόσον τα τραγούδια της είναι στα πνευματικά δικαιώματα και παίρνει από τις εταιρείες πνευματικά δικαιώματα, δεν μπορεί να τα απαγορεύσει.
1: Άρα εγώ που βάζω στην Κυριακάτικη εκπομπή σήμερα, είναι Κυριακή και λοιπά, απαγορεύεται? Για να καταλάβω.
0: Αν απαγορεύεται για την εκπομπή?
1: Όχι, να μου το απαγορεύει ο...
0: Δεν, αυτά δεν μπορεί να τα απαγορεύσει.
2: Στα όνειρά μου να βάλεις φτερά.
1: Την αγάπη μου στον Παναγιώτη τον Γερμανίδη, την παιχτάρα αυτή του ΠΑΟΚ, βετεράνος πλέον βέβαια, μαζί με τον πεθερό μου έπαιξε.
2: Μόνο εσύ.
0: Περίμενε τώρα, θα βγουν και άλλοι απόγονοι που θα ζητούν πνευματικά δικαιώματα και θα απαγορεύουν διάφορα.

0: Έλα, έλα, έχουμε αυτό μήνυμα από τη Δήμητρα την Καλαβάδη. Καλησπέρα, λίγα λόγια για τα μουσικά γούστα του κυρίου Ρέπιτς, γιατί είναι άπαικτα. Εγώ δεν είπα τίποτα, για τα μουσικά γούστα.
1: Όχι,
0: ίσα, επικροτώ Δήμητρα μου εγώ τα βέβαια. Μην μου τον αγριεύεις τώρα και θυμώσεις και φύγει. Επίσης, εγώ τον έχω στα όπα τον κύριο Γιάννη.
1: Απόστολε, πες μου ποιο θέλεις να κάνω συνέντευξη.
0: Κανέναν.
1: Τώρα μην το κάνεις έτσι, ας πούμε. Εντάξει. Θα νομίζουν ότι είμαι και κάποιος γκαντέμις. Όπου κάνω ποδαρικό σε κατάστημα,
0: ναι,
1: αμέσως μετά γεμίζει.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν πελάτες. Αυτό πώς το εξηγείς, ρε φίλε?
0: Έλα, δε.
1: Και όχι μία φορά. Συνεχώς. Η αγάπη είναι ζάλι, ίσως γι' αυτό.
0: Ίσως. Γεια σας, παιδιά. Γιάννη, βάλτε και κανένα από τα δικά μας. Ποια είναι τα δικά σας?
1: Ποιος το λέει?
0: Ο Μάνος. Bush Expert.
1: Α, ο Μάνος, ο ταξιδευτής. Τουριστικό λεωφορείο δουλεύει και
0: γεια
1: ταξιδεύει.
0: Γεια σου, Μάνο, καλούς δρόμους να έχεις.
1: Ταξιδεύει,
0: ναι,
1: την Ευρώπη μαζί με τουρίστες.
0: Ποια είναι τα δικά σας?
1: Αυτά που είπες προηγουμένως,
0: δίσκο,
1: σόουλ και...
0: Βάλε το 76 το είπα. Έλα, σχόλα σας Λανίδης, 6 και 51. Εμένα κάνε συνέντευξη.
1: Τον Ασλανίδη?
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί όχι?
0: Προφανώς δεν ξέρεις, ρώτα πρώτα. Ρώτα πρώτα, προφανώς δεν ξέρεις. Ρώτα πρώτα. Είσαι σίγουρος?

0: φίλε. Χωρίς αστεία.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή εξέδιδα περιοδικό στην Go.
1: Ναι.
0: Μηνύο περιοδικό.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Και παρατήρησα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το είπα ποτέ. Τώρα σου το αποκαλύπτω πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Όποιος έκανα συνέντευξη εκεί πέρα μέσα και ειδικά στις δημαρχιακές εκλογές με τους υποψήφιους δημάρχους,
1: όλοι βγαίνανε.
0: Αυτόν που υποστήριζε το περιοδικό, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έβγαινε.
1: Δεν έβγαινε. Δεν θέλω συνέντευξη. Είτε από εδώ είτε από εκεί, δεν θέλω συνέντευξη.
0: Ή
1: ούτε ραδιοφωνικά ούτε περιοδικά. Δεν θέλω. Τι.
0: Θα συνέβαινε κάτι παράξενο.
1: Όταν λες παράξενο.
0: Τυχαίος θάνατος. Ο ποιητής χρειάζεται τώρα.
1: Ρίξε ένα ποιητή. Αφιερωμένο.
0: Ναι, ο ποιητής χρειάζεται τώρα, διότι είναι σελεμπονάτος, τον βλέπω εγώ.
1: Δικός μας. Δες γυαλί, γυαλί, δες γυαλί.
0: Μόνο. Αυτός θα πρέπει να είναι, Απόστολε, Σκορπιός το ζώδιο. Για έτσι τον έχω.
1: Ναι.
0: Ναι, έχουν ποιητική φλέβα οι Σκορπιοί.
1: Άντε.
0: Ναι, μην ξεχνάς ότι ο Οδυσσέας Ελίτης είναι Σκορπιός.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ήταν Σκορπιός.
1: Έχω πολλά μετά προς το τέλος.
0: Είχα επίσης και ένα καλό φίλο,
1: ναι,
0: ο οποίος...
1: Τον οποίο δεν έκανε συνέντευξη, συνέχισε και...
0: Ναι,
1: ναι,
0: εντάξει, πέθανε από κερατιά ο άνθρωπος, δε φίλε. Δεν γελάσαι, αυτό είναι αλήθεια. Εσύ... από κερατιά.
1: Μήπως να λέμε ποιους άφησες.
0: Θα δημιουργηθεί στίγμα.
1: Επιμένεις Γιώργο Σλανίδη ότι θες
0: στίγμα.
1: Συνέντευξη.
0: Αχ, μαναγίτσα μου, πόνισε στο μάχη μου. Λοιπόν, να περάσουμε στον κύριο ποιητή.
1: Ναι, τον ποιητή, παρακαλώ πολύ.
0: Παρακαλώ, ναι, λίγο.
1: Α, μετά νιώσε ο Ασλανίδης, λέει, όχι τώρα, μέχρι τώρα ήθελες, τώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος ποιητής, τι ύφος είναι αυτό, και το γυαλί, καλά μιλάμε, το φωνικό όπλο.
1: Ναι,
0: πάμε, ναι, κύριε ποιητά μου, Γιώργος Ουντράκης.
2: Ναι. Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα μου «Καλοκαιρινό απόγευμα».
1: Άντε, βρε.
2: «Καλοκαιρινό απόγευμα, μια φρίκη μέσα στην φρίκη της ζέστης, και μόνο όταν πέφτει το δειλινό και βουτώ στην θάλασσα, σκέφτομαι όλα τα κορίτσια που έχασα». Από περιέργεια και από μικροαστική συνθηκολόγηση. Γεια σας, θα σας διαβάσω.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Μισό λεπτάκι, έχουμε τηλέφωνο. Ναι.
1: Καλησπέρα. Έλα, τραβά το τσόκ. Έλα. Πάτα γκάζι, άφηνε σιγά σιγά συμπλέκτη και έφυγες.
0: Έφυγες.
1: Έφυγες. Έφυγες.
0: Έφυγες, γιατί...
1: Έφυγες και πήγες μακριά. Σύννεφα και πάσα. Οχ, να και τα βαριά, δώσε. Οχ. Γεια σου, κυρία Στέλλα, στη Λεωφόρο Στρατού. Το Γιάννη στο ασπρόμαυρο γόνιμο. Μαζί με τον Χριστάρα, τον Νίκο, τον Πασκάλη και τον Κυριακό. Τον Αστέριο στην ασπρόμαυρη Αδαμιά, τους έμαθα ποια είναι η Αδαμιά, Αστέριε. Πριν από λίγο τους έκανα μάθημα. Την κυρία Μαρία στην ασπρόμαυρη Αρέθουσα. Τον Τζον Τζιμενάκη, τον ψαρά μου επάνω στον Χορτιάτη. Γεια σου, κυρία Σιμίνα. Γεια σου, κύριε Θανάση. Άλλη μία, δώσε. Τον Κυριλία στην Ασπροβάλτα, ο οποίος μας ενημέρωσε χθες, δεν είχαν στεναχωρέθηκα, δεν είχε αυτό, είχε πέσει το σήμα μας εκεί, δεν μπορούσε να μας ακούσει. Το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθεί, γυρνούσε από εδώ.
0: Συμβαίνει αυτό, ρε φίλε, ξέρεις, όταν εξαρτάσαι από κάτι, ότι όταν αγαπάς κάτι και το θέλεις καθημερινά, εάν, αυτό, γι' αυτό που σου είπα προηγουμένως, φαντάσου να πέσει για 2 ώρες παγκόσμια το ίντερνετ.
1: Πάπα, πάπα,
0: να λοιπόν, του κάνω μια συνέντευξη.
1: Το ίντερνετ.
0: Το ίντερνετ.
1: Πάει, πάει. Συσκότηση θα έχουμε σένα.
0: Λοιπόν. Χαιρετίσματα από την κυρία Τέρη έχει.
1: Γεια σας κυρία Τέρη, ευχαριστώ πολύ. Τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Κική, στην κυρία Χρυσάδη, στην ασπρόμαυρη Ασπροβάλτα. Το Θόδωρο το Παόκι μου στην ασπρόμαυρη, στον ασπρόμαυρο Σταυρό. Γεια σας κυρία Μαρία, και αυτός επικοινώνησε, λέει, δεν σας ακούω. Εγώ λέει, δεν μπορώ, ναι.
0: Εθισμός.
1: Γεια σου Δημήτρη Καραγιάννη στην Καλκίδα, την αγάπη μου, την ασπρόμαυρη. Τον Κώστα τον Βρούτζο στην ασπρόμαυρη Σιάτιστα. Η κυρία Τέρη. Η κυρία Τέρη, καλό απόγευμα στους καλούς μου φίλους. Επίσης κυρία Τέρη, να σε γερή δυνατή. Ο Ασλανίτης θέλει ένα καλό άσμα να ταρακουνηθεί. Αυτός είναι και ψάλτης, να του βάλουμε το πατέρι μόνο. Θα ταρακουνηθεί ή το πιστεύω, τι θέλει.
0: Προς το παρόν έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Έτσι. Μισήδη θα περιμένεις διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Ειδήσεις
1: με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο.
0: Το τελευταίο δελτίο
1: για σήμερα. Άντε βρε Γαβρίλη, τι να σε πω. Γεια σου Μιτσάρα Μισήδη στον ασπρόμαυρο έβασμο. Τη Φέη την Πανούδη και την Ποπάρα στην Αψάνη. Τι έχεις βάλει ρε μεγάλε. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη Τολιάση από την ασπρόμαυρη Στυλίδα. Χαιρετισμού στον Δήμαρχο εκεί.
0: Στυλίδα ακόμη, εκεί είναι.
1: Από εκεί έβαλε.
0: Είναι... Έχει ένα Volvo με επικαθημένο.
1: Ναι.
0: Κόσμημα.
1: Mm-hmm.
0: 750 άλογα.
1: Παναγία μου. Ήρεμα. Δημητράκη, ήρεμα, έτσι.
0: Ποιο Δημητράκη.
1: Τον Λιάση.
0: Τον Λιάση.
1: Ναι.
0: Είναι ήρεμα. Από τους καλύτερους οδηγούς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ευρώπη, διασχίζει Ευρώπη.
1: Mm-hmm.
0: Αυστρία, Βουδαπέστη και πάνω, Γερμανία.
1: Μάλιστα.
0: Και πάντα μου στέλνει βιντεάκια από το
1: μπράβο.
0: Τι συμβαίνει στους δρόμους στους ευρωπαϊκούς. Λοιπόν, διαφημίσεις είπαμε ότι έχουμε και δελτίο ειδήσεων.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει εμφανιστεί ακόμη ο Χατζινόπουλος. Ανέλαβε εσύ το.
1: Τα πράγματα είναι πανεύκολα.
0: Πανεύκολα δηλαδή.
1: Χατζινόπουλος! Δελτίο! Δελτίο!
0: Έρχεται.
1: Δελτίο!
0: Έρχεται ο άλλος. Έρχεται, μωρέ. Εντάξει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Δραματικές είναι οι στιγμές στο Ρέθυμνο από τη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι με τον θάνατο δύο πυροσβεστών να ολοκληρώνει την τραγωδία της καταστροφής. Την ίδια ώρα μένεται και η φωτιά στη Λέσβο με μηνύματα 112 για εκκενώσεις από το Πλωμάρι, ενώ νέες αιστείες ξεπηδούν και σε άλλες περιοχές της χώρας όπως η Σιτία και το Γήθιο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τεράστια μάχη για να οριοθετήσουν τα πύρινα μέτωπα, όμως οι συνθήκες τα περισσότερα, με έμφαση στους ισχυρούς ανέμους, δυσχεραίνουν το έργο τους. Καλωσορίζουμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών και προσθέτει πως ο ίδιος παραμένει σταθερά προσιλωμένος στην αποστολή καλών υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς την εξέβρεση μιας συνολικής δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού ζητήματος. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών προσθέτει ότι χαιρετίζουμε την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 34χρονου. Πρόκειται για τον Παπαγιανόπουλο Χαράλαμπο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν σήμερα στις 6 το πρωί. Πιθανόν να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο αγνοούμενος έχει ύψος 1,60, είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι σόρτς και μπλε μπλούζα. Σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τη μετονομασία του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου σε Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου υπέγραψε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η ύπαρξη του οικισμού Ελευθερίου εντός των ορίων του σημερινού Δήμου Κορδελιού Ευόσμου χρονολογείται πάνω από έναν αιώνα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μία μυντική χειροβομβίδα, την οποία προόριζε να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για διακεκριμένη κατοχή όπλου και επανέλαβε ότι είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα έναντι αμοιβής ύψους 2.500 ευρώ στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο υπηρηνικός σταθμός ΠΑΚ της Ουγγαρίας θα κλείσει έναν από τους 4 αντιδραστήρες του σήμερα, λόγω της χαμηλής στάθμης των υδάτων του ποταμού Δούναβη, ο οποίος τροφοδοτεί με νερό ψήξη στη μονάδα αυτή, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία MVM.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 αποφόροι, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στο Κυλική στους 32, στη Βέρεια στους 34, στις Σέρες και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στα Γρεβένα θα φτάσει τους 32 και στην Καστοριά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο έπιπλα.gr.
5: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
15: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
16: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
17: Έφτασες.
18: Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας, μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες, μόνο 1,25. Και Ξύξο, τούτι φρούτι, μόνο 50 λεπτά.
19: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
18: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο, μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
19: Άντε πες!
18: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
19: Τότε θα ξαναπάω.
18: Supermarket Kansas.
19: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
20: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Ο Απόστολος Αυδελάς.
1: Μέσα στο σαλονάκι σου
0: παίρνει τη θέση του, βάζει τα ακουστικά του και πιάνει το μικρόφωνο.
2: Άντε να σε δω, Ασλανίδη, χόρευε τώρα. Σε αφήνω, Βοσκόπουλο.

0: καρδιά. Κάνε λίγο υπομονή ρε μεγάλε, να ακούσουμε λίγο τον άρχοντα και θα σε πέραμε. Τι τα μέσα το κλείσες. Πάμε για την τελευταία ώρα, δεν είναι, τρία τέταρτα, τελευταία τρία τέταρτα, βγάλει διαφημιστικά και λοιπά, εδώ είμαστε, εμείς στεναχωριέστε, εκπομπή είναι, θα περάσει, δεν πονάει, μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ, Απόστολος Αρδελάς, Τζον Ρέπιτς, ο οποίος μετά συνεχίζει, έτσι, μέχρι τις 11. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, άπε.
1: Περιμένουμε καμιά εβδομάδα να περιμένουμε για να σηκώσω το τηλέφωνο.
0: Καλό στην και λέγαμε, ψωμί ζητήσαμε, τι μας ήρθε.
1: Hello, Mr. Rabbit.
0: Hello, Mr. Rabbit. Mr. Rabbit. Σε ακούω για Mr. Rabbit.
2: Who is, please, who is?
1: Ιορδανίδης.
2: Έλα ρε Ιορδανίδη, ο Τζόνι.
0: Κατάλαβες.
2: Ο τάξι driver.
1: Η αγάπη μου είναι ο Rabbit. Ο είναι αυτό, δεν υπάρχει.
0: Και η δικιά μου, και η δικιά μου, και η δικιά μου.
1: Εσύ άστο, εσύ είσαι λατρεία, άστο, εσύ δεν υπάρχει. Είσαι λατρεία, εσύ δεν είναι άστο, το φάρμακό μας είσαι, δεν υπάρχει. Προσοχή του κερατίζει, προσοχή του κερατίζει.
0: Ναι, ναι, ο κερατίζει, ναι.
1: Δεν μ' αρέσει τελευταία, πολύ μας μπαίνει, μας βγαίνει και μας κορνάρει, άκου και τώρα.
0: Έτσι, ε.
1: Ναι. Χειράκια πολλά.
0: Την αγάπη μου, καλούς δρόμους. Πού βρίσκεσαι.
1: Τελείωσα αποστόλη μετά από 4 μισοχώρια τέλος για σήμερα.
0: Άντε, πάνε να ξεκουραστείς. Την αγάπη μου.
1: Καλό βράδυ.
0: Bye.
2: Εγώ έχετε να πείτε.
0: Έχω να πω, έξι μητούλα βουλεμένη εγώ. Εγώ είμαι εδώ, επειδή ξυπνάμε τώρα το καλοκαίρι με μητούλες βουλεμένες κλπ.
2: Ναι.
0: Ναι. Συνήθως λέει φταίνε τα ακάραια της σκόνης σε στρώματα, μαξιλάρια και τέτοια. Ναι, λοιπόν, σεντόνια, μούχλα,

0: γύρι, η πιτηρίδα, τα κατοικίδια που ανεβαίνουν και λοιπά, όπως η δικιά μου η σκυλίτσα όλο πάνω στο κρεβάτι είναι. Φυσικά και οι αλλαγές της θερμοκρασίας και υγρασίας σε αρώματα, καπνό ή καθαριστικά προϊόντα, ακόμη και χωρίς να υπάρχει αλλεργία. Μιξούλα, έρχεται.
1: Κοιμάται η σκυλίτσα μαζί σου.
0: Πού να τη...
1: Κακό αυτό.
0: Ναι, εγώ την κατεβάζω και να ανεβαίνει. Ακόμη και αν τη βάλω στο κρεβατάκι τη, μαλτεζάκι είναι. Ακόμη αν τη βάλω στο κρεβατάκι, είναι και πονηρή. Κάθεται. Μόλις πάρει χαμπάρι ότι έχω κοιμηθεί, τσουπ, επάνω.
1: Τσουπ, επάνω.
0: Πάνω από το κεφάλι μου.
1: Κακό αυτό.
0: Κακό αυτό. Δεν πάει συνήθως.
1: Όπως το μαθαίνεις το μικρό παιδί. Έτσι και το βάλεις ανάμεσα στους γονείς να κοιμάται.
0: Ναι. Εκεί τα καταφέραμε με τα παιδιά. Εκεί τα καταφέραμε με τα παιδιά που είχαμε δίδυμες κόρες και που έχουμε δίδυμες κόρες και ένα γιο, τώρα μεγαλώσανε. Εκεί τα καταφέραμε, η αλήθεια είναι με τη Σοφία. Εδώ το μαλτεζάκι.
1: Το μαλτεζάκι.
0: Με κατάφερε. Ναι. Τι κάνουμε τώρα.
1: Τι κάνουμε.
0: Πλένουμε τα σεντόνια με ζεστό νερό. Αν υπάρχουν κατοικίδια.
1: Πάντα.
0: Ναι. Και το πρωί κάνεις ένα αλατούχο ρινικό διάλειμμα. Αυτό που πουλάνε και λοιπά, μην το έχει και πολύ εμπιστοσύνη, μπορεί να βοηθήσει στον καθαρισμό της πλεύνας και την στον καθαρισμό των αλλεργιογόνων.
1: Ναι.
0: Στα σπρέι χρειάζεται προσοχή, όπως σου είπα, καθώς η παρατεταμένη χρήση μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα. Λοιπόν, αν επιμένει όμως η μιξούλα, πάνε στο γιατρό. Το θέμα είναι ότι πλέμουν τα σεντόνια με ζεστό νερό. Όλα τα άλλα νομίζω ότι τα ξέρετε. Έτσι δεν είναι. Με πλήγωσες.
1: Καλοκαιράκι είναι.
0: Με πλήγωσες.
1: Ας θυμηθούμε τους παλιούς μας έρωτες.
0: Με πλήγωσες.
1: Και τις διακοπές μας.
0: Με πλήγωσες.
1: Στα Ξερονήσια.
0: Με πλήγωσες.

0: τόσες βροχές.
1: Θα σου φανεί παράξενο, φίλε.
2: Γιατί?
1: Απόστολε, γιατί και το Δάκη.
2: Ναι.
1: Τελευταία συνέντευξη εγώ του την έκανα. Αλήθεια σου λέω. Μαζί και η Πολίνα.
2: Η Πολίνα πώς ξέρει.

0: Πάοκ.
1: Λοιπόν, μάντεψε. Θα σου κάνω ένα τεστ.
0: Τεστ, δεν είναι συνέντευξη.
1: Το επόμενο τραγούδι που έχω.
0: Ναι. Δεν είναι συνέντευξη, έτσι.
1: Όχι, βρε. Ερώτηση είναι. Ναι. Παιχνίδι. Το επόμενο τραγούδι που έχω. Και πού θα ήθελες να το αφιερώσεις?
0: Στο ακροατήριο.
1: Στο ακροατήριο?
0: Ναι. Για να ακούσετε. Με παίξει και ένα παιχνίδι τώρα. Άιντε, δώσε. Στο ακροατήριο, δώσε. Άντε, ρε Σλανίδη. Άντε, Σόνια, πού είσαι?

0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
1: Κύριε Έμπιλτς, κύριε Αβδελά.
0: Παρακαλώ.
1: Συγχαρητήρια πολλά. Είσαστε all weather.
0: All weather.
1: Τέλειο, κύριος Γιάννης. Αμένει και στο ξένο και στο ελληνικό.
0: Καλά, ο κύριος Γιάννης είναι
1: παντού. Τώρα μας κάνετε και χορεύουμε.
0: Ναι, σούπερ πούμα είναι, παντός καιρού.
2: All weather.
1: Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά.
0: Εσείς και εσείς και εσείς, ευχαριστούμε.
2: Γεια χαρά.
0: 31 βαθμούς στον Εύωσμο, ο Αμπελοφιλόσοφος εδώ, σε Θεσσαλονίκη. Δες φωτογραφία ασλανής με δύο κουκ.

0: με γονατίζεις τώρα. Μη με γονατίζεις.
1: Έλα.
0: Να μην πω το σκυλάκι στο
2: σπίτι. Μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει.
0: Ρετίνα στη Μονικό και η αποκαταστάτικη μετάδοση. Σε ευχαριστούμε, Βιργινία. Έλα, κυριλία, Θόδωρε. Ας του στείλω μήνυμα το Θόδωρο, το έχω.

0: ταξιδεύετε με σκυλάκι, θα πρέπει να περιορίσετε το θόρυβο. Κορνές, δυνατή μουσική μέσα στο αυτό, γιατί το αγχώνουν και είναι ζωηρό μέσα. Είναι πολύ ευαίσθητα και έχουν 6 φορές μεγαλύτερη ακοή από τους ανθρώπους. Επίσης, όσοι έχετε αρωματικά μέσα στο αυτοκίνητο, κάτι έντονα και τέτοια, όταν έχετε σκυλάκι, όχι αυτά, ναι, καλύτερα να αποφεύγονται. Καλό είναι μαζί να παίρνετε μια κουβερτούλα που κοιμάται στο σπίτι, για να μπορεί να έχει την αίσθηση της ασφάλειας και να μην είναι ζωηρό μέσα. Το στομαχάκι του ελαφρύ, αν κάνετε μεγάλο ταξίδι, θα πρέπει 4 με 6 ώρες να έχει φάει πιο πριν. Πάντα νεράκι κάθε 2 ώρες, σταματάς και το δίνεις νεράκι. Γιατί ζαλίζονται και εύκολα, επειδή βλέπει από το παράθυρο και οι συνεχείς αλλαγές των εικόνων, αυτό το ζαλίζουν. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε, απέ.
1: Χαίρομαι. Κάνω πηδηματάκια. Χαίρομαι.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο, λίγο. Καλά, εσένα δεν βλέπω.
1: Από
0: παίρνω μάτια εγώ πάνω από σένα.
1: Αποκαταστάθηκε η ζημιά και στην Κάριανη.
0: Και στην Κάριανη. Α, ναι,
1: το λέω για να το ακούσει η κυρία Δημα. Και στην Κάριανη
0: και στην
1: έχω σήμα.
0: Ναι, ωραία, ωραία.
1: Κατέβηκα, άνοιξα το ραδιοφωνάκι μου, όλα καλά.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και λέγαμε τόσο ωραία πράγματα μέχρι τώρα, τα χάσα. Τι να κάνουμε, δεν
1: πειράζει. Όχι, εγώ άκουγα διαδικτυακά. Είμαι δυστυχισμένη στη ζάχαρη και στον Αβδελά.
0: Ψήμ πουλήμ για βρήμ.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Α, κύριε Ρέπιτ.
2: Ορίστε.
1: Καλά, το ξέρει βέβαια. Απίθανος είστε όντως στις επιλογές σας. Συμφωνώ με την κυρία, και στα ελληνικά και στα ξένα είστε καταπληκτικός.
2: Ευχαριστώ.
1: Ναι, θα πρότεινα, αλλά να τολμήσω ή όχι για το επόμενο μισάωρο.
0: Για απέ.
1: Όχι. Είναι ένα για τον κύριο Απόστολο που του αρέσουν έτσι λίγο τα τσιφτετέλια, ναι. Ας πω. Μπράβο. Είναι και τη γαρμπή, άσπρο ή μαύρο.
2: Μάλιστα.
1: Και για μένα μαύρο, θέλω να ξεκινήσει ο κύριος Ρέπιτ στην εκπομπή του. Λέμε τώρα, θέλω να ξένο Summer in the City, Jack Cocker.
0: Για τη
1: Λίνα την Κάριανη, κύριε Ρέπιτ, θα το πείτε.
0: Ναι, για τη Λίνα από την Κάριανη.
2: Στην Κάριανη, πού είναι η Κάριανη?
1: Δίπλα από το Φρίνι, όλοι ξέρουν την Τούζλα.
2: Α, μάλιστα.
1: Αυτή είναι πιο προς την Καβάλα, είναι ένα μικρό όμορφο χωριουδάκι.
0: Θα τον φέρω για ψαράκι εκεί να το μάθει.
1: Όχι, είπα παντρεμένος δεν θα φέρετε κανέναν.
0: Με τις γυναίκες μας
1: θα
0: έρθουν.
1: Όχι, όχι.
0: Εγώ, Λίνα, όπου πάω, τη γυναίκα μου την παίρνω. Ναι, την παίρνω τηλέφωνο μόλις φτάσω.
1: Μα το έχω καημό μια φορά να πείτε αυτό το τραγούδι του Δάκη και να πείτε αφιερωμένο Σοφία μου σε σένα.
0: Αχ, τι γλυκό.
1: Πώς το θέλω, μια φορά. Ναι. Πώς το, αφού ξέρω.
0: Μόλις πάω σπίτι, αυτό θα της πω. Έβαλα το Δάκη και το αφιέρωσα σε
1: σένα. Φαίνεται και μια φορά δεν μου είπε Σοφία για σένα. Θέλω να το ακούσω.
2: Ναι, ρε παιδί. Αδελά, τα θέλει.
0: Ναι, τα θέλει.
1: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, Summer in the City για τη Λίνα.
2: Θα το...
1: Όχι τώρα, στην εκπομπή σας.
2: Στην εκπομπή μου, η οποία είναι τα καλύτερα τραγούδια του 1977.
1: Ξέρω, τα έχω ακούσει, πραγματικά η φωνή σας είναι καταπληκτική. Και θα πω επίσης ότι ναι, μοιάζει με το κύριο Παπηδάκη. Μάλιστα. Είναι και οι δύο βαθιές και γοητευτικές. Έτσι, έχετε και μια ηρεμία, είναι πολύ όμορφες οι φωνές σας.
2: Ωραία. Ναι. Τα ακούς, Παπηδάκη. Λοιπόν, τα ακούς.
1: Μοιάζει, βέβαια. Μοιάζει με τον κύριο Παπηδάκη, ναι.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε
0: επίσης,
1: πάρα πολύ.
0: Επίσης, να ολοκληρώσω λίγο. Ξέρω ότι έχουμε διαφημίσει.
2: Ολοκλήρωσε. Έχουμε τις διαφημίσεις.
0: Και όσοι μεταφέρετε ζωάκι με κλουβί, το οποίο έχει εξοικειωθεί καλύτερα γιατί το αντιμετωπίζει σαν καταφύγιο, να είναι το αυτό που έχετε. Και να ξέρετε ότι το 59% από τα τροχαία. Το 59% είναι από κατοικίδια τα οποία είχαν όλα αυτά τα στοιχεία μέσα και ήταν ζωηρά και δεν το είχατε δεμένο ή σε κάποια αγκαλιά. Και τι έγινε η δουλειά, γιατί σας αποσπά την προσοχή. Διαφημίσεις όπως εμείς σας αποσπάμε την προσοχή. Έτσι ακριβώς και εμείς ζωάκι είμαστε, μαλτεζάκια.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
3: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
5: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
3: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Νεφέλες.
8: Διογέννης Δασκάλου.
7: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
8: Αριστοφάνης.
7: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
8: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
7: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
8: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Να είναι, το ξέρετε. Να καλησπερίσω το φώτι τον Τσιμπάκη, το Αργιανάκη. Καλησπέρα στον κύριο Πόσο και στον κύριο Ρέπιτς. Πως κάνουν πρόγραμμα και περνάμε καλά. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Αυγουλάκια τρώτε, έτσι. Αλίμονο τώρα, δεν τρώτε αυγουλάκια. Λοιπόν, για τα αυγουλάκια για να.
1: Βραστά.
0: Βραστά.
1: Τρελαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορώ να φάω 20 στην καθισιά.
0: Όχι, θα φας 22 τη μέρα, έχεις το δικαίωμα. Μη στεναχωριέσαι. Άφοβα.
1: Γιατί ο Μάικλ Τζόρνταν 8 τρώει. Στην καθισιά.
0: Στην καθισιά, μόνο τα σπράδια όμως.
1: Όλο το αυγό, ρε. Βραστό.
0: Ο Μάικ Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Πόσα τρώει στην καθισιά?
1: 8. Λέει 8.
0: Αυγουλάκια.
1: Yes.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, μη γελάτε.
1: Όχι, είμαστε σοβαροί.
0: Λοιπόν, για να πάρεις την ντε από το αυγουλάκι, ωραία, τη με θύμισα τώρα. Πιπεράκι και λίγο λαδάκι. Και λίγο λαδάκι πάνω. Και κανένα ντοματίνι δίπλα.
1: Και μια τυροκαυτερή.
0: Όπως κατάλαβες, Ασλανί, δεν είμαστε για πίστες, είμαστε για πίτσες. Λοιπόν, για να πάρεις την ντε πρέπει να το, από τα αυγά πρέπει να τα συνδυάσεις. Ναι, να κάνεις σωστό συνδυασμό. Ελαιόλαδο, αβοκάντο, ξηρούς καρπούς, σπόρους, οτιδήποτε, καρύδια, αμύγδαλα, κολοκυθόσπορους, και μπορείς να το συνδυάσεις και με λιπαρά ψάρια. Σαρδέλες, δεν μπορώ να φάω ψάρι με αυτό. Σολομό, κάτι σαλατούλες, παίζουν σολομό και τυρί, γιαούρτι. Τυρί με, και γιαούρτι. Τέλος πάντων, αν τα συνδυάσεις με αυτά, παίρνεις όλη την ντε που έχει το αυγό. Α, λέει και με κόντατς. Αυτό το κόντατς, όποιος το έβγαλε, είναι να τον κρεμάσει ανάποδα δηλαδή. Ναι, καλύτερα ναι. Φας δύο πιάτα μπάμιες τώρα, δεν το συζητάμε. Μια ιδέα.
1: Έτσι, φίλε.
0: Πάντα παίζει και ο τρόπος μαγειρέματος ρόλο. Εμείς είμαστε του βραστού. Μπορείς, όπως είπα πριν, ανεξαρτήτου ηλικίας, μην το φοβάστε καθόλου. Ένα με δύο αυγά καθημερινά μπορείτε να τρώτε. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ο Γιώργος Ασλανίδης, για να δούμε ο Ασλανίδης, θα μας φέρει πίτσα.
1: Τον κύριο Αντώνη Μπίλη,
0: θα σε κάνω εγώ μελέτα στο τηγάνι με υλικά που θα τρελαθείς, Γιάννη. Θα σε κάνω μελέτα στο τηγάνι με υλικά που θα τρελαθείς, Γιάννη.
1: Όχι εσένα.
0: Κέρυμα. Όχι, εμένα δεν είμαι. Εγώ νηστικό. Εσύ θα φας.
1: Ωραίο είναι.
0: Εντάξει. Ωραίο είναι. Α, επειδή θα μείνω νηστικός εγώ. Ωραίο είσαι, ρε.
1: Όχι. Η ρήμα, η ρήμα. Στο τηγάνι, Γιάννη.
0: Στο τηγάνι, Γιάννη. Ο πόνος σου να Γιάννη.
1: Ο κύριος Στέμης Μητυλινιός από την ΚΟ μας στέλνει χαιρετίσματα και λέει πολύ ωραίο ντουέτο είστε. Τον κύριο Αβδελά λέει πρώτη φορά τον ακούω.
0: Μη σου γίνει συνήθεια.
1: Άκουγε.
0: Ευχαριστώ πολύ, να τα χιλιάσεις.
1: Να το αφιερώσουμε, Πασχάλη Τερζή.
0: Μέσα.
1: Θέμη για σένα.
0: Ανδρέα μου, αν προλάβω θα πει. Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Δώσε.
2: Δεν υπήρξα εγώ πιστό σε μια γυναίκα.
0: Πού σου δεν τρέπεσαι, όλοι οι άντρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεφτά. Πού.

0: Την ομελέτα τη σβήνει, λέει, με σάλτσα ντομάτας και την κόβει εκεί την ώρα. Κρεμμυδάκι βάζεις, άμα δεν βάζεις κρεμμυδάκι στην ομελέτα δεν βάζεις τίποτε. Άστο. Μια κουταλιά γάλα για να σε μαθαίνουμε κιόλα, μην νομίζεις έπεσε άσχετος. Όταν παίρναμε εμείς τα Μισελέν, ο, πώς το λένε αυτόν στον Αλφα, πώς το λένε, ο Πετριτζίκης, δεν είχε ιδέα. Αυτός που πήγε να μας κάνει γύρω με μπρόκολο. Από εκεί πέρα. Συλλάβετε τον εχθές, ρε.
1: Να, σου γράφει, τι θα κάνω, φούστουρο. Πώς λανίδεις. Ποιες είναι το φούστουρο.
0: Όχι.
1: Δεν σου το άμαθε η πεθερά.
0: Όχι.
1: Α, ρώτα την πεθερά.
0: Πριν από λίγο με πήρε τηλέφωνο, τα μιλούσες.
1: Θα μου κάνεις φούστουρο.
0: Θα της το πω την άλλη φορά. Φουρφούρι με κάνει κάθε φορά, φούστουρο.

0: έχω και ζώδια.
1: Για πάμε.
0: Ναι, ναι. Ποιοι θέλουν συνεχείς αλλαγές, ποια ζώδια είναι απίστευτα όπως όλοι οι άντρες, αλλά τέλος πάντων μερικοί είναι πολύ πιο ζωηροί και θέλουν αλλαγές στο κρεβάτι, δεν θέλουν την ίδια. Και τον ίδιο φυσικά, έτσι, να μην λέμε τώρα. Έχει κάτι ζωηρούλες.
2: Σε ένα φίλι, σε μια αγάπη εγώ δεν μένω.
0: Έχω ποιοι βαριούνται τη μονοτονία.

0: Πρώτη αμαρτωλή δίδυμη και σε άνδρες και σε γυναίκες. Δεν τους ταιριάζει, λέει, η επανάληψη, δεν θέλουν ξαναζεσταμένο φαγητό, αναζητούν συνεχώς νέες εμπειρίες.
1: Εσένα που αγαπώ τόσο πολύ, πες μου, θες να μείνω ή να φύγω? Για πες μου πριν μας έβρει το πρωί.
0: Τα στέα που σε ξέρω, αυρελίνα φωτιά που μ' άναψες, και μήνυμα έχω από τη γυναίκα μου και από την πεθερά μου. Αλέξανδρος Καραπουλητίδης, να μην ξέρεις το φούστουρο. Δεν μου το έμαθε η πεθερά μου.
2: Άρα σε ακούει η κυρία Σοφία?
0: Όχι, έχει, ξέρω ποιος είναι ο Ρουφιάνος. Εγώ μίστε, ή η γυναίκα είναι, ναι, ξέρω ποια είναι, ξέρω ποια είναι. Αμέσως.
2: Όχι, για να ευχαριστήσω για αυτά που...
0: δεν είναι, όχι, όχι, τζάπα θα πάει. Απαλού είναι, απαλού είναι. Έχει Α2, έχει δεύτερο γραφείο. Άκου, σου
2: λοιπόν,
0: τώρα.
2: Τηλέφωνο, άπε.
0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
3: Αποστόλη, αυτό δεν το ξέρεις για το φούστρο με την πεθερά?
0: Όχι.
3: Για λέρα, τι τα ξέρεις?
0: Καραπουλητίδης, Ασλανίδης και Ρέπης, τι μου ετοιμάζετε? Τι με ετοιμάζετε?
3: Ακούστε, γιατί φτάνω σε 5 λεπτά. Κάτσε να περάσω και εσύ το βγάζεις. Λοιπόν, ακούστε. Σηκώστε και ρες, λοιπόν, ακροατήρων του Στάτους FM, παρακαλώ.
0: Άπε.
2: Για πε.
3: Λοιπόν. Είχαμε στο χωριό με ένα συγχωρεμένο παππού που συγχωρέθηκε, ήταν πρόεδρος σωματείου από τους αγρότες. Έφευγα στην πρώην πεθερά, γυρνούσα που λες, Κυριακή, με έλεγε αυτός ο θείος με την κλίτσα εκεί στα χέρια, την κλίτσα, έλεγε «Γιουρίκα, έλα θείο, έφαγες το βούστορο, να συμπεθεράς, έφαγες το βούστορο». Λέω, ρε θείο, κάθε φορά αυτό με λέει.
0: Τι είναι το φούστολο, θα με πείτε, θα με σκάσετε και οι τρεις?
3: Είναι αυγά με κρεμμύρια, κρεμμυδάκι, αυτό το...
0: Το φρέσκο.
3: Το φρέσκο, κύριο, ναι.
2: Το πράσινο.
3: Το κόβεις κομματάκια, το κάνεις ένα μείγμα μέσα και τα δίνεις στο τυράκι και λέγεται φούστολο αυτό, με κρεμμύρια, κύριε Αποστόλη.
2: Και πού να φάει τα κυτέατα, ε?
3: Αούτο είναι ποντιακό.
2: Ποντιακό, φούστουρο.
3: Ναι, και με έλεγε ο θείος, έφαγες το φούστουρο, με γυναλίτσι. Αυτά, γεια σας, αφήνω μου.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Έλα, Σοφία, έλα. Ναι, κάνω εκπομπή. Έχουμε φρέσκο κρεμμυδάκι? Έχουμε. Λοιπόν, μέχρι που να έρθω, κοίταξε, 8 τελειώνω, γύρω στις 8.30-9 παρά θα είμαι εκεί, αν προλάβω το λεωφορείο εγκαίρως, θα με κάνεις φούστουρο. Πάρ' τη μάνα σου σε πει.
2: Φυρί, φυρί το πας.
0: Η καρακλά έχει σύζυγο δίδυμο. Επειδή τον έχω γνωρίσει, μόνο για δίδυμος δεν είναι. Μία είδε, μία πήρε, με αυτήν θα μείνει. Ελενάκη, μου φοβάσαι τίποτε. Είναι δίδυμος ο σύζυγος. Έχω άλλους δύο, άρα δύο ζώδια. Ο κρυός και αυτός αμαρτωλός. Όχι, κάνεις αμαρτωλός. Και είναι η γυναίκα μου. Αμαρτωλός. Θέλει δράση, γρήγορες εναλλαγές.
2: Στο γήπεδο, τάκ,
0: ναι, ναι. Αντί να προβληματίζεται και λοιπά, η ρουτίνα τον κουράζει. Δεν θέλει ρουτίνα.
2: Για τίποτα.
0: Ναι. Διατηρεί το στοιχείο της έκπληξης και της έντασης στο κρεβάτι. Κολπάκι, έτσι. Μαύρο χάλι με ένα τηλέφωνο σου. Δηλαδή, Ελένη, τι να πάω να ρωτήσω τη γυναίκα? Το ξώτης.
2: Περίμενε.
4: Σε ένα

0: Καλησπέρα στα ταλέ.
1: Είναι δεύτερη, χίλια συγγνώμη. Αλλά
0: παρακαλώ.
1: Επειδή ο Φιλιππάκος ήταν πάρα πολύ μισό το τραγούδι και έχει φύγει εδώ και 10 χρόνια. Και όταν τα ακούω συγκινούμε πάρα πολύ. Αφήστε το λίγο να παίξει.
0: Βεβαίως. Ναι, και από την αρχή το βάζω. Ό,τι θέλει το κορίτσι μας. Συμπουλή μια βρήκα.

0: Κάτι λέγαμε για τους τοξότες.
1: Για τους τοξότες, οι οποίοι ναι, προτιμάνε σχέση με χώρο για αυθορμητισμό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και πειραματισμό θέλουν πάνω.
0: Ωραία,
1: στο κρεβάτι και αυθορμητισμό. Μπράβο τους τα παιδιά. Μπράβο. Δυσκολεύονται να συμβιβαστούν με την επανάληψη και την ευρύτερη ερωτική ζωή. Δεν θέλουν οι άνθρωποι. Τοξότες είναι.
0: Δυσκολεύονται.
1: Αυτά τα τρία. Δίδυμοι, κρυός και τοξότες. Μην το, θέλουν αλλαγές στο κρεβάτι. Δεν θέλουν με την ίδια, με τίποτα ή τον ίδιο.
0: Έτσι.
1: Μην με βάζει μόνο το ΑΒΕ. Γιατί έχει και αμαρτωλές. Δεν είναι μόνο αμαρτωλή. Έχει και αμαρτωλές. Έχει πολλές αμαρτωλές.
0: Μετά, άλλη τελευταία ερώτηση για τη συνέντευξη να κλείσει.
1: Δεν είναι συνέντευξη. Θα φέρω θυμιατό.
0: Το επόμενο κομμάτι που θα το αφιέρωνες.
1: Το επόμενο κομμάτι. Χωρίς να ξέρω ποιο είναι.
0: Χωρίς να ξέρεις ποιο είναι.
1: Στην Τέρι.
0: Στην κυρία Τέρι.
1: Ναι.

0: Γιάννη, αύριο θα είσαι.
1: Θα είμαι μόνος μου.
0: Εγώ δεν ξέρω. Ποιον να πιστέψω, ποιον μετά από σένα πώς να ζήσω. Όσους έκανε συνέντευξη, οι περισσότεροι που έκανε συνέντευξη πήγαν από συνέντευξη.
1: Όχι.
0: Εγώ θα πάω από αφιέρωση.
1: Σε καμία περίπτωση. Ο Ασλανίδης πήγε για ένα ψεκεράκι, λέει. Γιατί?
0: Είναι ψάλι κιόλα, είναι πολύ καλός.
1: Α, εντάξει.
0: Και διαβάζει. Διαβάζει βιβλίο. Το να διαβάζει είναι πολύ πιο δύσκολο από το να ψάλει. Και έτσι όπως είναι γραμμένα.
1: Τα εκκλησιαστικά,
0: λες. Ναι, ναι. Μετά από σένα. Πήγε στο γκαρά, στο κοκκινοχώρι και εγώ πήγα για τη Σούζη και...

0: Μελίνα του, καλησπέρα, σας αγαπάω, έχετε τη συμπάθειά μου, είστε υπέροχο ντουέτο, ευχαριστώ Μελίνα του και εμείς αγαπάμε. Η κυρία Τέρι μας έστειλε την καρδούλα της.
1: Μετά από σένα,
0: με τη Σούζη είχα

0: απόψε το φεγγάρι, να το πιούμε όλοι.
1: Το πιούμε σήμερα που έχουμε πασέλινο, έχουμε πασέλινο του κερατά σήμερα. Μη στραγωγέστε.
2: Θα πιω απόψε.
1: Αυτός με το άγαλμα μιλούσε, φεγγάρια έπινε. Τι είσαι εσύ ρε μεγάλη, τι ήσουν.
0: Αγαπάω Πουλόπουλο.
1: Ε βέβαια. Και θα
0: πω... Φωνάρα τόσο ιδιαίτερη φωνή.
1: Κρίμα που ήταν τυφλός.
0: Δεν ήταν τυφλός.
1: Αφού με κλείσαν τα μάτια τραγουδούσε. Δεν σου ποτέ μετά νύχτα.
0: Όχι ρε. Ρίξε μαχαίρι. Ντροπαλός ναι.
1: Σε μια εμφάνισή του εδώ στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο πριν πάρα πολλά χρόνια έλεγε μια αρχή δικό σας. 7 τραγούδια το πήγε έτσι. Φωνάζω το Σεφ, έλα εδώ ρε μεγάλο του λέω. Φιλαράκι με τον Σεφ. Γεια σου Μπάμπη. Ποιος θα πληρωθεί λέω. Αυτός ή εμείς για να ξέρω
0: ναι, τι θα πει δικό σας τώρα.
1: Δικό σας, δικό σας. Του λέω ποιος θα πληρωθεί.

0: και σαν
1: η καλύτερη ώρα είναι για βουτιά τώρα. Πες, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή την ώρα να κολυμπάω. Ή πολύ πρωί ή αυτή την ώρα. Πες,
2: και
1: μην καταλαβαίνεις τίποτα. Ναι, αυτή η ώρα πολύ μου αρέσει.
2: Άσε που δεν έχει και πολύ κόσμο στην παραλία. Αδιάκριτα βλέμματα.
1: Ναι, γιατί ματιαζόμαστε και
2: κορμάρες, βέβαια.

0: Έλα το τελευταίο για σήμερα και μόλις και προλαβαίνει. Καλημέρα, καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
1: Πολύ καλησπέρα σας, αναφερθήκατε στην Πανσέλινο.
0: Ναι.
1: Και αν σας αρέσει, στείλτε κάποιον εδώ στο Κρυονέρι. 9 παρά 10 θα βγει το φεγγάρι με φόντο το ραντάρ του Χορτιάτη. Μία φωτογραφία
0: υπέροχο.
1: Καταπληκτική. Χθες το βράδυ το απόλαυσα. Όποιον έχετε ένα φωτογράφο ή θέλετε, ελάτε να το απολαύσετε.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά, γεια χαρά, ευχαριστούμε.
0: Πάει, εδώ όμως εγώ πρέπει να αποχωρήσω. Θα αφήσω όμως τον Γιάννη Ρέπιτς, ο οποίος για τρεις ωρίτσες θα σας κρατήσει υπέροχη συντροφιά. Δεν παίζεται. Δεν υπάρχουν λόγια δηλαδή. Μοναδικός, ανεπανάληπτος. Είναι πανέτοιμος, τον έχω ταϊσμένο, αλλαγμένο, μπουδραρισμένο, μη στεναχωριέστε καθόλου. Φορμαρισμένο. Εμείς μαζί για μια ζωή αύριο, 5 Νταν, εγώ 5 και κάτι ψηλά, εσείς ο κύριος Ρέπτης θα είναι πολύ πιο νωρίς. Θα έρθεις αύριο, έτσι. Αν δεν έρθω εγώ.
2: Μην ανησυχείς.
0: Αν δεν έρθω εγώ,
2: ναι.
0: Άνοιξε μια εφημερίδα, πάνε στις κηδείες.
2: Λες.
0: Πώς το είπαμε.
2: Και δεν σου έκανα και συνέντευξη.
0: Ναι,
2: φουστούρο.
0: Φουστούρο, ναι, το φουστούρο. Τι τότε. Να κοιτώ στον δρόμο. Πριν σας αποχαιρετήσω με αυτήν την κομματάρα και με αυτήν την φωνάρα, ακούστε και αυτό. Οι άνθρωποι που έχουν μεγάλη κατανόηση συνήθως πληγώνονται περισσότερο. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Έτσι κι αλλιώς η συνέχεια θα είναι καλή. Κλειδωμένοι στο στάτους, άμα είστε όλοι.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ladies and gentlemen, please welcome.
7: Επίσημα χαίρετε. Χαίρετε στην ώρα μας. Στην σελεμπονάτη ώρα. Με σελεμπονάτα τραγούδια νούμερο 1 1977. Και με το Αλέγκρο Μπαρ Ρεστοράν, στο τελευταίο όροφο του Μεγάρου Μουσικής, στο κτίριο Μη 2, πέμπτος όροφος. Νέος χώρος, ανοίγει μετά τις 8 το βράδυ και είναι ένας χώρος που δημιουργήθηκε με σκοπό να ταξιδέψεις νοερά. Διότι έχεις απέναντί σου θάλασσα, ουρανό, θέα, εσωτερικά γεύσεις, ανθρώπους, μουσικές. Και όταν η όρεξη ανοίγει, το Αλέγκρο σε καλύπτει και σε καλύπτει τάχιστα και με ποιότητα και το απολαμβάνεις. Αυτά. The Music Station. 1977. Αυτή η χρονιά έβαλε στο νούμερο 1 29 διαφορετικά singles. Από country, disco, rock. Διαφορετικά singles στο νούμερο 1. Αρκετά μπήκανε για πρώτη φορά. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του Hot 100, το chart του 77, δεν ενημερώθηκε και κάθε καταχώρηση στο Hot 100 πάγωσε στη θέση της προηγούμενης εβδομάδας. Ήτι λοιπόν αυτό που ήταν νούμερο 1 την τελευταία εβδομάδα του 76 και ήταν το Tonight's the Night, Gonna Be Alright του Rod Stewart, πήρε άλλη μία εβδομάδα από την καινούργια χρονιά στο νούμερο 1 ως αποτέλεσμα του παγωμένου chart. Επομένως,
8: the station with the best music.
7: Στάτους 107.7.

8 λεπτά μετά τις 8 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Με Σελεμπόν και νούμερο 1 τραγούδια της χρονιάς 1977. Με ορμή και πάθος. Η συνέχεια είναι με τον Billy Davis Jr., ο οποίος μπαίνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 και τελευταία, από ό,τι φαίνεται, διότι η Marilyn Μακού, η συνεργάτηδά του, η οποία ερμήνευσε και το επόμενο τραγούδι, το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 1, You Don't Have To Be A Star, σούπερ τραγούδι, στην συνέχεια απενεργοποιήθηκε. Παράξενο, θα μου πεις. Καθόλου, στη βιομηχανία της μουσικής τα πάντα είναι πιθανά. 15. Συγγνώμη, 8 πρώτου Γενάρη 77 είναι νούμερο 1 η Marilyn Μακού, You Don't Have To Be A Star.

από Λάρισα. Λάρσα, Λάρσα. Καλησπέρα το Δημήτρη από το Μάντσεστερ. 8 και σήμερα μου γράφει. Προφανώς κατεβαίνεις για διακοπές. Βέβαια, έτσι πρέπει. Γεια σου Γιώργο Ασλανίδη. Και επισήμως από την εκπομπή. Να μπορούσα να σε κεράσω ρε Γιαννάρα. Και μιλάει για έναν κορμό παγωμένο σπεσιάλ. Είσαι μαέστρος.

Το τραγούδι αυτό, You Don't Have to Be a Star, ανέβηκε στις 8 Ιανουαρίου και αντικατέστησε μάλλον το Tonight's the Night. Marilyn McCoo και ο Billy David Jr. είναι παντρεμένοι οι τραγουδιστές αυτοί και οι δύο. Είχαν καταφέρει δύο φορές να φτάσουν στην κορυφή των charts στη δεκαετία του 60 ως μέλη του Fifth Dimension, αλλά ήταν η πρώτη τους φορά που ανέβηκαν στην κορυφή των charts ως ντουέτο. Η συνέχεια λέει με Leo Sager, Rolls Royce, Mary McGregor και η Earth Band of Manfred Mann. Έφτασαν επίσης στην κορυφή του Hot 100 και αυτοί για πρώτη φορά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Leo Sager πρώτος. You make me feel like dancing. Δεκαπέντε του Γενάρη. Στην πρώτη θέση, σε λεμπονάτα.

Leo Sager, You Make Me Feel Like Dancing, για μία εβδομάδα στο νούμερο 1, 15 Ιανουαρίου. Και την επόμενη εβδομάδα παίρνει την θέση του ο Stevie Wonder με το I Wish. Εύχομαι. 22 Ιανουαρίου.

I wish, baby, I wish. Χαιρετίσματα στα μπαλκονίσια, στις παραλίες. Γεια σας, κυρία Τζάκαλου. Παραθαλάσσια και απόψε, έτσι. Αυτό θα πει καλή ζωή. Το ίδιο και στο φίλο μας το Σάββατο, Καπακτσί, στο Ποσίδι. Είναι η ώρα που πάει για μπάνιο και δεν θέλει να χάσει και την εκπομπή. Why not? Everybody, yeah!

Και η συνέχεια είναι για, όχι για πρώτη φορά, για πολλωστή φορά, τραγούδι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως soundtrack σε ταινία, να ανέβει στην πρώτη θέση, όχι ως soundtrack, αλλά ως ένα κομμάτι από το νέο άλμπουμ των Rolls Royce. Η ταινία είχε τίτλο Car Wash. Το ίδιο έχει ως τίτλο και το τραγούδι των Rolls Royce Car Wash, με το τέλος του Γενάρη, 29 πρώτου, στο νούμερο 1.

Είναι το τελευταίο τραγούδι, νούμερο 1 για τον Ιανουάριο του 77 και την θέση του την παίρνει τον Φεβρουάριο, για την ακρίβεια 5 Φεβρουαρίου, η Mary Magoo. Ή αλλιώς Mary McGregor, Torn Between Two Lovers.

0: πολύ δύσκολη κατάσταση ανάμεσα σε δύο εραστές. Δύο ερωμένες. Μην τα θέλουμε κι όλα με δικά μας. Mary McGregor. Μετά δεν την ξανασυνάντησα τη Mary McGregor. Είναι τα καλύτερα τραγούδια του 1977, τα τραγούδια νούμερο 1 από το Billboard Hot 100 των Ηνωμένων Πολιτειών, και έχει μεγάλη σημασία γιατί ήταν πολύ δύσκολο ευρωπαϊκά γκρουπ και βρετανικά να μπουν στα αμερικάνικα top, τα οποία ήταν βέβαια και οι κυρίαρχοι, και αυτό ήταν το παγκόσμιο μουσικό εμπόριο, από εκεί ξεκίναγε. Ανεβάζαμε, κατεβάζαμε.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες, με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Νεφέλες.
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφ 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ξελεμπών.
0: The best music στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Status 107,7 και σε λεμπονάτα τραγούδια του 1977. Τα πρώτα μηνυματάκια που μου ήρθαν στο Facebook από την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, η οποία μου γράφει το εξής. Την καλησπέρα μου κύριε Ρέπιτς, υπέροχα τραγούδια του Φεγγαριού από την προηγούμενη εκπομπή. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι υπέροχες και οι επόμενες 3 ώρες. Και καλά κάνετε, γιατί και εγώ είμαι πολύ σίγουρος. Επίσης, στο Ναύπλιο, στο πανέμορφο Ναύπλιο με το Μπούρτζι, στο φίλο μου τον Έαντα. Καλό απόγευμα και σε σένα φίλε, και όπως με έχεις πληροφορήσει από προηγούμενα μηνύματα, μας ακούς στο Μπαλκονίσι. Καλό Μπαλκονίσι, καλό το Μπαλκονίσι, αλλά μάλλον έχεις ρίξει τις βουτιές πιο πριν. Καλημέρα, καλησπέρα κύριε. Μας έχεις μπερδέψει ρε Κώστα Καϊσερλή, ο καπετάν Κωστής Καϊσερλής. Καλό απόγευμα, καλησπέρα. Τώρα μπορείς να το πεις αυτό, διότι ακόμη έχουμε φως εδώ στη Θεσσαλονίκη. 29 βαθμοί θερμοκρασία εδάφους, γενικά ηλιοφάνεια και από αύριο ηλιοφάνεια, για σκόνη μας λένε οι μετεωρολόγοι, όλα μέσα στο κόλπο, διότι πολλοί βλέπω να φταρνίζονται. Οπότε σημαίνει έφτασε και η σκόνη. Έφτασε η σκόνη, έφτασε και το καλύτερο νούμερο ένα. One. And you've got it. Αναπάντηχη είσοδος στην πρώτη θέση Φεβρουάριο, 19 Φεβρουαρίου, από Manfred Mann's Earth Band. Spirits in the Night.

πνεύματα κυριαρχούν στη νύχτα. Manfred Mann, Earth's Band. Και οι υπέροχοι Eagles, New Kid in Town, από τον σπουδαίο δίσκο Hotel California, 26 Φεβρουαρίου.

Γεια σου Λεωνίδα Καραμπουζουχλή μεγάλε, από την ασπρόμαυρη Δρέμη. Ασφαλώς και θα είναι μέρα και εκεί. Είστε μία ώρα πίσω. Αργοπορημένη. Καλή διασκέδαση φιλαράκι, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Τέρη, παρεούλα κυρία Τέρη. Συγχαρητήρια στη σύζυγο Ασλανίδη, την Ήρα Ασλανίδη, για την έκφραση της εκτίμησής της και της αγάπης της στο σύντροφό της. Αυτός ο κορμός αξίζει πολλά, φίλε Γιωργάρα. Μπράβο, έτσι βάλ του γυαλιά. Χαιρετίσματα επίσης και στην κυρία Ευτυχία Δελή Γιώργη. Ένα καινούριο αγόρι στην πόλη μας. New Kid in Town από τους Eagles. Προς το τέλος του Φλεβάρι. Ξεκινώντας ο επόμενος μήνας, ο Μάρτιος, εκτοπίζονται οι Eagles και την θέση καταλαμβάνει η μία και μοναδική, αγαπημένη και της κυρίας Σούλα, Χρυσούλας, δεν πειράζει, της κυρίας Χρυσούλας και του κυρίου Τάσιου, ή μάλλον μόνο της κυρίας Χρυσούλας, Barbara Streisand, από την ταινία Evergreen. 5 Μαρτίου στο νούμερο 1.

Καλά, Σαλαδίδη, Γιώργο. Έχω μείνει, πώς το λένε, άναυδος. Έχω μείνει άλαλος. Όταν έγραψε σύρα, πίστευα ότι είναι το όνομα της σύζυγου σου. Αλλά βλέπω ότι κάτι άλλο εννοούσες εσύ. Συμφωνώ και με αυτό. Αλλά αν έχεις την καλοσύνη, εφόσον η γυναίκα σου είναι δίπλα σου, να στείλουμε χαιρετίσματα και σε εκείνη βεβαίως, γιατί από ό,τι βλέπω, σε υπεραγαπάει. Τέτοια πράγματα δεν τα βρίσκεις ούτε στα καλύτερα ζαχαροπλαστεία. Να τα λέμε και αυτά. Έτσι, Λεωνίδα Μπελόφιλόσοφε. Επίσης, ο CEO της Mercedes, ο φίλος μου ο Μάρκος ο Χατζιαντωνίου, βρίσκεται στη Δράμα και ετοιμάζεται να κάνει μια εκδρομή Θεσσαλονίκη, να τα πούμε και από κοντά, και θα χαρώ πολύ να σε έχω και εδώ στο στούντιο, φιλαράκι. Φιλαράκι καλό. Μαρτίου, για άλλη μια φορά, το ντουέτο Daryl Hall and John Oates με το Rich Girl μπαίνουν στην πρώτη θέση, εκτοπίζοντας την Barbara Streisand.

Πλουσίο κόριτσο, ένα τραγούδι για ένα πλουσίο κόριτσο. Η Daryl Hall, John Oates, μετά από δύο εβδομάδες εκτοπίζονται από ένα συγκρότημα το οποίο έρχεται από την Ευρώπη. Και όμως κατάλαβε την πρώτη θέση, παρόλο που το Billboard Hot 100 δεν τα πήγαινε ιδιαίτερα καλά με ευρωπαϊκά γκρουπ κλπ. Μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, ο Daryl Hall και ο John Oates που ακούσαμε, ο David Soul που θα ακολουθήσει και η Thelma Houston, αλλά και η Fleetwood Mac, η ABBA ήταν ένα συγκρότημα που έφτασε στην κορυφή και είναι επίσης ένα από τα πιο εμπορικά επιτυχημένα συγκροτήματα όλων των εποχών παγκοσμίως. Αλλά η μία εβδομάδα που το σουηδικό συγκρότημα πέρασε στην κορυφή του chart με το Dancing Queen ήταν η μόνη του εμφάνιση στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη συνέχεια, δεν. Dancing Queen, ABBA. Γεια σου Τζόζεφ Μπαλαβίγια. Για σένα αφιερωμένο. 9 Απριλίου, στην πρώτη θέση.

Dancing Queen ABBA from Sweden, please. Καλή διασκέδαση, καλό βράδυ στην αγαπημένη μου ξαδέρφη τη Μαρία Γουσίδου Κουτίτα, τον Κωνσταντίνο Ανταλή στο Cleveland, τον Dennis Moises μου γράφει Greece, miss you. Έτσι είναι όταν είσαι μακριά, φιλαράκι. Πάντα επιθυμείς να επιστρέψεις στα πάτρια εδάφη. Σε λίγες μέρες, από ό,τι έχω μάθει, θα έρθεις. Την φίλη μου την Τελέσιλα, τον Νίκο το Δελιγκά, σε ό, για σένα είπα, στον cab driver τον Τσιμπάκη το Φώτη, στον Κυριάκο και στον Δημήτρη Ζήφτη Καπακτσή, θα τα ξαναπούμε τηλεφωνικά, και τον γείτονά μας τον εκλεκτό κύριο Στέλιο Κωνσταντινίδη. Απριλίου εκτοπίζονται οι ABBA από τον David Soul με το τραγούδι του Don't Give Up

Μετά μία εβδομάδα από τον David Soul εμφανίζεται η Thelma Houston στο νούμερο 1, 23 Απριλίου, Don't Leave Me This Way.

0: Η ώρα είναι 9. Έφτασε το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά τώρα που θα βρεθείτε στο Allegro Bar Restaurant, είναι πανέτοιμο να προσφέρει μοναδικές γαστρονομικές προτάσεις. Θα ζητήσετε εσείς, ενημερωμένοι από εμάς, ξέρεις τώρα, το μενού περιλαμβάνει ποικιλία από πιάτα. Ικανοποίησε. Ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Είτε για ένα ελαφρύ γευματάκι, είτε για ένα σνακ να συνοδεύει το κρασί σας, είτε για ένα πλούσιο δείπνο με φίλους, οι γεύσεις του Allegro θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Με την υπογραφή Allegro Bar Restaurant.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική Νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Νεφέλες.
6: Διογέννης Δασκάλου.
5: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
6: Αριστοφάνης.
5: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
6: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
5: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
6: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Ladies and gentlemen.
11: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Στα νούμερο 1 του 1977 έχουν θέσει και η country και κάθε είδος μουσικής. Glen Campbell, Southern Nights, 30 Απριλίου.

Και το επόμενο τραγούδι όμως ανήκει στην country μουσική και είναι από ένα super group το οποίο αναδείχθηκε περισσότερο εκεί στη δεκαετία του 70, στα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το άλμπουμ με τον τίτλο Hotel California, το οποίο δημιούργησε και διάφορες συνωμοσίες. Είναι οι Eagles στην πρώτη θέση, 7 Μαΐου, με το ομώνυμο κομμάτι Hotel California.

κατέκτησαν την Ηφίλιο πραγματικά με το άλμπουμ αυτό. Ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών. Χαιρετίσματα στην όμορφη παρέα στον Βάβδο με 24 βαθμούς Κελσίου, το φίλο μας το Λευτέρη και τον Θωμά Τρακατέλη. Μου στέλνουν και το πινακιδάκι Status FM. Everybody! Απολαύστε τη βραδιά, παιδιά, από το δειλινό όνειρο.

ζευγάρια παθιασμένα. Εν τω μεταξύ, μερικοί μαντράχαλοι δεν ξέρανε πώς να κινηθούν σε τέτοιους ρυθμούς. Ποδοπατούσαν τα κορίτσια. Άστο να πάει. Άστο!

Και μάλιστα ήταν λίγο μετά πέρασα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλοντας ας πούμε να ακούσω ραδιόφωνο στην Αμερική, έτσι να δω τι παίζει από καινούριο, ζουζούνι, ενδιαφερόμουν πολύ για τη μουσική, την αγαπούσα τη μουσική, ειδικά τη soul. Διαπίστωσα ότι τα περισσότερα ραδιόφωνα έπαιζαν το Hotel California. Υπήρχε λόγος. Και ο λόγος ήταν ότι είχε πάρει την πρώτη θέση τον Μάιο. Αλλά μόνο για μία εβδομάδα, παρακαλώ. Μόνο για μία εβδομάδα. Τον εκτόπισε το τραγούδι ο Βρετανός Λίο Σάιερ με ένα πολύ ρομαντικό τραγούδι. Επίσης, When I Need You. Όταν σε χρειάζομαι, πάντα είσαι φευγάτη. Στις 14 του Μάη, Λίο Σάιερ, When I Need You.

Leo Sayer, When I Need You, άλλο ένα κομμάτι το οποίο χορεύτηκε πάρα πολύ, χορεύτηκε στις δισκοτέκ και στην Ελλάδα, γιατί τότε κυριαρχούσαν και πολύ τα πειρατικά ραδιόφωνα, τα οποία όσοι βέβαια έπαιζαν μουσική ξένου ρεπερτορίου, το είχαν στο νούμερο ένα το κομμάτι. Συνεχίζουμε με Stevie Wonder για άλλη μια φορά. Καθόλου απίθανο, διότι τα πήρε παραμάζωματα νούμερο ένα. Γιατί αυτή τη φορά είναι στο νούμερο ένα 21 Μαΐου με το Sir Duck. One more time.

Να στείλω και τα χαιρετίσματα από την προηγούμενη εκπομπή, οι οποίες κυρίες παραμένουν και σε αυτή την εκπομπή. Τη Μελίνα, την Ελένη Καραχλέ, παλιά γνώριμη. Ακόμη το έχω το κουβαδάκι σου. Φώτης Τσιμπάκης, cab driver, παρόν.

Έτσι ακριβώς. Και έχουμε τώρα το Miami Sound. Η Casey and the Sunshine Band με το πρώτο τους άλμπουμ κατέκτησαν τα νούμερο ένα του Billboard 100. Άλλο ένα τραγούδι τους πέρασε στην πρώτη θέση ακριβώς στις 11 Ιουνίου, το οποίο έχει, βεβαίως είναι Miami Sound Dancing Hit, ο τίτλος του είναι Shake, Shake, Shake, όσο μπορείς, Shake. Να το αφιερώσω στους φίλους που έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα και είναι η Στεφανή Κουέρ, ο Νίκος Κογαλάκης και ο Παντελής Θεοδωρίδης. Everybody, check it out! I'm your bookie man.

Να στείλω χαιρετίσματα στην Αστόρια, New York. Γεια σου Νταϊάν, γεια σου Νταϊάν. Happy to be. Την Εφημία Κουλιά, τον Παναγιώτη Ζουζούνη, τον Απόστολο Χρουστή και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: I'm your boogeyman. Η ώρα είναι 9 και 28 και στο δικό δίκτυο πρέπει να υπάρχει πρόβλημα εκεί στο περιφερειακό. Μεγάλη ουρίτσα βλέπω, όπως και εκεί Καλαμαριά, είσοδος και έξοδος και λοιπά και λοιπά. Εκεί που ήταν το συνηθισμένο το κόκκινο στην αερογέφυρα εκεί στη Σταυρούπολη, έξοδο για σέρες και λοιπά, δεν υπάρχει κοκκινάκι, μόνο εκεί κοντά στα Πεύκα, στην περιφερειακή, κοκκινάκι. Στην πόλη η κίνηση εντάξει, στους σηματοδότες και ειδικά εκεί Χαριλάου, Καλαμαριά και τα λοιπά, υπάρχει μεγάλη κίνηση. Στο κέντρο είμαστε μια χαρά, εξάλλου είναι και Τετάρτη, τέλος του μήνα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται οι Fleetwood Mac στο αμερικάνικο Billboard Hot 100. 18 Ιουνίου, νούμερο 1 με το Dreams. Αγαπάμε τραγούδι.

Εκτός από νούμερο 1, οι Fleetwood Mac με το Dreams έχουν εισαχθεί και στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είναι τα καλύτερα τραγούδια του 1977. Αποκλειστικά και όμορφα από το Status 107,7. Μέσα από την εκπομπή Σελεμπών. Με την υποστήριξη του Allegro Bar Restaurant. 25 Ιουνίου. Ο Marvin Gaye, One More Time, Number 1. Got to give up.

σύμφωνα με το μήνυμα του Λευτέρη, ο οποίος μου γράφει πριν από Νέα Ρεδεστό, Σέδες, Γεωργική Σχολή, όλα πολύ καθαρά, λίγη κίνηση. Και στη συνέχεια μου γράφει ένα επόμενο μήνυμα και εκεί που είπαμε ότι όλα είναι καλά στη Γεωργική Σχολή, τρέχει μια πυροσβεστική προς Θέρμειας, ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι κακό, περιμένω πληροφόρηση. Allegro, Full Moon, Romantic Moon και Mood. Καρέτσας Ευάγγελος με την υπογραφή. Σε ευχαριστώ πολύ ρε φίλε. Ο αμπελοφιλόσοφος γιατί γράφει χαχαχαχαχαχαχαχαχα πω πω. Φίλε, αυτή η διαφήμιση μου θύμισε τα μπακαλιαράκια του Αρίστου όπως μύδια του Ευρυπίδη. Ποια διαφήμιση ρε φίλε? Πού είσαι, μήπως είσαι σε άλλο ραδιόφωνο? Μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Λοιπόν, να είναι στοχευμένα τα μηνυματάκια σας, ξέρεις τώρα. Συνέχεια έχουμε με έναν κύριο ο οποίος ονομάζεται Bill Conti. Ο Bill Conti αναδείχθηκε όταν κέρδισε το πρώτο και μοναδικό του νούμερο 1 τον Ιούλιο με το Gonna Fly Now. Ένα θέμα από την ταινία Rocky. Από το Rocky, ναι. Αλλά και ο Μέκο έκανε το ίδιο τον Οκτώβριο με μια ηχογράφηση σε στυλ disco με θέματα από το Star Wars. Ο Bill Conti όμως προηγείται. Στις 2 του Ιούλη 1977 ήταν στο νούμερο 1. Γι' αυτό το λόγο.

Ωραίος ο Bill Conti και σούπερ η ταινία, μου άρεσε και εμένα. Από την αρχή μέχρι το τέλος είναι είδα. Από την τηλεόραση. Είναι ο Alan All Day. Στις 9 Ιουλίου με το Undercover Angel.

Say What. Χαίρομαι πάρα πολύ για το μήνυμά σας, κυρία Αρσινόη Δελιγιάννη. Χαίρομαι που είστε παρούσα και μου στέλνετε και μια πορτοκαλένια σελήνη. Έτσι ακριβώς φαίνεται και σε εμάς. Παιχνίδια με το φεγγάρι. Love me. 9 και 48 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Τα καλύτερα τραγούδια του 1977 σύμφωνα με το Billboard Hot 100. Η συνέχεια είναι με Sean Cassidy, Da Do Wrong Wrong, 16 Ιουλίου.

Ο Σον Κάσιντι είναι ο μεγάλος γιος του David Cassidy από την σειρά Patrick's Family. To do run run. 1977 στις 16 του Ιούλη, το νούμερο 1, δικαίως, ε?

0: Πολύ ωραία χαιρετίσματα από το δροσερό Βάβδο. Μετά από μια όμορφη απογευματινή καφεδοσυνάντηση με τον Λευτέρη. Βέβαια, με τον Λευτέρη πάντα οι συναντήσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα άτομα τα οποία έχει πολλά, πάρα πολλά να πει. Και επίσης έχει πολύ ισχυρή μνήμη. Για να δούμε τι μου στέλνει ο Λεωνίδας, ο αμπελοφιλόσοφος από την ασπρόμαυρη Βρέμη.
1: Αν προλίγο δεν έχει διαφήμιση τη μύδια του Ευρυπίδη.
0: Δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Πλάκα με κάνεις, προλίγο δεν έχει διαφήμιση τη μύδια του Ευρυπίδη. Τέλος πάντων. Check it out, baby, have a nice time. And don't forget. There's 107.7 every night, Celebon.
0: Είσαι ωραίος. Είσαι ο λευκός Louis Armstrong. Barry Manilow, το επόμενο νούμερο 1 στις 26 του Ιούλη από τον μεγάλο Barry. Looks like we made it. Φαίνεται ότι τα καταφέραμε, λέει

Ένας ακόμη υπέροχος Barry Manilow, Looks Like We Made It. Και δυστυχώς έχουμε και τους δρόμους που αξίζουμε. Εκεί στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής πριν το IKEA έχει ανοίξει ένα κλαμπ. Κάθε βράδυ τα ίδια. Προς αεροδρόμιο πολύ μεγάλη προσοχή, κυκλοφορεί μόνο η αριστερή λωρίδα. Από τις 3, εκατοντάδες αυτοκίνητα πεταμένα και στις δύο πλευρές της Λεωφόρου. Είναι θέμα ημερών να γίνει κάτι τραγικό, γιατί υπάρχουν και οι θαμώνες που βολτάρουν πάνω στην άσφαλτο. Και μου γράφει ο Λευτέρης, πήρα 3 φορές το 100, αλλά μάλλον κοιμούνται. Ίσως να ακούνε και την εκπομπή, δεν ξέρεις, καμιά φορά. Και για να μην χάσουν τη συνέχεια με τον Άντι Γκίπ, κάνουν το κορόιδο. 30 Ιουλίου, έτσι κλείνει ο Ιούλιος. Με τον αδερφό των Bee Gees, τον μικρότερο, τον Άντι Γκίπ, και το τραγούδι του I Just Want To Be Your Everything. Σιγά.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Celebon. Emotions, Best of My Love, the next number one. Στις 24 του Σεπτέμβρη. Είναι η Emotions, αμιγός γυναικείο group και σπουδαίο. Check it out, yeah. Χαιρετίσματα στον Αλέξανδρο Καραπουλητίδη. Μου έστειλε μία φωτογραφία δέος. Και σοκ και δέος. Από το στριμωνικό κόλπο. Είσαι καλλιτέχνης.

You got the best of my love. Από τις Emotions. Και για τη συνέχεια έχουμε έναν ακόμη μουσικό συνθέτη με το χαρακτηριστικό όνομα Mecco, ο οποίος έχει διασκευάσει θέματα μουσικά από το Star Wars, αλλά με έναν disco ρυθμό, με έναν ρυθμό που σε προκαλεί να χορέψεις. Mecco, και ανέβηκε και στο νούμερο 1, ακριβώς 1η Οκτωβρίου.

Το κομμάτι αυτό ανέβηκε στις 1η του Οκτώβρη. Έμεινε για 2 εβδομάδες στο νούμερο 1 και ακολούθησε η Debbie Boone, μία παντελώς άγνωστη καλλιτέχνητα. Για τους Αμερικανούς ίσως να ήταν πασίγνωστη, αλλά για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και άλλους που παρακολουθούσαν τα νούμερο 1 γενικώς από το Billboard, ήταν πανάγνωστη. Κι όμως αυτή η καλλιτέχνητα έμεινε περισσότερο, με το τραγούδι της βέβαια, στο νούμερο 1 περισσότερο από, να υπολογίσω, 4, 8 και 2, 12 εβδομάδες στο νούμερο 1. Τώρα βέβαια το τραγούδι στην κρίση σας όσον αφορά το νούμερο 1. Τίτλος του, You Light Up My Life.

You light up my life. Άλλες καλλιτέχνηδες τα επόμενα χρόνια το ανέβασαν πολύ περισσότερο αυτό το κομμάτι. Για πρώτη φορά μπήκε στο νούμερο 1 με

Να στείλω χαιρετίσματα στη γλυκιά μου νύφη, την Κωνσταντίνα Στάμου, για τα μηνύματά της. Σε ευχαριστώ πολύ, Τσαρίνα μου. Ναι, μου τα είπε όλα ο Θοδωρής, οπότε υγεία, ευτυχία, να έχετε μια όμορφη ζωή. Τελευταίο τραγούδι της χρονιάς 1977 από τους Bee Gees, How Deep Is Your Love, στις 24 του Δεκέμβρη, and that's it.

10 και 16 λεπτά. Oh yeah. Χαιρετίσματα στην Τελέ, Τελέ, Τελέ. Τσάου! BG's from Australia κατάκτησαν τα νούμερο 1 του Billboard Hot 100 USA.

Έως τις 11 λοιπόν, τραγούδια τα οποία και μουσικές και συγκροτήματα τα οποία το 77 ήταν εκτός νούμερο 1. Carlos Santana, Flor de Luna, Moonflower.

Una luna orange in the sky. Γεια σου Καράτσια Ευάγγελε. Μα τι λέτε τώρα κύριε Πρόεδρε, μα τι λέτε, Σάντα Εσμεράλδα. Taxiways, θα καλέσουμε ένα ταξί. I got the number.

Ήρθε η ώρα για να κάνουμε και το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Είναι ο Τίτους Τέρνερ, Αφροαμερικανός. Μπλα μπλα μπλα, τσα τσα τσα. 1977.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Νεφέλες.
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ladies and gentlemen, please welcome.
10: Τηλεμπόν.

Να, αυτά είναι που μου κάνετε και με τρελαίνετε. Γεια σου CEO της Mercedes. Μάρκος Χατζιαντωνίου. Αυτή τη στιγμή ακούει την εκπομπή πίνοντας Δριώπη Κηδονίτσα 2024. Στην υγειά σου φίλε Μάρκο. Βλέπω και στη δράμα έχεις μεταφέρει τα ποτήρια. Let's make a magic fly.

Είναι η Space. Και ο Λεωνίδας μάλλον άλυξε μπουκάλι γιατί φωνάζει. Στην υγειά μας Μάρκο.

Μία σημείωση. Το Αλέγκρο δεν είναι απλά ένα μέρος για φαγητό και ποτό. Είναι ένας προορισμός. Και εκεί θα συναντήσεις την ποιότητα, την κομψότητα και θα αισθανθείς ότι έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία η οποία θα σου μείνει αξάχαστη. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Δηλαδή, εάν ας πούμε πάμε λίγο πίσω, το πρώτο κοινό γεύμα μπορεί να συνέβη γύρω από μια φωτιά. Λες προϊστορικοί άνθρωποι, χαϊβάνια, μόλις μεταποιήθηκαν από πιθήκους ανθρώπους, οπότε ήταν καλό αυτό για τα ανθρωπάρια, έτσι να αισθανθούν και λίγο πολιτισμό. Χιλιάδες χρόνια όμως μετά, μια ανθρώπινη παγκόσμια συνήθεια μας έμεινε. Και αυτό που μας έμεινε είναι να καθόμαστε παρέα για να απολαύσουμε ένα καλό κρασί, ένα δυνατό τσίπουρο και βέβαια μυστηριώδεις και νοστιμότατους μεζέδες. More than a woman, αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες ακροάτριες αυτή τη στιγμή στην εκπομπή. Τάβαρες, 1977, εκτός νούμερο 1.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε ανάποδες. Διότι περισσότεροι από 300.000 Αϊτινοί και περίπου 4.000 Σύριοι έχουν χάσει αυτή τη στιγμή την ικανότητά τους να εργάζονται και να ζουν νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη λήξη του προσωρινού καθεστώτος προστασίας, το οποίο συνέβη προχθές. Η παύση ισχύως έρχεται μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον Ιούνιο, που εξουσιοδότησε την κυβέρνηση Τραμπ να τερματίσει τις προστασίες, διότι τα λεφτά δεν φτάνουν. Η Αϊτή, βέβαια το φτωχότερο έθνος του Δυτικού Ημισφαιρίου, πήρε για πρώτη φορά προσωρινό καθεστώς προστασίας το 2010 μετά από έναν φωνικό σεισμό μεγέθους 7 ρίχτερ. 7 ρίχτερ τώρα στην Αττική, στην Αϊτή. Είναι σαν να στέλνεις ένα γκρέιντερ εκεί να τα γκρεμίσει όλα. Από τότε βέβαια η Αϊτή αντιμετωπίζει μεγάλες κρίσεις, εκτεταμένη βία, αποσημωρίες. Πρώτα απ' όλα, οι ένοπλες ομάδες ελέγχουν περίπου το 85% της πρωτεύουσας Port-au-Prince. Με επαναλαμβανόμενες πολιτικές αναταραχές, αλλά και τις δολοφονίες του Προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ το 2021. Τώρα όσον αφορά τους Σύριους, η Συρία έλαβε για πρώτη φορά προσωρινό καθεστώς προστασίας το 2012 μετά την έναρξη του εμφυλίου πολέμου και παρά την πτώση της δικτακτορίας δεκαετιών του Μπασάρ αλ-Άσαντ το 24, κάποια τμήματα της χώρας παραμένουν ακόμη ασταθή. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ αν παραμένουν ασταθή ή σταθερά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αδειάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από όλους τους παράνομους μετανάστες και το έχει βάλει σκοπό. Float on, float on. Δέκα και 44 λεπτά.

Ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα, Θέμη Μυτιλινιό, το Παναγιώτη Ζουζούνη. Ναι, αφού γιατί. Την Έλενα. Βέβαια. Τον Μιχάλη Χαρτοφίλη. Τον Πασχάλη Τσακανιά. Για να δω. Γιατί έχουμε πολλά χαιρετίσματα εδώ πέρα. Πιτσιρικάδες, η κυρία Αρσινόη, η κυρία Τελέσιλα, ωραία πράγματα. Αλλά έχουμε πολλούς φίλους οι οποίοι περιμένουν χαιρετίσματα στην ΚΟ και είναι ο Στέργιος Αργυρίου, η κυρία Λένα Σβένιγκσον. Γεια σας, γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Θόμη Πατρούδη, Έρναρη, τον Γιάννη Μουχτούρη, γεια σας κύριε Γιάννη. Συνονόματε. Τον καπετάν Κωστή Καϊστερλή, ο οποίος θα μας αφήσει σε λίγο, θα μας στείλει τις καληνύχτες. Τον Γιάννη Κορδιστό, την Νταϊέν στο Αστόρια. Στην Αστόρια. Έτσι ρε Νταϊέν. Να τα λέμε σωστά τα πράγματα. Το φίλο μας τον Νίκο το Δελιγκά, τον Αντώνη Παζίνα, τον Τζέφρι Έπσταϊν Κουρούδη, τον Στέφανο Λαουμζή, τιμή μας κύριε Στέφανε, την Άννα Όλοφσον και τον Γιώργο Κουρούνη, όλοι μαζμένοι. Έτσι πρέπει να μπείτε και στη σελίδα μας.

Εν τω μεταξύ ο κύριος Δασκαλάκης μας υπόσχεται ότι η Ελλάδα θα γίνει η Silicon Valley, η καινούργια της Ευρώπης. Καθόλου απίθανο. Με αυτό το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, Μαρία Κάλλας ή άλλη, Μαρία Κάλλας ή Καλάς. Και όλα τα φρουτεμπορικά που έχει μαζέψει δίπλα της. Δηλαδή αυτό είναι ντροπή για την Ευρώπη αυτή η ηγεσία. Μεγάλη ντροπή. Μεγάλη ντροπή και θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε, διότι εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, μεταξά και ένα καλό κρασί, θυμάστε όταν κάθε προπτυχιακός φοιτητής αντάλλασε μαθήματα έτσι φιλοσοφίες με την επιστήμη των υπολογιστών. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η μηχανική λογισμικού μπορεί να μην είναι η εγγυημένη βέβαια επαγγελματική πορεία που ήταν κάποτε. Θυμάστε, οι προσλήψεις για πρόσφατους πτυχιούχους μηχανικούς υπολογιστών, τεχνητής νοημοσύνης κουλουπού, έχουν μειωθεί κατά 25% από το 2019. Είναι η μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των 20 πιο συνηθισμένων ειδικοτήτων στην πλατφόρμα. Και ξέρετε ποια είναι η ώρα σας για να λάμψετε? Ειδικότητες αγγλικών. Αγγλικά. Μετάφραση. Επικοινωνία. Και baby come back. Το διάλεξα να είναι το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής απόψε. Τετάρτη 29 του Ιούλη. Και ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσω για την εκπληκτική παρέα σας από πολλά μέρη της Ελλάδος, του κόσμου και από πολλά πόστα, παραλίες, μπαλκονίσια, ταρατσονίσια. Ναι, έχουμε και αυτά. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπης. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο στις 8.

To make you see, baby. Οι Αμερικανοί κατάργησαν το send και αναρωτιούνται μήπως είναι η ώρα για τις χάρτινες επιταγές στο επόμενο βήμα να καταργηθούν και αυτά. Baby, ομπά! Είστε οι ακροατές που μας αξίζουν και σας εύχομαι ένα καλό πρωινό. Ηλιόλουστο. Στο τέλος του Ιούλη του 4. Καλό βράδυ, όνειρα γλυκά, γεια σας.

0: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Λίγα ρούχα ευτυχώς και ένα σάκος μικρό.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Νεφέλες!
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.
3: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10, κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8, Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

γάμο να τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Από μακριά παίρνουν σαν ίδιο κάθε. Λοιπόν, καταργήσαμε το μέτρο και από εκεί που είχαμε την υπερβολική, τον υπερβολικό έλεγχο του γείτονα, έχουμε το πέρα με διαφορία και φτάνει στο σημείο να σε γνωστό στο Πανελλήνιο, να σε γνωρίζουν τόσοι άνθρωποι για το έργο σου, κι όμως όταν πεθάνεις να μην το πάρει κανείς είδηση. Και αναφέρομαι σε ανθρώπους γνωστούς που έχει συμβεί αυτό, να γνωστοποιηθεί ο θάνατός τους από την οσμή που είχε το σώμα του στο νεκρό μόνο σε κάποιο διαμέρισμα κλειστό.
3: Περίμενε λίγο αν μπορείς.
4: Καλώς τον.
5: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
6: Βλήτα.
5: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
7: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
6: Γιατί δεν μαγείρεψα.
5: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
6: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
5: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
6: Γιατί δεν μιλά.
5: Τι τσαμπουνάς ρε Παστρουμά, δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα? Τι είναι ρε Τζέρεμε, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
6: Ναι.
5: Θα φάμε τίποτα?
6: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
5: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 μου.
6: Κρίμα, χάνεις.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Έλα, Αντρέα μου.
5: Εδώ είμαι, Μάνο.
4: Ναι.
5: Που λες, συμπέρασμα, κακό πράγμα η μοναξιά. Κακό πράγμα η μοναξιά. Γι' αυτό και πάρα πολλοί εθελοντές δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά συντροφεύουν ανθρώπους που χωρίς να το επιδιώκουν η ζωή τους έχει φέρει να είναι μόνοι. Πολύ κακό πράγμα, γιατί είναι αντίθετο στη φύση του ανθρώπου, της κοινωνικότητάς του.
4: Σωστά.
5: Χρειάζεται λοιπόν όσο μπορούμε, από μικροί που είμαστε να φροντίζουμε ώστε πάντα να απολαμβάνουμε συντροφιά. Γιατί. Γιατί όταν συντροφεύεσαι, μοιράζεσαι. Και όταν μοιράζεσαι κάτι δυσάρεστο, αυτό το δυσάρεστο υποπολαπλασιάζεται, μικραίνει. Μοιρασμένη λύπη, μισή λύπη. Ενώ αντίθετα, όταν η χαρά μοιράζεται, ζουν δηλαδή δυο τις άνθρωποι μαζί, πολλαπλασιάζεται. Μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Μοιρασμένη λύπη, μισή λύπη. Όσο μπορούμε λοιπόν να είμαστε κοινωνικοί, να χαιρόμαστε με μέτρο όμως, με διάκριση, όχι να μπαίνουμε μέσα στην ιδιωτικότητα του άλλου και να τον ενοχλούμε, ούτε και να αφήνουμε τους άλλους να μπαίνουν με κουτσομπολίστικη διάθεση στη δική μας ιδιωτικότητα. Καθένας πρέπει να είναι ακέραιος, αλλά όχι απομονωμένο. Μόνο. Σαν ένα πίνακα ζωγραφική που έχει και το κίτρινο και το πράσινο και το κόκκινο και το θαλασσί, όλα τα χρώματα, αλλά αρμονικά να συνεπάρχουν. Ένα πίνακα με ένα μόνο χρώμα δεν είναι πίνακα. Δεν είναι τίποτα. Δεν μπορεί ένα πίνακα μόνο με κόκκινο, μόνο με μαύρο. Είναι αυτό. Λοιπόν, η διαφορετικότητα, η κοιλία, είναι ευλογία του. Αλλά θέλει μέτρο. Πας γάρ ο βίος του ανθρώπου, γιατί όλη η ζωή του ανθρώπου ευρυθμίας και ευαρμοστίας δείτε. Χρειάζεται καλό ρυθμό και καλές αναλογίες. Αυτά είπαν οι παλαιότεροι και αυτά ακολουθούμε. Αυτά είχα ακούμενο μου.
4: Και εγώ έχω να σου κάνω μια έκπληξη τώρα. Έχω απομονώσει από την παλιά συνέντευξη το τραγούδι «Δρόμοι παλιοί» που λες με την κιθάρα σου.
5: Αμάν, αμάν, μου λες.
4: Άντε, σε χαιρετώ.
5: Σε τη λογιά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Αυτό γινόταν στο σχολείο, στο γυμνάσιο, με τον Ανδρέα Μωρίκη, ο οποίος όταν ήθελε να διδάξει ένα ποίημα το οποίο είχε μελοποιήσει ο Μίκης ή ο Σπανός ή ο Μούτσης, ξέρω εγώ πόσοι είχαν μελοποιήσει ποίηση, ο Σπανός κυρίως, το έπαιζε στην κιθάρα μέσα στην τάξη. Και είναι δυνότατος κιθαριστής και πάρα πολύ καλός τραγουδιστής, πρέπει να πω. Γεια σου Βασίλη από την Καβάλα.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο μας.
0: Καλώς το.
1: Ο αναμεταδότης εδώ πέρα κόλλησε άλλη μια φορά.
0: Ναι.
1: Και στις 12 η ώρα δουλεύει μια χαρά. Δουλεύει. Αλλά τώρα όπως έγινε προμηνός έχει κολλήσει σε μια φράση,
0: ναι.
1: Και δεν, από ραδιόφωνο είμαι γιόκ.
0: Ναι. Εγώ απλά ήθελα να σου πω ότι μπορείς και από το κινητό να ακούς. Καταλαβαίνεις. Μπορείς και από το κινητό να ακούς απευθείας.
1: Ναι, λαθεί όταν όμως δεν είναι εδώ η Λουίζα. Μόνος μου από το κινητό πώς να το βρω.
0: Κοίτα, έχεις κάτι ανοιχτό που ακούγεται στον αέρα.
1: Έχω το ραδιόφωνο. Το λάπτοπ που έχω.
0: Ναι, πρέπει να το κλείσεις αν μπορείς. Για να μην ακούγεται.
1: Άμα το κλείσω μετά δεν θα ακούω τους ομιλητές τους άλλους μέχρι τις 3.
0: Τον ήχο θα κλείσεις.
1: Τον ήχο, ρε. Βλέπω εγώ τι να φωνή, βάλω ήχο.
0: Τη φωνή, μα δεν γίνεται έτσι. Επαναλαμβάνει αυτά που λέω λίγο μετά.
1: Κοίτα, θα το κλείσω και μένω μουγκός.
0: Όχι, θα το ξανανοίξεις πάλι και θα βρεις το
1: σταθμό. Δεν ξέρω, ρε, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν είναι εδώ το κορίτσι. Πώς θα το κάνω. Που δεν βλέπω.
0: Δεν μπορείς να πάρεις το τηλέφωνο και να πας λίγο πιο πέρα. Ούτε αυτό γίνεται.
1: Το τηλέφωνο.
0: Ναι. Γιατί είναι πολύ δυσάρεστο. Δεν είναι. Ακούς Βασίλη μου.
1: Δεν γίνεται μάνα μου, άστο, ακύρωσε το. Δεν γίνεται. Πού να πάω τώρα με το τηλέφωνο. Μόνος μου είμαι, άστο.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν πειράζει.
0: Φιλιά πολλά.
1: Έγινε και εγώ φιλιά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου, Αθηνά Σκηνά.
1: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά είμαι.
1: Έβαλες πολύ ωραίο θέμα πάλι, πολύ ενδιαφέρον, γύρω από τη μοναξιά. Υπάρχει βέβαια η μοναξιά, υπάρχει και η μοναχικότητα. Δηλαδή είναι άλλο αν είσαι, όταν οι συγκυρίες σε καθιστούν έτσι μόνο μοναχικό άτομο, και άλλο είναι όταν εσύ επιλέξεις να είσαι μόνος σου. Και τα δύο βεβαίως έχουν τη σημασία τους. Είναι πολύ ωραίο να πλαισιώνεται κανείς από ανθρώπους, του δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια σε κοινωνικό κυρίως επίπεδο και σε ατομικό. Πάντοτε έχεις την πεποίθηση ότι σε δυσκολίες θα βοηθηθείς από τους συνανθρώπους σου. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία και καλά. Θα ανταλλάξεις γνώμες, απόψεις, στην περίπτωση βέβαια που οι φίλοι ταιριάζουν, δηλαδή οι απόψεις τους συγκλίνουν κάπου. Οπότε μπορεί να υπάρχει και ένας διάλογος. Εάν ο ένας είναι στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση, ή είναι, έχουν άλλα ενδιαφέροντα, φυσικά δεν μπορεί να γίνει διάλογος. Και έτσι, αν δεν γίνεται διάλογος, μπορεί να αισθάνεσαι τη μοναξιά πολύ βαρύτερη, ενώ παρότι πλαισιώνεσαι από πολλούς ανθρώπους. Το άλλο είναι όταν εσύ επιλέγεις βέβαια να εμβαθύνεις τα πράγματα που παρατηρείς, σε εκείνα που διαβάζεις, θέλεις ησυχία, θέλεις αυτοσυγκέντρωση, γιατί μέσα από την αυτοσυγκέντρωση μπορείς και να μετατοποθετηθείς, δεν εκτίθεσαι, απλώς κάνεις διορθωτικές κινήσεις του εαυτού σου. Είναι άλλοι που δεν θέλουν να εκτίθενται, άλλοι που δεν τους ενδιαφέρει να εκτίθενται. Είναι όμως και ορισμένοι άνθρωποι που θέλουν εσωτερικά να τα περνάνε όλα αυτά τα στάδια των μεταβάσεων από την λιγότερο όρημη κατάσταση στην περισσότερο όρημη κατάσταση. Οπότε τους αρέσει πάρα πολύ να είναι μοναχικοί. Και πίστεψέ μου ότι οι μοναχικοί άνθρωποι ποτέ δεν αισθάνονται, επειδή έχουν επιλέξει να είναι μοναχικοί, ποτέ δεν αισθάνονται τη μοναξιά τους. Δεν τους βαρύνει ποτέ η μοναξιά. Βαρύνει αυτούς που οι καημένοι δεν την προέβλεψαν. Γιατί παίζουν ρόλους, και όταν φύγουν αυτοί οι ρόλοι, με η μητέρα, με τα παιδιά. Τα παιδιά κανονικά θα πρέπει σταδιακά να τα απελευθερώνεις. Όχι να... όλοι τα αγαπάνε τα παιδιά τους και όλοι τα αγαπάμε τα παιδιά γενικότερα. Αλλά θα πρέπει να ξέρεις ότι αυτά θα πρέπει να αυτενεργήσουν κάποτε. Να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Το να τους διευκολύνει συνέχεια κανείς, δεν κερδίζουν εκείνα. Κερδίζεις εσύ, γιατί ομολογημένα ή ανομολόγητα διατηρείς εξαρτήσεις. Άλαβες, και όταν αυτές οι εξαρτήσεις φύγουν και τα παιδιά πετάξουν με τα δικά τους φτερά και κάνουν τα σπίτια τους και όλα αυτά, μετά σου έρχεται η πληγή της μοναξιάς. Και ενώ είναι πάρα πολύ σημαντική η ζωή και έχει τόσα πολλά να σου δώσει, δεν μπορείς να τα αξιοποιήσεις, γιατί παθαίνεις καταθλίψεις. Και εδώ στη ψυχίατρη και εδώ στα διάφορα. Το θέμα είναι τι επιλέγεις στη ζωή και πώς προετοιμάζεσαι γι' αυτό. Πάντοτε πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το τι θα μπορούσε να συμβεί. Πάντοτε. Δεν πάει ο νους μας όταν περνάμε ωραία. Αλλά πάντα πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Θα πρέπει να είμαστε λιγάκι έτοιμοι. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Είχα να πω.
0: Το σύνδρομο της άδειας σχολιάς.
1: Ναι, της άδειας σχολιάς. Γιατί θα πρέπει να πεις, αχ τι ωραία που είναι η άδεια φωλιά, ρε παιδάκι μου. Είμαι εγώ ο εαυτός μου, τα πράγματά μου, τα βιβλία μου, οι μουσικές μου, η πολύχρονα που κάθομαι, το φως μου. Τι ωραία που είναι. Και αν δεν το πεις αυτό, θα αισθάνεσαι πάντοτε ότι είναι όλα άδεια, ότι εσύ έχεις συνηθίσει να είσαι σε μια γωνιά και δεν μπορείς τώρα στους ευρύτερους χώρους, δεν έχεις τι να κάνεις, και σε τρώει η νοσταλγία, η μοναξιά, και σε τρώει ο πόνος του καημός. Ενώ αν το έχεις προετοιμάσει το πράγμα αρκετά νωρίτερα και έχεις αποδεχθεί την ιστορία αυτή της ζωής, γιατί όλα αλλάζουν, όλα μεταλλάσσονται μάλλον, όλα έχουν μεταβάσεις από το ένα στάδιο στο άλλο. Αν δεν το δεις αυτό το πράγμα,

0: σώμα δυσκολεύει πάρα πολύ το μετά. Και καλά αυτοί οι άνθρωποι που βρήκαν έτσι συντρόφους καλούς μέχρι σήμερα στη ζωή τους. Οι άλλοι που έχουν υποστεί διαψεύσεις, προδοσίες, ματαιώσεις, πόνο. Τι να πούν αυτοί οι καημένοι άνθρωποι που έχουν χάσει χρόνια και χρόνια από τη ζωή τους.
1: Ναι.
0: Επενδύοντας σε ανθρώπους, σχέσεις, καταστάσεις και στο τέλος όλα αυτά διαψεύστηκαν. Αυτό είναι ότι είναι μικρή θάνατη, πολύ μικρή θάνατη. Και αυτό στη μοναξία πονάει περισσότερο, εκτός εάν προβλέψεις αυτές τις πιθανότητες και γεμίσεις τον εαυτό σου με ομορφιά. Μέσα από τη λογοτεχνία, μέσα από την ιστορία, μέσα από τα εγκαστικά, μέσα από τη μουσική, μέσα από τις εκδρομές. Γιατί όχι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ το συστήνω αυτό σε ανθρώπους έτσι. Είναι πολύ ωραίο να πηγαίνουν στα βιβλιοπολία, δεν πληρώνεις εισιτήριο. Πας, λες θα με ενδιέφερε ένα κάποιο βιβλίο περίπου έτσι, κάθεσαι σε μια γωνιά, βλέπεις διάφορα βιβλία. Κάποια στιγμή θα δεις και άλλους ανθρώπους που τους ενδιαφέρουν παρεμφερή βιβλία. Μπορεί να ανοίξετε μια συζήτηση. Το παν είναι η επικοινωνία, Μάνο.
1: Ναι.
0: Όταν δεν υπάρχει επικοινωνία, τότε είναι βαριά η μοναξιά. Όταν υπάρχει επικοινωνία, είναι όλα μια χαρά. Νομίζω, δηλαδή δεν είμαι και
1: σωστότελος
0: ψυχίατρος, ναι. Αλλά εντάξει.
1: Είσαι έμπειρος άνθρωπος όμως, αυτό έχει σημασία.
0: Ναι, έχω σκεφτεί πολύ, πολύ γύρω από όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ μόνη μου. Παρότι ταξίδεψα μόνη μου, πήγα στα θέατρα μόνη μου, έκανα έρνα. Θα ήθελα κι εγώ βγαίνοντας από ένα σινεμά να συζητήσω το φίλμα που είδα με κάποιον άνθρωπο. Δεν έχω πάντοτε αυτή τη δυνατότητα. Δεν πάω να πει ότι δεν θα πάω να δω κάτι που μου αρέσει επειδή δεν έχω άνθρωπο να το συζητήσω. Αυτό είναι κουφό. Κουφό στην κυριολεξία. Όχι. Θα πάω να το δω, θα αναρωτηθώ, θα πάω και δεύτερη φορά αν μου αρέσει πολύ. Θα αναρωτηθώ με τον εαυτό μου, θα δω, θα κάνω, θα κρίνω. Μα αυτό γι' αυτό δεν το έχουμε το μυαλό. Γιατί το έχουμε, μόνο να φτιάχνουμε από πάνω τα μαλλιά μας. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Όσοι έχουμε.
0: Όσοι έχουμε, το έχω ξαναπεί. Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Χάρηκα πολύ.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Καλό
0: υπόλοιπο. Καλή συνέχεια, γεια σου.

0: Από τα ύψη στα βάθη και αντιστρόφως άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
2: Σταμάτα, αδερφέ μου, γιατί έτσι που τα λες σε βλέπω αριστερό ψάλτη στον Άι Τρίφωνα.
3: Ακόμα μια φίλη ακροάτρια που επικοινωνεί μαζί μας για πρώτη φορά. Νομίζω είναι το τρίτο ή το τέταρτο πρόσωπο που κάνει πρεμιέρα η φωνή στην εκπομπή, η κυρία Ρούλα από την Πετρούπολη.
4: Μάλιστα, Ρούλα από την Πετρούπολη.
3: Γεια σου, Ρούλα μου.
4: Τι κάνουμε?
3: Καλά, μια χαρά, εσύ?
4: Αρχικά να πω ότι δεν το έχω πολύ με το ράδιο. Ακούω μόνο στο αυτοκίνητο ένα σταθμό με ξένα τραγούδια, έτσι για να ευθυμώ, γιατί μου αρέσει ξένη μουσική περισσότερο, νομίζω, από την ελληνική. Ναι. Και τελευταία έχω προσληφθεί στο Δήμο.
3: Ναι.
4: Εν ώψη το φεστιβάλ που κάνουμε στην Πετρούπολη, στο θέατρο Πέτρας.
3: Ναι.
4: Και είμαι νυχτοφύλακας.
3: Α, μάλιστα.
4: Και τυχαία σε έπιασα στο ράδιο. Αρχικά έμεινα από τη φωνή. Πολύ ωραία φωνή, πολύ ήρεμη, χαλαρωτική.
3: Να σε καλά.
4: Και τώρα φυλάω το κολυμβητήριο της Πετρούπολης.
3: Ναι.
4: Και είμαι ανάμεσα σε δύο πισίνες. Έχει αεράκι τρομερό και φοβερό. Έχει δροσιά απίστευτη.
3: Mm.
4: Σε φάση δηλαδή που μπορεί να βάλω και το φουτεράκι μου από πάνω. Τόσο καλά.
3: Αλήθεια, πόπο. Μα είναι σε ύψωμα,
4: Είμαστε σε ύψωμα, ναι.
3: Μ' αρέσει η Πετρούπολη πάρα πολύ.
4: Είναι όμορφη.
3: Ναι.
4: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει μόνο μου διακοπές, Μάνο.
3: Ναι.
4: Από επιλογή. Η πρώτη φορά ήταν όταν είχα χωρίσει από γάμο. Ήμουν πολύ στεναχωρημένη και ήθελα να είμαι κάπου μόνη μου. Δεν ήθελα κανέναν.
3: Ναι.
4: Το παιδί το είχε πάρει ο πρώην σύζυγος, οπότε ήμουν ήσυχη από εκεί. Γιατί υπήρξε πολύ καλός μπαμπάς και ακόμα είναι. Και υπήρξαν μέρες που το μόνο που έλεγα είναι μια μακαρονάδα με κιμά και ένα φραπέ γλυκό μεγάλα τότε έπινα.
3: Ναι.
4: Και τίποτα άλλο, καμία κουβέντα με κανέναν, δεν ήθελα τίποτα. Τίποτα, ήμουνα και θυμωμένη, εκτός από στεναχωρημένη και πληγωμένη και τρελαμένη. Δεν ήθελα να μου μιλάνε καν. Η επιλογή μου ήταν να πάω κάπου και να είμαι μόνη. Και μου άρεσε αυτό τελικά.
3: Mm-hmm.
4: Με ηρέμησε και μου κάνει και καλό στον πόνο που είχα στη ψυχή μου. Ένιωσα ότι κάτι κατάφερα, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω, δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Σημασία γιατί μου έκανε καλό αυτό.
3: Αυτό έχει σημασία, βέβαια.
4: Mm-hmm. Και άλλη μια φορά έχω κάνει πάλι μόνο μου διακοπές.
3: Yeah.
4: Πάλι από επιλογή. Δεν είχα παρέα. Με την έννοια δεν είχα κάποιο σύντροφο να πεις πάμε εκεί, πάμε. Οι παρέες μου, οι κοινωνικές και οι φιλικές, okay, είχαν κανονίσει, δεν συμπίπτανε οι άδειές μας. Και αποφάσισα και πήγα στη Μύκονο.
3: Στη Μύκονο?
4: Στη Μύκονο, ναι.
3: Μάλιστα.
4: Η οποία είναι πολύ όμορφη, ανεξάρτητα με όλα αυτά που λένε. Είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Και ήμουν διάθετη. Και ήμουν και καλά με μένα. Δηλαδή, μου αρέσει εμένα η ψυχότητα. Πολύ. Δεν ξέρω αν είμαι θήριο ή Θεός, γιατί και το ένα δεν απορρίπτει το άλλο.
3: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
4: Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, τα κατάφερε μόνος του, βρε το θήριο. Ή είναι θεούλης, ρε, τα κατάφερε μόνος του. Δηλαδή, μπλέκονται αυτά.
3: Αλήθεια.
4: Μπλέκονται.
3: Αλήθεια.
4: Και πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Το πρώτο βράδυ βρέθηκα να είμαι σε ένα τραπέζι με 50 άτομα εκεί στα Ματογιάννια. Βρήκα ένα γνωστό πετρουπουλιώτη που είχε κοσματοπόλαιο και το βράδυ που πήγαμε σε μια παρέα πέρασα υπέροχα.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Και οι ερωτικές. Έκατσα μια εβδομάδα στην Μύκονο και πέρασα σούπερ. Τρομερές παραλίες. Αλλά αυτό που θέλω να πω, γιατί έχει κολλήσει και η μοναχικότητα με τη μοναξιά. Είμαι μοναχικός άνθρωπος. Είμαι πολύ επικοινωνιακός. Έχω παρέες. Μπορώ να έχω παρέα όποτε θέλω. Που σημαίνει ότι δεν είμαι μόνη, αλλά μου αρέσει και η μοναξιά μου, ρε παιδί μου. Μου αρέσει να είμαι μόνη μου στο σπίτι μου. Μου αρέσει να τρώω μόνη μου. Να πηγαίνω θέατρο χωρίς να έχω τον άλλο να με πρίζει και τι θέλει να πει ο ποιητής ή γιατί το έκανε αυτό ή έχασα μια σκηνή.
3: Ή να μιλάει την ώρα της παράστασης.
4: Άστο αυτό. Τα βάζω με τους άλλους.
3: Μπορώ να τον πνίξω αυτόν.
4: Δεν υπάρχει.
3: Πατατάκια μέσα στο θέατρο, δηλαδή.
4: Ναι, εντάξει. Ή να κοιτάνε
3: το κινητό. Ή να μην μπαίνουν στον κόπο να το κλείσουν το ρημάδι.
4: Όχι, γιατί να το κλείσουν,
3: Γιατί είναι ηλίθιοι. Γι' αυτό.
4: Έτσι, έτσι.
3: Είναι αντικοινωνικά όντα πρώτα απ' όλα. Ανέραστοι και ηλίθιοι.
4: Ανέραστοι, τι ωραίο.
3: Ναι,
4: έχεις
3: αυτό.
4: Δίκιο.
3: Βέβαια.
4: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως που με έκανες να αγαπήσω το ράδιο.
3: Να,
4: όχι ότι το μισούσα, αλλά έχει μια μαγιά απίστευτη τελικά.
3: Δεν χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά.
4: Λίγο μεγάλο το κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει.
3: Όχι, ποτέ δεν είναι κανείς μεγάλος εάν η ψυχή του διατηρεί την νεανικότητά της. Έτσι.
4: Δεν το πιστεύω ότι περάσανε τόσα χρόνια από τη ζωή μου, αλήθεια στο λέω. Νομίζω ότι είμαι ακόμα παιδί.
3: Μα αυτό είναι το θέμα. Εγώ μερικές φορές βλέπω τη φάτσα μου στον καθρέφτη, ας πούμε, και λέω, ρε παιδί μου, καλά, μια χαρά δηλαδή. Δεν με απογοητεύει, εννοώ.
4: Όχι.
3: Και επίσης η διάθεση που έχω απέναντι στα πράγματα είναι διαρκώς ανεβασμένη. Δεν,
4: και θετικά.
3: Ναι, δεν είμαι αρνητικός σε τίποτα.
4: Έτσι. Γι' αυτό μένουμε νέοι, ρε Σιμάνο.
3: Βαριέμαι να είμαι αρνητικός, πρέπει να σου πω.
4: Μα δεν είναι πολύ άσχημο. Χαλάει η ψυχή σου, κατά
3: είναι και, δεν είναι μόνο άσχημο, είναι και περίπλοκο να πρέπει να βρίσκεις αφορμές για να είσαι κακός, για παράδειγμα.
4: Έχεις δίκιο απόλυτο.
3: Δηλαδή τι και τι βγαίνει. Δεν βγαίνει τίποτα.
4: Και είναι και κουραστικό πολύ.
3: Πάρα πολύ. Και συχαμένο επίσης.
4: Ακριβώς.
3: Ναι.
4: Ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε πάντα νέοι, γιατί έχουμε ωραίες ψυχές.
3: Ακριβώς. Και θα τις διατηρήσουμε όσο γίνεται.
4: Μακάρι Παναγία μου, και εγώ αυτό εύχομαι. Παρόλες τις ασχήμες μπορεί να συμβαίνουν ή τα στραβά και τα ανάποδα, λες, εντάξει, πάμε. Αύριο θα είναι μια άλλη μέρα.
3: Έτσι.
4: Έτσι.
3: Μάλιστα.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου.
3: Ρούλα, δεν σου έρχεται να πέσει μέσα στην πισίνα?
4: Μου έρχεται, δηλαδή. Απαγορεύεται. Είμαι κολυμβήτρια όμως. Είμαι εγγεγραμμένη. Δηλαδή,
3: κοίτα, όταν αλλάζει βάρδια το πρωί, δεν μπορείς να πέσεις.
4: Επειδή αλλάζει 6 ώρα, δεν έχουν έρθει ακόμα οι γιατροί. Γιατί αν δεν έχει γιατρό νοσηλευτή και ναυαγοσώστη, απαγορεύεται να ακολουθεί.
3: Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι ζεστό το νερό της πισίνας, όχι?
4: Ναι, ναι, είναι βέβαια είναι ζεστό.
3: Α.
4: Βέβαια είναι ζεστό. Τώρα βέβαια δεν χρειάζεται να το ανάπουμε τη θερμότητα. Από τη θερμότητα του ηλίου παίρνει, έτσι.
3: Μάλιστα. Και δεν μου λες, είναι καθαρά, ναι.
4: Ναι, είναι όχι επειδή είμαι βετροπουλιώτησα, ειλικρινά σου μιλάω, είναι μία από τις καλύτερες πισίνες της Αττικής.
3: Και είναι μεγάλη?
4: Είναι 25 άρα, δεν είναι 50 άρα. Έτσι, έχουμε 13 διαδρομές και έχουμε και μια μικρή παιδική. Αλλά οφείλω να ομολογήσω τώρα που το βλέπω και από μέσα. Τρομερή οργάνωση. Συγχαρητήρια στο Δήμο. Άσχετα αν ψηφίζουμε ή όχι το συγκεκριμένο άνθρωπο, του αξίζουν συγχαρητήρια. Όλα τα παιδιά εδώ μέσα τη φροντίζουν υπέροχα. Συντηρητές, η γραμματεία. Καλά, δεν μιλάω για τους γυμναστές μας, γιατί είναι απίστευτη. Κάνουμε ακουα αερόμπικ, έχουμε για άμεα ειδικούς προπονητές. Είναι τρομερά παιδιά.
3: Μπράβο. Και πώς λέγεται ο δήμαρχος της Πετρούπολης, θυμάσαι?
4: Ο δήμαρχος της Πετρούπολης είναι ο Σίμος.
3: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
4: Είναι ο Σίμος.
3: Αφού λέμε που λέμε καλή κουβέντα, να πούμε και το όνομα.
4: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί να μην το πούμε, εννοείται.
3: Έτσι.
4: Εννοείται.
3: Μάλιστα, Ρούλα.
4: Να είμαστε καλά.
3: Το Ρούλα από πού βγαίνει?
4: Σταυρούλα. Με το όνομα της, το τηλέφωνο.
3: Ναι.
4: Πολύ γλυκό κορίτσι.
3: Ναι, είναι
4: πολύ γλυκό κορίτσι.
3: Η ψυχή της ραδιοβάρκας.
4: Είναι απίστευτη, είναι απίστευτη. Πολύ καλή.
3: Να είσαι καλά. Γεια σου, Ρούλα.
4: Καλές διακοπές. Γεια, γεια.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0 και radio@παραπολιτικά.gr αν θέλετε να στείλετε κάποιο email. Που να σας πω κάτι, μην το στείλετε, καλύτερα πάρτε τηλέφωνο. Όπως ο Θανάσης από το Γαλάτσι. Γεια σου Θανάση μου.
3: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σου και εσένα.
3: Είναι η δεύτερη φορά που επικοινωνώ μέσω της εκπομπής σας.
2: Τέλεια.
3: Και στην εκπομπή σας και παρατηρώ ότι τα διάφορα θέματα που βγαίνουν για συζήτηση, οι ακροατές, οι συμμετέχοντες εκφέρουν μόνο διαπιστώσεις, υποδείξεις και έχουν ένα καταγγελτικό λόγο.
2: Καταγγελτικό, πώς σας ήρθε αυτό, τι καταγγελτικό λόγο δηλαδή?
3: Λένε παραδείγματος χάρη ότι υπάρχει αδιαφορία του Δήμου, αδιαφορία των αρχών για οποιοδήποτε θέμα. Αυτό είναι καταγγελτικό.
2: Δεν έχουμε αυτό το θέμα σήμερα.
3: Σήμερα δεν έχουμε αυτό.
2: Ναι.
3: Λέω εγώ ότι τι έχω παρατηρήσει σε προηγούμενες εκπομπές.
2: Ναι.
3: Σήμερα έχει το θέμα της μοναξίας.
2: Ναι.
3: Και
2: αν έχετε πάει ποτέ διακοπές μόνος σας και αν πότε είναι η μοναξία κατάρα και πότε ευλογία. Και ωραία. Ποιο είναι το νόημα της μοναξίας.
3: Και εγώ βλέπω ότι η μοναξιά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί μεγάλη μερίδα ανθρώπων.
2: Φυσικά.
3: Αλλά δεν λέτε αν η μοναξιά είναι ηθελημένη ή
2: αυτό είναι, αυτό είναι δουλειά του συνομιλητή να το πει. Και
3: ή
2: ήδη, αγαπητέ κύριε Θανάση, και ήδη πάρα πολλοί άνθρωποι διαχώρισαν τη μοναξία από τη μοναχικότητα. Η μοναχικότητα είναι επιλογή, η μοναξία είναι οι συνθήκες που σε οδηγούν σε αυτήν.
3: Ακριβώς. Ναι. Και επειδή η μοναξία, είπαμε, μπορεί να είναι ηθελημένη.
2: Αυτή είναι μοναχικότητα, δεν είναι μοναξία.
3: Η μοναχικότητα, όπως θέλετε πείτε.
2: Όχι, όπως είναι.
3: Ή μπορεί να είναι εξ ανάγκης. Το θέμα είναι η κοινωνία, τι κάνει για να απαλύνει αυτούς οι οποίοι ζουν στη μοναξία.
2: Δεν νομίζω ότι κάνει πολλά πράγματα.
3: Όταν κάποιος δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, η πολιτεία, η κοινωνία ή ο κόσμος έχει βρει τις δομές, τα γεροκομεία παραδείγματος χάρη.
2: Ναι.
3: Για τους πιο νεότερους υπάρχουν τα καπί.
2: Ναι.
3: Για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτοεξυπηρετούμενοι, αλλά είναι μόνοι τους, γιατί δεν υπάρχουν δομές να μπορούν και εκεί να πηγαίνουν.
2: Έλατε. Αλλά όμως αγαπητέ μου, είδες, να, ο καταγγελτικός χαρακτήρας βγαίνει και από αυτά που λες εσύ τώρα.
3: Βγαίνει,
2: έχεις
3: αλλά
2: δίκιο.
3: Δεν είναι, υπάρχουν όμως δύο. Δηλαδή πώς δεν προβλέφτηκε για αυτό το θέμα.
2: Δεν προβλέφτηκε γιατί, η μη πρόβλεψη είναι ένα ελληνικό σπορ. Καταλάβατε, δηλαδή όλο τον καιρό λέγανε.
3: Το ελληνικό σπορ είναι ότι έχουμε άποψη για όλα τα θέματα.
2: Έχουμε, ναι, δικαίωμά μας είναι αυτό, να έχουμε άποψη.
3: Δεν κάνουμε όμως και μια πρόταση.
2: Γιατί είμαστε τεμπελαριά, είμαστε τεμπέληδες, γι' αυτό δεν κάνουμε.
3: Εγώ τώρα μέσω του καταγγελτικού λέτε λόγου του δικού μου, είναι και μια πρόταση. Να υπάρχει και μια δομή, παραδείγματος χάρη μια δομή για μοναχικούς, για οικοδόμους που είναι μοναχική, για ανθρώπους της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, ξέρω κάποιος των ελευθέρων επαγγελμάτων, να αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν μια κοινή στέγη και χίλια πράγματα.
2: Ωραίο είναι αυτό που λέτε, αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχουν οι πρέπουσες υποδομές για να υποστηρίξουν εγκαταλειμμένα πιτσιρίκια που τα βαράνε οι γονείς τους, που τα βιάζουν οι θείοι τους.
3: Όμως και για αυτά υπάρχει μέρημνα και για τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι υπάρχει μέρημνα.
2: Άλλο είναι οι εξαρτημένοι, είναι φυσικό γιατί αλλιώς θα είχαμε πεθάνει από AIDS όλοι, αν δεν υπήρχαν.
3: Για αυτή την κατηγορία όμως των ανθρώπων που νιώθουν μοναξιά δεν υπάρχει καμία μέρημνα.
2: Δεν υπάρχει, αυτό λέω. Αλλά δεν υπάρχει για πάρα πολλά.
3: Πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη.
2: Εντάξει, μακάρι. Άμα ψηφίσουμε τους κατάλληλους ανθρώπους μπορεί και να γίνει.
3: Μα όταν γίνεται μια εκπομπή και υποτίθεται ότι έχει μια εμβέλεια και την ακούνε κάποιοι και κάπου πρέπει να εστιάζεται, κάποιος πρέπει να συλλέγει αυτές τις απόψεις, τις γνώμες του καθενός και να φιλτράρονται και να αξιοποιούνται αρνητικά ή θετικά.
2: Και τι να τις κάνει,
3: να απορρίπτονται δηλαδή, να λαμβάνονται υπόψη.
2: Αγαπητέ μου, εγώ βρίσκομαι εδώ για άλλο λόγο. Ούτε για να συλλέγω, ούτε για να προωθώ στα Υπουργεία προτάσεις ανθρώπων.
4: Αυτό Status είναι... FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Μήνα. Για να το κάνουν των υπουργών, των ανθύπατων, των άσχετων.
3: Όταν στον αέρα, για ποιο λόγο βγαίνει.
2: Κύριε Τανάση, να σας πω, αφήστε με τώρα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω παραπάνω. Ό,τι είχα να πω το είπα. Ακούω τι λένε οι άνθρωποι. Και αν ενδιαφέρεται μία υπουργάντζα να βάλει ένα δούλο στο ραδιόφωνο δίπλα να καταγράφει. Αυτό να κάνει. Με ακούτε?
3: Τώρα θα είχαμε πολύ και άλλα πολλά, αλλά δεν...
2: Πείτε μου, σας ακούω, δεν έχω πρόβλημα.
3: Όχι, δεν, μα δεν υπάρχει λόγος, γιατί όταν λέτε υπουργάντζα...
2: Υπουργάντζα είναι, υπουργάντζα. Ναι. Όπως η οργάντζα... Που έχουν οι μοδίστρες.
3: Αυτό είναι ένα υποτιμητικό.
2: Μα υποτιμητικά το λέω, δεν το λέω υπερτιμητικά. Τους υποτιμώ γι' αυτό.
3: Τότε και
2: γιατί
3: εγώ,
2: δεν κάνουν τη δουλειά.
3: Να υποτιμήσω τον τάδε ομιλητή, τον τάδε ακροατή, τον τάδε έτσι.
2: Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Ευχαριστώ πολύ που πήρατε.

0: Κυρία Ευτέρπη, ασφαλώς είδα το μήνυμά σας. Θα το βρω το τραγούδι που ζητήσατε. Γεια σας Ηλέκτρα μου από το Χαλάνδρι.
1: Ναι κυρία Ηλέκτρα.
0: Ηλέκτρα, α Λέκτρα.
1: Ναι Ηλέκτρα.
0: Λέκτρα, Ηλέκτρα ή Λέκτρα.
1: Όχι Ηλέκτρα.
0: Ηλέκτρα είπα κι εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τρίζει λίγο το τηλέφωνο, δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει.
1: Κύριε Τσιλιμίδη.
0: Ναι.
1: Ρωτήσατε, βάλατε θέμα αν έχουμε κάνει μόνοι μας διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Έχω κάνει μόνοι μου διακοπές παρασυρώμενοι από εσάς. Όταν διαφημίζατε πάρα πολύ το Αγγίστρι.
0: Ναι.
1: Ναι, ήμουνα μόνη μου, έχει πεθάνει ο άνδρας μου 20 χρόνια, το 7. Εγώ το 17. Είχε μια προσφορά ένα ξενοδοχείο, λέω δεν πάω στο Αγγίστρι που το είπε και ο κύριος Τσιλιμίδης, ήταν ωραίο. Mm. Πήγα, εντάξει, πήρα το ραδιοφωνάκι μου, πήρα το βιβλίο μου, πήγα εκεί, έκανα τις βόλτες μου, με κοιτούσαν περίεργα που ήμουν μόνη μου, αλλά ένα πράγμα δεν μου άρεσε και δεν ξαναπήγα.
0: Τι?
1: Με ακούτε?
0: Απολύτως, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Τι δεν σας έρθει?
1: Ενώ ότι ήταν Πάσχα. Ενώ ότι τη μέρα του Πάσχα μας είπαν θα έχουν κοκορέτσι και αρνί, πραγματικά τα ψήνανε μπροστά, τα βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Και την ώρα που ήταν να σερβίρουνε, μας σερβίραν κάτι περίεργα κρέατα και ρωτούσαμε πού είναι το κοκορέτσι, πού είναι το αρνί. Λέει ήρθε και τα πήρε το ξενοδοχείο, τα πουλήσαμε.
0: Ναι.
1: Και εμείς τι είμαστε που πληρώσαμε εδώ?
0: Ναι.
1: Να μας ταΐσετε διάφορα κομμάτια τα οποία είχαν κόψει και είχαν ψήσει.
0: Κατάλαβα.
1: Και ήταν μια αιτία που δεν ξαναπήγα.
0: Κατάλαβα. Αλλά στο Αγγίστρι υπάρχουν ορισμένες ταβέρνες που είναι αντάξεις των προσδοκιών του καθενός αυτό. Δηλαδή, κρίμα που δεν με ρωτήσατε, θα σας έλεγα εγώ σε ποια να πηγαίνω, στον Δοξότη για παράδειγμα.
1: Mm.
0: Που είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Άμα ξαναβρεθείτε στο. Βόλτες μεγάλες, ωραίες, δηλαδή. Κάνατε εκεί.
1: Ωραίο ξενοδοχιάκι. Ήταν οικογενειακό. Ήταν μια κυρία με τις κόρες.
0: Πώς λεγόταν το ξενοδοχείο, Αλεξάνδρα?
1: Νωρίς, δεν θυμάμαι, πάνε τόσα χρόνια.
0: Γιάννα τώρα. Μήπως, Γιάννα. Ήτανε μακριά από το λιμάνι κάπως, ε?
1: Νομίζω.
0: Ναι, και είχε μια, το εστιατόριο κάτω, μια αυλή. Και μια πισίνα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, ναι. Η Γιάννα.
1: Ναι. Γνωρίστηκα με αυτές.
0: Ναι.
1: Καθόμουν, πήγαινα μέσα στην κουζίνα μαζί τους, αλλά αυτό το πράγμα με πήρεξε πάρα πολύ.
0: Σε
1: το να περιμένω να φάω λίγο αρνάκι, λίγο κοκορέτσι,
0: ναι,
1: και να μας πούνε ότι τα πουλήσαμε τα ξενοδοχεία τα άλλα και εμάς μας έρβηραν, πιστέψε με και τη Λιμίδη, ένα απέσιο κρέας. Δεν είμαι,
0: ναι,
1: δεν είμαι δύσκολος άνθρωπος, αλλά αυτό με πήρεξε και δεν ξέρω να πήγα.
0: Κατάλαβα. Την επόμενη φορά θα έχετε το νου σας και θα πάτε στον Δοξότη να φάτε ωραία.
1: Είναι.
0: Όχι, είναι το ταβέρνα στην παραλία επάνω.
1: Α, είναι ταβέρνα.
0: Ναι, θα τη δείτε, την ξέρουν όλοι. Δεν είναι μεγάλο, ναι, το Αγγίστρι, είναι.
1: Εκεί φέτε που ήσανε τα κοκορέτια και τα.
0: Δεν,
1: τα ψήδανε εκεί.
0: Όχι, ναι, όχι. Κοίτα, τέτοια πράγματα αυτό το μαγαζί δεν κάνει.
1: Πάντως ήταν ωραία το καραβάκι.
0: Ναι.
1: Η επιστροφή, η οτοπή και η λιακάδα του Πάσχα.
0: Για πόσες μέρες πήγατε?
1: 4.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Έκανα τις βόλτες μου, ήταν νωρίς το Πάσχα και ήταν ψυχρούλα. Αλλά είχε ωραία λιακάδα και κατέβαινα κάτω τα δρομάκια και πήγαινα προς τα πέρα, έτσι, βορειοδυτικά, που είχε κάτι μαγαζάκια ωραία.
0: Ναι.
1: Και καθόμουν εκεί. Πέρασαν οι μέρες. πήρα το καραβάκι.
0: Και ξαναγύρισα.
1: Μόνη μου, είμαι 20 χρόνια τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι έτσι, να αντέχω, κάθομαι και σκέπτομαι τη μοναξιά όταν με πιάνει, με σφίγγει. Λέω μην είσαι αχάριστη, άλλες είναι στα νοσοκομεία, άλλες είναι στη φυλακή, άλλες είναι στα τελευταία τους και πεθαίνουν. Εσύ είσαι στο σπίτι σου, με τη τηλεόρασή σου, με το φαγητό σου, με την άνεσή σου, μην είσαι αχάριστη και την συνέρχομαι και την ξεπερνάω.
0: Μπράβο, Ηλέκτρα μου, μπράβο. Πολύ ωραίο.
1: Τι να κάνω, κύριε Τσιλιμίρη, τι να κάνω. Ανάγκα και θεοί πείθονται.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνετε είναι δεξιοτεχνία ψυχής. Δηλαδή δεν είναι ανάγκα και θεοί πείθονται. Είναι γιατί και άλλοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ανάγκη, αλλά δεν πείθονται, ούτε αυτοί ούτε οι θεοί. Αυτό είναι δεξιοτεχνία ψυχής. Ταλέντο.
1: Προσπάθησα, γιατί διαβάζω διάφορα. Διάβαζα σε ένα βιβλίο ενός φιλόσοφου την άποψη ότι για να είναι κανείς στη ζωή του ευχαριστημένος και όχι ευτυχισμένος, που λένε γιατί είναι υπερβολή, πρέπει να έχει δυνατό μυαλό, όχι έξυπνο, δυνατό μυαλό, να μπορεί να σταθμίζει τα πράγματα. Έτσι νομίζω.
0: Ναι, σωστό.
1: Το λέει ο φιλόσοφος, το δυνατό μυαλό, δεν είναι δική μου άποψη.
0: Σωστό.
1: Και κάθε και το σκέφτηκα και λέω, αυτό εννοεί ο άνθρωπος, να μπορείς να κάνεις ενδιασμούς και να λες, ο άλλος είναι χειρότερα, θα λασοπνίγεται, ναι. Ας πούμε ψυχολογή, είναι στην φυλακή.
0: Κατά.
1: Γιατί. Ναι, γιατί να μην εγώ. Αλλά είναι δύσκολη μοναξιά. Τώρα όσο περνάνε τα χρόνια μου είναι πιο βαριά. Έχω αρχίσει να παίρνω αντικαταθλιπτικό. Δεν αντέχω πια άλλο 20 χρόνια.
0: Το αντικαταθλιπτικό που έχει δώσει ο γιατρός, να υποθέσω, ναι.
1: Ορίστε.
0: Το αντικαταθλιπτικό το έχει δώσει γιατρός, ναι.
1: Ναι.
0: Α, okay,
1: ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, δεν το πήρα μόνο μου, γιατρός. Και μισό παίρνω λίγο για να με κάνει να σκέπτομαι άσχημα.
0: Ναι, εντάξει, καλά κάνεις, πολύ καλά.
1: Ναι, προσπαθώ. Σας ακούω και σας κάθε βράδυ.
0: Ευχαριστώ
1: σας
0: πολύ.
1: Εδώ σας περιμένω να σας ακούσω.
0: Ξεκινάμε 10 η ώρα πια, το ξέρετε, ναι.
1: Ναι, το άκουσα, ναι, ναι. Το άκουσα, ναι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: 10 με 3.
0: 10 με 3, μάλιστα.
1: Και ο... πώς το λέγανε, ο κ. Τι έγινε, 3 ώρες μόνο εργάζεται εκείνος.
0: Ποιος?
1: 9 με 7.
0: Ποιος, παιδί μου? Ο Λαβηθής.
1: Ναι.
0: 7 με 10.
1: Με 11.
0: 7 με 10.
1: Με 10, ναι. 3 ώρες.
0: Ναι.
1: Ενώ εσείς είστε πιο πολύ ωράριο.
0: Είναι άλλη εκπομπή, μία άλλη εκπομπή άλλη. Δεν πάει έτσι που το λέτε. Δεν μοιράζονται οι ώρες. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι.
1: Γιατί άλλαξε το πρόγραμμα?
0: Γιατί πέθανε ο Μαζαράκης και μετακινηθήκαμε όλοι 2 ώρες πριν.
1: Εμένα μου άρεσε που εσείς είσαστε μέχρι τις 5.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά τώρα είναι 10 με 3. Και, ναι. πρέπει να σ' αφήσω τώρα, ναι. Ηλέκτρα μου, γιατί πρέπει με το τραγούδι να πάμε στο στρογγύλωμα της ώρας, ναι.
1: Ναι.
0: Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε περιμένω πάλι. Για χαρά.
1: Και για αυτό το οποίο με εμπνεύσατε τότε και πήγα μόνη μου και αυτά που μας κάνετε κάθε βράδυ την παρέα και τα ωραία θέματα που βάζετε και μας προβληματίζετε να σκεφτόμαστε, όλα καλά και ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Και επειδή δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε τραγούδι ολόκληρο, θα σας διαβάσω από το βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη «Εγχειρίδιο Ευθανασίας» ένα-δυο ποίηματα μικρά. Είναι μικρά τα ποίηματα, σε έκταση. Μεγάλα σε νόηματα βεβαίως. Βιβλίο ασκήσεων. Την πρώτη φορά που ενέδωσα, σκέφτηκα ύστερα απελπισμένος να πάω να πνιγώ. Τη δεύτερη φορά μου αρκούσε να κοιτάω απλώς τη θάλασσα. Τώρα συχαίνομαι ακόμα και το νερό. Δυσδιάκριτες εργασίες. Και η μητέρα, θυμάμαι, όλη την ημέρα κάθεσε, μου έλεγε με καημό.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Και πραγματικά, από το κοντινό νεκροταφείο, ερχόταν μια μυρωδιά απαλή. Σαν να είχε και η ματαιότητα κάποιο νόημα. Παράπονο. Με μια λέξη δεν κρυβόμουν, γιατί δεν έκανε και καμιά προσπάθεια η φύση. Ήταν εύκολο να με βρει. Ιδιαίτερα τα βράδια, όταν ταξινομώ τα ποιητικά μου κείμενα μέσα στην αθανασία του ύπνου. Τάσος Λιβαδίτης.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
4: Αφού την ξέρεις.
3: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
4: Υπομονή.
3: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
5: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.

0: ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ βόλτα στα δρομάκια του Μέτς, που είναι ένα ιδιαίτερο χωριουδάκι, ας πούμε, με όλη τη σημασία της λέξεως, απάνω από την Αθήνα, στην κορυφή της. Κύριε Δημήτρη από του Μέτς.
1: Ναι, μάνα μου, καλησπέρα σου.
0: Καλώς τον.
1: Κοίταξε, εδώ κάνανε ένα έγκλημα στο Μέτς εδώ και 30-40 χρόνια.
0: Τι?
1: Υπήρχε ένας μήλος απάνω.
0: Α, το είχα δει φωτογραφίες, ναι.
1: Ναι. Και τι κάνανε εκεί οι κύριοι, ας το πούμε, οι ιδιοκτήτες. Σιγά τον εξαφανίσανε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εντάξει, έπρεπε κάποιος να επέμβει, να διατηρηθεί. Αλλά τα οικόπεδα είναι πολύ ακριβά εδώ και καταφέραν και τον εξαφανίσαν τον μήλο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ το τοπίο ήταν πολύ διαφορετικό, μάλλον. Εδώ πάνω από, ήταν ένα τρόχαλο, ήταν από την πάνω μεριά. Mm. Δηλαδή, όπως είναι, ας το πούμε, η γωνία εκεί στα φανάρια που πάμε για το στάδιο, εκεί ήταν ο Ηλισσός τότε. Mm. Είχε μπροστά από το στάδιο μία γεφυρά. Όλοι οι βασιλείς του Κωνσταντίνου ήταν ακάλυπτος ο Ηλισσός. Και η Μιχαλακοπούλου, εν πάση περιπτώσει, να μην ζαλιζόμαστε με αυτά. Ήταν ωραίο, τώρα έχει γίνει καλύτερο, γιατί τότε ήταν κάπως μοναξιά. Κοίταξε, μάνο, η κοινωνία τώρα έχει μία βίαιη εξέλιξη. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ είμαι παρά ένα χρόνο 90. Και θυμάμαι, ας πούμε, καλά την Αθήνα που ήταν ακόμα όπως ήταν προπολεμικά.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν τα σπίτια, ήταν οι αυλές, το κάθε παιδί είχε ένα δωμάτιο, παντρευόταν εκεί, ήταν ένα δωμάτιο, μια κοινή κουζίνα, ας την πούμε κουζίνα, μια κοινή τουαλέτα, ας την πούμε τουαλέτα, υπήρχε και καμιά μουριά. Και καθόντουσαν, ας πούμε, οι γυναίκες το βράδυ του καλοκαιριού και ευρεζόντουσαν, οι άντρες πήγαιναν στα καφενεία. Εν πάση περιπτώσει, από αυτή την κατάσταση, μέσα σε μία 20 ετία, 30 ετία, μπήκαμε στα διαμερίσματα.
0: Mm.
1: Αυτό έφερε μια τρομερή μοναξιά. Όχι όσο είσαι νέος. Όσο είσαι νέος, έχεις τα παιδιά σου, έχεις το ένα σου, έχεις τ' άλλο σου. Όταν πλέον φτάσεις σε ηλικία να μην μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς, τότε είναι τα ζόρια.
0: Ναι.
1: Και τα βλέπουμε, δηλαδή, εντάξει, εγώ παρόλα την ηλικία μου δεν έχω πρόβλημα ακόμα. Τα βλέπουμε σε άτομα γύρω μας, συνομήλικα, τα οποία πολλά έχουν καταλήξει σε οίκους εντός παρεθέσεως, σε ευγυρίες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο η κοινωνία έπρεπε να το έχει πάρα πολύ λάβει υπόψη της και έπρεπε να έχει δώσει λύσεις. Πράγμα το οποίο και δεν το κάνει, γιατί εντάξει, και σε τι ενδιαφέρεται. Προηγουμένως έχεις κάνει κάτι χαρακτηρισμός και δίκιο έχεις. Λοιπόν, δεν κάνει, ας πούμε, δεν λαμβάνει μέτρα για τους ανθρώπους, τους ανήμπορους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Είναι μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, μάλλον, και δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί η κοινωνία. Ασχολείται μόνο οικονομικά, κάνουν και ορισμένες μητροπόλεις, ορισμένα, ας το πούμε, οίκους ευγυρίας που προσφέρουν ένα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό και δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, δεν ξέρω.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά είναι τόσα πολλά αυτά που δεν φροντίζουν οι υπουργάντζες, για να το πω, να χαρεί ο κύριος Θανάσης.
1: Να το επαναλάβει.
0: Ναι, ναι. Γιατί εγώ είμαι και ανάποδος άνθρωπος, ξέρεις. Δηλαδή είμαι ικανός να λέω για την επόμενη μισή ώρα υπουργάντζα, υπουργάντζα, υπουργάντζα. Μόνο και μόνο για να τους πάσω τα νεύρα. Μα συγγνώμη, έχω άδικο.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Αυτό να
1: δεν έχεις άδικο. Κοίταξε να δεις. Τώρα τι να αναλύσουμε τώρα τους πολιτικούς, ειδικά εδώ σε αυτόν τον τόπο, τώρα τι να πούμε. Εάν πάει κανένας αξιοπρεπής, ας πούμε, δεν ξέρω αν θυμάσαι, έχει φύγει νομίζω η Άννα η Συνοδημού.
0: Ναι.
1: Ήταν βουλευτής, την είχε παρακαλέσει ο Γεροκαραμαλής. Ναι. Και το είχε πει η ίδια, ότι με παρακάλεσε και πει. Και μια δόση μέσα στη Βουλή, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, έπρεπε να τύχει να το δεις κιόλας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σηκώνεται από τη θέση της, είχε ένα πάκο χαρτιά στα χέρια, σηκώνεται από τη θέση που ήταν έτσι και γυναικάρα η Άννα η Συνοδημού, και ξεκινάει λοιπόν και λέει παρετούμε, και τους δίνει μία στα γατιά βάλω και τα πετάει στον αέρα και λέει παρετούμε και δεν θέλω να σας βλέπω εδώ μέσα. Αυτό ήταν εν έτη, δεν θυμάμαι τώρα, 77, 78, 79, μέχρι το 80 θα ήταν αυτό. Mm. Λοιπόν, τι να κάνουμε, δυστυχώς η κοινωνία αυτή είναι, όταν έχεις ας το πούμε έχεις τρία φρούτα μπροστά σου και τα τρία είναι σε κακή κατάσταση και θες να φας ένα φρούτο, συμβιβάζεις στο τέλος και τρως ένα μισοσάπιο. Έτσι είναι και η κοινωνία.
0: Έτσι
1: είναι, μάλλον. Τι να κάνουμε, θα τα υποστούμε. Ο Θεός είναι εκείνο που όλοι μας το παρακαλάμε, το παρακαλάω μόνο εγώ, είναι να φύγουμε όρθιοι. Να φύγουμε όρθιοι.
0: Ναι, βέβαια. Ή στον ύπνο μας.
1: Ή στον ύπνο, βέβαια.
0: Ο πατέρας μου και η μάνα μου πεθάνε στον ύπνο τους.
1: Και η δική μου η μάνα έτσι πήγε. Πήγε στην τουαλέτα και έκατσε και την περιμέναμε και ανακοπή.
0: Το μανάρι.
1: 94 χρονών και έπαθε ανακοπή. Ύστερα μας είπαν γιατί ήταν ανακοπή. Όποιος το παθαίνει είναι ο τυχαίστερος θάνατος. Ούτε καταλαβαίνεις τίποτα, ούτε τίποτα. Ναι, μάνα μου, λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την προσφορά που κάνεις, την κοινωνική σου προσφορά, και εύχομαι να είσαι πάντα καλά.
0: Και εσύ, σε χαιρετώ.
1: Καληνύχτα.
0: Στο καλό.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Φέα από την Κατερίνη.
1: Γεια σας κύριε Τηλιμίδη.
0: Καλώς την. Τι είπατε?
1: Τι κάνετε, λέω.
0: Μιλάτε μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, καλά είναι.
1: Ναι,
0: καλύτερα. Τώρα? Έτσι, καλύτερα.
1: Καλά. Δεν πήρα να πω ότι για διακοπές, πήρα να πω απλά που θα μας λείψετε.
0: Δεν ξέρω αν διευκολύνει σε κάτι αυτό, αλλά θα βάλω επαναλήψεις όλο το διάστημα που θα λείπω. Ναι.
1: Ξέρετε, αυτό το διάστημα που είπατε θα σας ακούμε από τις 10 μέχρι τις 3.
0: Ναι.
1: Εγώ ακούω μόνο από τις 12 μέχρι τις 3. Τι συμβαίνει?
0: Θα σας πω, ακούτε μέσω Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα από τον Status FM. Ο Status FM συνδέεται μαζί μας στις 12. Αλλά εσείς μπορείτε, εάν έχετε Wi-Fi στο σπίτι.
1: Όχι, όχι.
0: Μπορείτε από το κινητό να συντονιστείτε κατευθείαν με τη σελίδα του σταθμού.
1: Μάλιστα. Θα ακούμε τις επαναλήψεις.
0: Ναι, μα αυτό λέω. Αλλά για να μπορείτε να ακούτε και το πεντάωρο.
1: Ναι, θα το ψάξω, ναι. Λοιπόν, κύριε Τηλιμίδη, να περάσετε καλά. Άκουσα την κυρία Ηλέκτρα και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Αλλά χαίρομαι που είναι μερικά άτομα πολύ δυναμικά και στέκονται στα πόδια τους, δηλαδή με τον τρόπο που ο καθένας το βλέπει. Αυτό μας περιμένει και εμάς τώρα. Δεν ξέρουμε ποιος θα πάει και τι, αλλά είναι δύσκολες περιπτώσεις. Και λυπάμαι όταν ακούω τέτοια. Ναι. Λοιπόν, κύριε Τηλιμίδη, θα σας ευχηθώ. Καλά να περάσετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα σας περιμένουμε ζωντανά. Δηλαδή θα σας περιμένουμε να σας ακούμε.
0: Κανονικά, ναι.
1: Κανονικά αυτό. Ναι. Ναι, συγγνώμη αν το είπα.
0: Καλά, έτσι το λένε.
1: Έτσι το λέμε, ναι. Αυτά κύριε Τηλιμίδη, και ήθελα να σας ακούσω και ζωντανά πάλι. Ναι.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Και συγχαρητήρια, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Είναι μια εκπομπή που μας δίνει δηλαδή δύναμη. Ακούμε διάφορα θέματα και αυτό μας δίνει χαρά, τέλος πάντων. Περιμένουμε να περάσει η βραδιά μας. Ευχάριστο.
0: Να είσαι καλά, καλή.
1: Έγινε καλή.
0: Όχι, μην φανεί να σε διακόπτω.
1: Όχι, δεν είχα. Απλά ήθελα να σας ευχηθώ το πρώτο αυτό. Ήθελα να σας πω ότι σας ακούω μόνο 3 ώρες.
0: Ναι.
1: Αυτό. Επειδή το ψάχνω. Λέω, τι έγινε, γιατί λέω εγώ δεν μπορώ. Μάλλον είστε, ναι, είμαστε συνδεμένοι για 3 ώρες.
0: Για 3 ώρες, ναι. Γιατί ναι. Μέχρι τις 12. 10 με 12 έχει το δικό του πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι. Με κατάλαβα μετά, λέω, αλλά περιμένουμε από τις 12 και μετά. Αυτά κύριε Τηλιμίδη.
0: Καλό υπόλοιπο. Καλό ξημέρα.
1: Καλή συνέχεια, ναι.
0: Γεια σου, καλημέρα. Κυρία Ελισάβετ από τα Χανιά, σας καλή σταυρούλα στο σταθερό, αλλά δεν το ακούτε προφανώς. Οπότε αν ακούτε μένα τώρα μέσα από το ραδιόφωνο, καλέστε την αν μπορείτε.

0: και 24 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
1: Σιωπές! Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες εκπομπή. Α, μη είναι δυνατόν!
0: Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
2: Γεια σου Πάνο μου από τη Νέα Σμύρνη.
0: Να είσαι καλά.
2: Κατέβηκα από την Ταράτσα. Ναι, τώρα τέρματα υπεραστικά. Από το μπαλκόνι τώρα.
0: Από το μπαλκόνι του Μαραθώνα.
2: Από το μπαλκόνι του Μαραθώνα τώρα, ναι.
0: Τελικά αυτό που μου έλεγες ότι φύγατε 4 το πρωί από την εξοχή.
2: Καλέ, 7 η ώρα ήμασταν εδώ.
0: Άρα φύγατε...
2: Φύγαμε, είναι πολύ νωρίς. Και μάλιστα βρήκαμε στο καθοδόν, συναντήσαμε 4 γρηγορουνάκια μικρά,
0: ναι.
2: μία αλεπού.
0: Πάρα. Ζωολογικός κήπος.
2: Ζωολογικός κήπος, ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ξέρεις γιατί υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη έξαρση? Το άκουγα στην τηλεόραση, ένας επιστήμονας το έλεγε, ότι τον καιρό του COVID απαγορευόταν να βγαίνουν οι άνθρωποι έξω, οπότε δεν έβγαιναν ούτε οι κυνηγοί για να κυνηγήσουν αγριογούρουνα. Οπότε αυτά συνευρίσκοντο, γεννούσαν ακατάπαυστα και το αποτέλεσμα είναι αυτό.
2: Το θέμα είναι ότι τα έβλεπες εκεί και μέρα μεσημέρι, δεν ήταν ανάγκη μόνο το βράδυ.
0: Μα το ξέρω βέβαια. Άμα πεινάνε, και εσύ άμα πεινάγες πρωί βράδυ θα γύρναγες να βρεις να φας.
2: Λογικό, ναι. Έτσι είναι. Η πείνα είναι κακό σύμβουλο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τον βλέπει τον άλλον και τον λιγουρεύεσαι.
0: Ναι.
2: Διακοπές λοιπόν, δεν έχω πάει εγώ ποτέ Μπόνη. Βασικά δεν μου άρεσε, αλλά και δεν νομίζω, δεν με εκφράζει κάτι τέτοιο. Να πάω, ας πούμε, για κάποιες μέρες να κάτσω και αυτά. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Αργότερα δεν ξέρω. Αλλά ότι έχω κάνει δηλαδή μόνη μου. Εντάξει, πέρα από τις βόλτες ή να πάω στο σινεμά ή να... που μπορώ να πάω και με κάποιον, αλλά δεν θέλω. Θέλω να είμαι μόνη για κάποια, ας πούμε, να πάω σε ένα μουσείο. Είχα πάει σε ένα μουσείο, είχα πάει σινεμά, είχα δει, θυμάμαι, το Κίτρινο Ποδήλατο.
0: Α, τι ωραία ταινία που είναι.
2: Ναι, ναι. Και έκανα πράγματα και ήθελα να είμαι μόνη για να ξεπεράσω τη μοναξιά μου, μάλλον. Που βίωνα εκείνη την εποχή.
0: Και ποια ήταν η αιτία που βίωνες μοναξιά?
2: Η αιτία είναι ότι είχα χωρίσει, έμενα με τα παιδιά, αλλά όταν τα παιδιά έφευγαν για να πάνε στον μπαμπά τους, εμένα το σπίτι δεν με κρατούσε μέσα, με έσπηκε, με έκλεινε, αισθανόμουν ότι πνίγομαι μέσα στο σπίτι.
0: Ναι, ναι.
2: Και οπότε έπαιρνα τα βουνά και εγώ έφευγα. Να φανταστείς, μια φορά είχα πάρει τον ηλεκτρικό, πρώτη φορά που έφυγαν τα παιδιά για να πάνε για διακοπές, ας πούμε, με τον μπαμπά. Πήρα τον ηλεκτρικό, πήγα μέχρι πάνω στην Κηφισιά, χωρίς να κατέβω, μέσα στο ίδιο το τρένο, έφτασα μέχρι τον Πειραιά. Εκεί κατέβηκα. Έκανα βόλτες εκεί, πέρα δόθε, έβλεπα τα καράβια. Εάν είχα λεφτά πάνω μου, θα έμπαινα σε ένα καραβάκι, δεν ξέρω ποιο, και θα έφευγα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είχα λεφτά.
0: Κατάλαβα.
2: Οπότε λοιπόν γύρισα πάλι πίσω. Στη διαδρομή σκεφτόμουν τι να κάνω, να γυρίσω, να ετοιμάσω καμιά βαλίτσα, να φύγω. Τελικά κατέληξα στο μοναστηράκι. Κατέβηκα μέχρι στο Θησίο, ξανανέβηκα, έκανα βόλτες πάνω κάτω.
0: Δηλαδή 40 χιλιόμετρα περπάτησες.
2: Περπάτησα, δεν λες τίποτα. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά συνήθισα σε αυτό. Ότι τα παιδιά, ναι, κάποια στιγμή θα πηγαίνουν και θα κάθονται με τον μπαμπά τους και εγώ θα είμαι μόνη. Μπορούσα να έχω παρέα, δηλαδή όχι κάποιο σύντροφο, γιατί δεν είχα ακόμα, ας πούμε, το μυαλό μου για συντρόφους και τέτοια. Απλά μπορούσα να έχω φίλοι, μπορούσα να έχω οποιοδήποτε,
0: ναι,
2: για
0: ναι,
2: να έχω παρέα, αλλά ήθελα να είμαι μόνη.
0: Τώρα είσαι παντρεμένη με δεύτερο άντρα, δηλαδή.
2: Ναι, με δεύτερο. Βέβαια, ναι. Και έχω και ένα παιδάκι και ένα αγόρι ακόμα. Το τρίτο μου το γιο. Έχω τρεις γιους, ναι.
0: Α, τέλεια. Αγορομάνα.
2: Αγορομάνα, δεν λες τίποτα. Και αυτό. αυτά λοιπόν, έτσι μ' αρέσει το μεταξύ μου να έχει κοντιτά. Θέλω να απολαύσω, να κάτσω έξω, να ρεμβάσω, να κοιτάξω έστω τα αστέρια, να χαζέψω, να μ' αρέσει να διαβάσω ένα βιβλίο με ηρεμία, να σκεφτώ, να προγραμματίσω κάτι.
0: Ναι.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή επιδιώκω πολλές φορές, ιδίως τα βράδια, ναι, τώρα θα μπορούσα να πάω να κοιμηθώ, αλλά δεν είχα ύπνο. Μου αρέσει αυτή η ηρεμία, χαλαρώνει δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
2: Ναι, ναι.
0: Τι ωραία. Και είναι ασφαλή.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Δηλαδή στο ισόγειο είναι η βεράντα ή στον πρώτο όροφο?
2: Όχι, όχι, στο ισόγειο είναι. Ισόγειο μονοκατοικία είναι, αλλά τώρα που το λες μάνα μου, τι ασφάλεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν λίγο το φιλοκάρδι μου, γιατί εμείς ήμασταν εδώ 7 η ώρα και 6,5 η ώρα, δύο σπίτια παρακάτω.
0: Μπουκάρα.
2: Ναι. 6,5 ώρα το πρωί.
0: Και ήταν οι άνθρωποι, ναι, μέσα?
2: Όχι, δεν ήταν, γιατί φεύγει πολύ πρωί. Πάει στη δουλειά ήταν αυτό, ναι, πέρα, ναι. Και γύρισε και βρήκε σπασμένο το παράθυρο της κουζίνας εκεί.
0: Και είχαν μπει και τα είχαν πάρει όλα,
2: 300 ευρώ από ό,τι είπε το πήρανε, δεν είχε και τίποτα άνθρωπος ιδιαίτερο. Αλλά τα είχαν κάνει όλα μαντάρα στο σπίτι.
0: Βέβαια, αυτό είναι το άσχημο.
2: Ναι. Πουθενά δεν είσαι ασφαλής. Και μου κάνει εντύπωση εκεί που πήγαμε στα ελληνικά, που συζητούσαμε έτσι για όλα αυτά τα πράγματα. Φοβάσαι να κοιμηθείς πλέον τα βράδια με ανοιχτά παράθυρα από κεφαλιά και αυτά. Και μας είπαν ότι εμείς, λέει, εδώ ακόμα το έχουμε αυτό. Δεν πληρώνουμε, λέει.
0: Αφού είναι χωριό εκεί πέρα, δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια.
2: Πόσο διαφορετικά, βρε μάνα, παντού έχει εξαπλωθεί. Μακάρι να είναι ασφαλής.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο, Μανούλα μου. Εδώ ο Βασίλης μου έλεγε ότι στην Καβάλα είναι, ναι, πολύ ήρεμα τα πράγματα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, κλεφτρόνια και εκείνο και τ' άλλο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλη η Αττική, όλος η μισή Ελλάδα έχει μαζευτεί στην Αττική. Ναι.
0: Βρωμότο πώς έχει καταντήσει η Αττική.
2: Τι να κάνω.
0: Ναι.
2: Οι γονείς μου δεν έμειναν πάνω στα χωριουδάκια τους εκεί πέρα, κάπου να πάρουν από εκεί, να κάτσουν εκεί πέρα. Ήρθαν και αυτοί οι οικονομικοί μετανάστες τότε στην Αττική.
0: Ξέρεις, δεν ήταν μόνο οικονομικοί μετανάστες που φεύγανε. Ήταν και άνθρωποι που τους ταλαιπωρούσε η χωροφυλακή εκεί πέρα για τα φρονήματά τους. Και για να γλιτώσουνε, ήτανε κομμουνιστές, ήτανε τέτοιοι, ας πούμε, πολλοί.
2: Ναι, το έχω ακούσει.
0: Και για να γλιτώσουνε φεύγανε. Και σου λέγανε πάμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, που είναι μεγάλες πόλεις και δεν θα έχουμε το χωροφύλακα συνέχεια πίσω από την πλάτη μας.
2: Ναι. Βέβαια, υπήρχαν και αυτά τότε.
0: Βέβαια.
2: Σαφέστατα.
0: Και όπως πάντα και οι παπάδες αναμειγμένοι σε όλο αυτό. Γιατί έτσι γινόταν πάντα στην Ελλάδα. Φταίγανε και οι παπάδες, δεν φταίγανε μόνο οι διώκτες των κομμουνιστών. Και το παπαδαριό.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
2: Πιστεύω ότι θα μιλήσουμε για να πούμε τις ευχές για καλό καλοκαίρι. Α, οπότε δεν λέω από τώρα.
0: Από σένα εξαρτάται, ναι.
2: Ναι, θα πάρω.
0: Okay.
2: Βεβαίως. Καλό υπόλοιπο λοιπόν, μάνα μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι το καλύτερο. Γεια χαρά.

0: Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Τι γίνεται αρχοντά μου?
1: Καλά είμαστε εδώ, περιμένουμε να μαζέψουμε τις μέρες.
0: Ναι. Πότε μου είπες ότι λύγει η δουλειά εκεί και θα φύγεις πάλι για Ελλάδα?
1: Θα δουλέψω και Δευτέρα βράδυ και Τρίτη μεσημέρι 4 του μηνός.
0: Πετάς.
1: Πετάω για κάτω.
0: Πετάω από τη χαρά μου πρώτα απ' όλα. Ναι.
1: Εντάξει, καλά είμαι γιατί τώρα κάνω διακοπές μόνος μου. Όχι διακοπές μόνος μου, εντάξει, είμαι μόνος εδώ.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω τα πεθερικά και τη γιαγιά και η γυναίκα με την αδερφή της, τα παιδιά είναι κάτω, απολαμβάνουν τη θάλασσα. Τουλάχιστον ναι. Θα ευχαριστεί αυτό γιατί είναι τα παιδιά στη θάλασσα.
0: Σωστό.
1: Ναι, ναι, το απολαμβάνουν τα παιδιά.
0: Τι ήταν αυτό που μου έγραφε στο μήνυμα ότι έγινε ένα σκάνδαλο με τα ασφαλιστικά ταμεία, πού, στη Γερμανία?
1: Α, θα σου πω, ναι. Καταρχάς πρώτα θέλω να πω κάτι που λέγατε για κλέφτες και τέτοιο. Όσοι έχουν παππούδες και γονείς στα χωριά, γιατί τώρα έγιναν πολλά περιστατικά και στο χωριό μου πάνω και ξεκίνησαν τώρα και στο διπλανό χωριό, άκουσα.
0: Ναι.
1: Είναι σπήρα και πάει, χτυπάει τις πόρτες οι υποδιόμενοι ΔΕΗ ή άλλες υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ότι έχουν φτάσει στο σημείο, όχι ότι τους ξεγελάνε. Φτάνουν στο σημείο και να τους απειλούν. Απλά επειδή έχουν ερημώσει τα χωριά, δεν μπορεί δηλαδή και να φωνάξει, να πάει να φωνάξει κάποιος ο παππούς μέσα εκεί που είναι στο σπίτι, η πρώτη φωνή που θα βγάλει. Δεν ακούει και κανένα.
0: Ναι.
1: Και τους ξαφρίζουν ό,τι έχουν και δεν έχουν μέσα από το σπίτι. Οπότε καλό είναι. Παλιά λέγαμε αν ανοίγετε και αν σας πούνε τι και πώς, ότι μην τους πιστεύετε, τώρα μην ανοίγετε καθόλου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή καλό είναι να διπλοκλειδώνουν και να ρωτάνε πρώτα πριν να ανοίξουν ποιος είναι. Γιατί έχουν γίνει αντίστακτοι πολύ μάνο και σου λέω στο χωριό μου πριν δύο εβδομάδες, δύο ή τρεις εβδομάδες, τρία περιστατικά, χτυπήσαν τρία σπίτια την ίδια μέρα.
0: Πω.
1: Την ίδια μέρα σου λέω. Και τώρα χτες άκουσα στο διπλανό χωριό πάλι πήγανε. Οπότε όσοι έχουν και μπορούν να δώσουν οι πληροφορίες ώστε να πούν στους γονείς τους, κλειδώσουν τις πόρτες και μην ανοίγεται σε κανένα, δεν είστε σίγουροι ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Πάει να είναι από ΔΕΗ, δεν πάει να είναι από φορεία, δεν πάει να σου λέω από που θέλει να.
0: Μα δεν πάει η φορεία έτσι, πόρτα-πόρτα.
1: Ναι, τους ξεγελάνε, τους λένε είμαστε, ανοίξτε, και με το που τους ανοίγουν σίγουρα τους απειλούν για να τους τα δίνουν όλα τόσο, δεν τους τα δίνουν απλόχερα, κάτι θα τους απειλούν σίγουρα.
0: Βέβαια.
1: Και μην τους κάνουν και κακό, φτάνουν σε σημείο.
0: Τους χτυπάνε ρε, σε γέρους ανθρώπους ας πούμε.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Δηλαδή,
1: έπρεπε
0: να πάνε να τα κάνουν αυτά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, να τους κόβουν τα χέρια από τον νόμο.
1: Στο Πακιστάν τους το κόβουνε.
0: Ναι, και στη Μέση Ανατολή τους το κόβουνε.
1: Ναι, αν και νομίζω δεν είναι τέτοια.
0: Τι τέτοια.
1: Αυτοί που δρούν δεν είναι από αυτές τις χώρες. Είναι από.
0: Μα δεν είναι θέμα σε ποιες χώρες είναι. Ναι. Λέω ότι τους κάνουν σε αυτές τις χώρες τους αντίστοιχους.
1: Σε αυτές τις χώρες, ναι, αλλά η επαρχία έχει ρημώσει τα περισσότερα σημεία και δρούν ανενόχλητοι τώρα.
0: Ναι.
1: Μπορούν να ενόχλουν, άμα δεις και εκεί πάνω σε εμάς, μέχρι να ειδοποιηθεί η αστυνομία και μέχρι να δράσει και να τέτοιο, πού να σου πάρει το πάνω. Γιατί αυτό που έγινε στο χωριό μου, πιάσαν έναν στην Αθήνα. Αλλά έναν κούκο, τα κλοπημαία και τα λεφτά σιγά με τα βρουν, και νομίζω και αυτόν δεν θα του κάνουν, να τον βάλουν και μέσα, πώς.
0: Να τον ταΐζουμε κιόλας, τον μπάστερο.
1: Όχι, δεν κάθεται μέσα μάνο μέχρι να αποτυχθεί και να γίνει και όλα αυτά και από εδώ από εκεί, καμιά εγγύηση για να βγει και τελείως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Για πες μου τώρα για το ασφαλιστικά ταμεία που έλεγε στο μήνυμα.
1: Ναι, το παίξανε, θυμάσαι που είχαν παίξει τα αποθυματικά του ΙΚΑ στο.
0: Για την Ελλάδα θα μιλήσουμε ή.
1: Όχι, για τη Γερμανία.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Το ίδιο πράγμα έκαναν και εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά τους τσακώσανε. Έγινε τι έγινε και τώρα είναι στον εισαγγελέα καμιά δεκαριά άτομα για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί δώσανε τα, να, και τα, να τα επενδύσουν, αλλά δεν πήγε καλά η επένδυση. Και θα πάνε δικάσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται και εδώ, Μανώ.
0: Καλά, δεν έχω αντίρρηση. Βεβαίως.
1: Όχι, καμία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά η διαφορά είναι ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Ναι. Και νομίζω υπάρχει εισαγγελία εδώ. Σε σχέση με άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ενώ εδώ ο εισαγγελέας κοιμάται τον ύπνο του δικαίου όπως και η υπουργάντζα.
1: Κοίταξε να δεις, μάνα, θα σου πω κάτι. Σου είχα ξαναπεί για την Εγνατία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, πες και ψάξε, διάβασε τι γίνεται. Έχεις ένα δρόμο τόσα χρόνια, έτσι, που άνοικε στο κράτος. Δεν λέω εγώ, κακήν κακός, ωραία, από μια χαρά. Δεν γινόταν συντήρηση σε έπειρα ασφάλεια και συστήματα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν το μεάρχης για υπεύθυνος για τη διαδρομή, ρε, εσύ, Μάνο, για ένα Παναγία.
0: Ένας, ναι, υπήρχε ένας τομέαρχης, πού να ξέρω.
1: Σίγουρα δεν θα υπήρχε. Ποιος ήταν υπεύθυνος για τη συντήρηση αυτών των συστημάτων ασφαλείας. Κάποιος θα ήταν. Πουλήθηκε η Εγνατία, έτσι. Τη δώσανε στη Τέρνα. Την πήρε ιδιώτης, τέλος πάντων, για να την εκμεταλλευτεί, όπως γίνεται, ναι. Και ο ιδιώτης λέει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα σύστημα ασφαλείας. Εγώ κλείνω τις, όλα τα τούνελ μια λωρίδα κυκλοφορίας.
0: Mm.
1: Έτσι όπως προβλέπετε σίγουρα για την ασφάλεια από εδώ από εκεί. Αυτά τα χρόνια που δεν γινόταν, ποιος θα λογοδοτήσει για όλα αυτά τα...
0: Κανένας. Κανένας. Θα πάρει και μερικά λεφτά παραπάνω γιατί μας έπιασε, κατάφερε και μας έπιασε κορόιδο και αυτός.
1: Ο ιδιώτης λέει.
0: Ο ιδιώτης,
1: ο ιδιώτης σου λέει πληρώστε με, πρέπει να μου...
0: Στην αρχαιότητα ιδιώτης ήταν ο Ηλίθιος. Μετά παρήκμασε ο όρος και έγινε αυτό που λέμε σήμερα ιδιώτης. Στην idiot, οι Αγγλέζοι λένε idiot. Ιδιώτης δηλαδή, Ηλίθιος.
1: Καταλαβαίνεις όμως τι μεγάλο πρόβλημα είναι να έχεις έναν οδικό άξονα κεντρικό. Να πληρώνεις διόδια, πληρώνει ο κόσμος κανονικά διόδια.
0: Ναι.
1: Και να μην έχεις δρόμο. Να κάνεις δηλαδή από Ιγουμενίτσα να βγεις στη Θεσσαλονίκη 6 ώρες.
0: Τι να σου
1: που
0: πω.
1: Κανονικά είναι 3.
0: Τι να σου πω. Και εδώ πληρώνεις τέλη στο Δήμο και τα σκουπίδια είναι έξω από τις...
1: Εντάξει, αυτό είναι μπάσαλο, δεν υπάρχει. Ναι, αυτό... Τέλος πάντων, ή πήγαινε στα Γιάννη να δεις κάτι σοκάκια και κάτι γωνιές που σε τρώνε τα χόρτα, λες θα μου πεταχτεί κανένα φίδι να με πιάσει το λαιμό, να με πνίξει.
0: Yeah.
1: Άμα σου δείξω τώρα πάνω εκεί σε εμάς στα Γιάννη, ένα πλατεία Ομήρου και πάνω όπως ανεβαίνεις εκεί στα τέτοιο, και εγκατάλειψη. Πλήρωσε φόρους. Δεν μιλάμε, δεν... ξέρεις, έχεις μια λογική, έχεις μια σκέψη στο μυαλό σου, μια λογική, ό,τι σου λέω. Υπήρχε η Εγνατία τόσα χρόνια, που έχει φτιαχτεί 30 χρόνια, ναι. Και τι δεν γινόταν συντήρηση.
0: Γιατί είναι προοδευτική γι' αυτό.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Ένας άνθρωπος που είχε σκοτωθεί από το χωριό, μέσα στην Εγνατία, χάλασε το τέτοιο το... και πήρε φωτιά, τέλος πάντων, γιατί και το... μετά έσκασε φορτηγό από πίσω του, τέλος πάντων, κακιά στιγμή. Όλο αυτό αν υπήρχε, λειτουργούσε το σύστημα πυρασφάλειας, δεν πρέπει να το κοιτάξει κάποιος αγγελέας όλο αυτό σαν ατύχημα. Δηλαδή, κυκλοφορούσαμε σε μια Εγνατία που δεν τηρούσε τα συστήματα ασφαλείας.
0: Ναι, ναι, πώς δεν κοιτάξαμε. Εδώ ζουν σε σπίτια που δεν τηρούν.
1: Εσύ το σπίτι είναι δικό σου. Ξέρω εγώ, βάλει το φωτιά να το κάψει άμα μπορεί. Είναι δικό σου. Τέλο πόσε δημόσια, δημόσιο δρόμο να μην έχει. Να μην γίνεται συντήρηση, ρε μάλλον, και να μην έχει επέμβαση στα αγγελία για αυτό τον καιρό. Καταλαβαίνει. Τη σου λέω δηλαδή σαν λογική.
0: Ναι.
1: Που. Στην Ευρώπη δεν γίνεται αυτό γιατί είναι ασφάλεια, σου έχω πει, ιδιωτικές ασφάλειες από πίσω. που θα τον κυνηγήσουν το κράτος, θα του αλλάξουν τα φώτα άμα δεν έχει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ο δρόμος, ώστε έγινε ατύχημα, θα κυνηγήσει ασφάλεια που έχω εγώ, θα τους βγάλει το λάδι, θα πληρώσει, θα μπει φυλακή μέχρι και ο τελευταίος τομεάρχης που είναι υπεύθυνο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες πώς λειτουργεί?
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα στην Ελλάδα τι να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Ταλαιπωριέται ολόκληρη Ήπειρος τώρα, μάλλον. Καλοκαίρι τώρα, μιλάμε τώρα Αύγουστο, θα γίνει μποτιλιάρισμα εκεί πάνω. Βγαίνεις από την... Μπαίνεις σε Εγνατία για να πας πάνω στα... για να φύγεις για τη Θεσσαλονίκη και είσαι με 10 και 30. Γιατί άμα βρεθεί μια νταλίκα να ανεβαίνει τα τούνελ όλα πάνω μέχρι να βγει από τα Γιάννενα, να βγει πάνω στη Κατάρα, πάνω ψηλά στο τέτοιο... είναι ανηφόρα. Έχει την ταλίκα μπροστά και δεν προχωράει μία.
0: Mm. Μάλιστα.
1: Σε φτύλα, μάνο. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αυτά να αλλάζανε στην Ελλάδα θα γινόταν πολύ όμορφο.
0: Ναι, δεν θα αλλάξουν όμως. Δεν θα αλλάξουν, αγόρι μου. Μην παραμυθιάζεσαι, δεν θα αλλάξουν.
1: Ταλαιπωρία μεγάλη όμως. Δεν θα αλλάξουν, όχι, δεν αλλάζουν. Είναι
0: ριζωμένο βαθιά, δεν υπάρχει θέμα.
1: Θέλει βαθιές αλλαγές, πολύ μεγάλες βαθιές αλλαγές, μάλλον. Και νομίζω δεν...
0: Θέλει και μερικούς να σαπίσουν στη φυλακή.
1: Και νομίζω πως δεν έχουν και το... την όρεξη να αλλάξουν, γιατί... ξέρεις, γίνονται όλα... θα μου πεις, δεν θα μπορούσα να... κάνα συντήρηση και να έπεφτε χρήμα, ώστε κάποιοι αυτοί που θα κάνουν συντήρηση να το δουλεύουν.
0: Εγώ τώρα, τι δηλαδή... να σου πω τώρα γι' αυτά. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Είναι χαόδης η κατάσταση.
1: Τώρα θα πέσει χρήμα ευρωπαϊκό, κρατικό, δεν ξέρω από πού.
0: Θα τα φάνε. Θα τα φάνε.
1: Ναι, ότι κάποιοι θα υποφεληθούν σίγουρα.
0: Αυτό λοιπόν.
1: Θα μπορούσαν να είχαν υποφεληθεί και με τη συντήρηση να είχαν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά τουλάχιστον να είχαμε τον τρόπο μπορέσει πάνω.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή έχεις δημιουργήσει μια εταιρεία για συντήρηση αυτοκινητόδρομων. Ωραία, κάνει σύμβαση με το δημόσιο. Κάντε την ρημάδα τη συντήρηση αυτά τα 30 χρόνια που λειτουργεί η Εγνατία για να μπορούμε να προχωράμε, να έχει δύο λωρίδες. Από 1800 χιλιόμετρα έκανα από πάνω, δεν είχε πουθενά τέτοια κατάντια στην Ευρώπη.
0: Μια λωρίδα να βρει. Μη συγκρίνεις πράγματα που δεν συγκρίνονται.
1: Μια λωρίδα να βρει μια ταλίκα μπροστά και να πηγαίνει ταλίκα, γιατί με το δίκιο της δεν μπορεί να ανέβει, πάει με 20 με 30 περί φωτιά μέχρι να φτάσει πάνω, να βγει πάνω στην Κατάρα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Γκρινιάζουμε, ξέρεις, αλλά είναι απλή λογική, ρε, που σε πνίγει.
0: Να είσαι καλά, Αποστόλη μου.
1: Αυτό, Μάνο, θα τα ξαναπούμε. Ναι. Και αύριο και μεθαύριο, για να πούμε και καλό καλοκαίρι.
0: Γεια. Yeah.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σου Μαρία.
3: Γεια σου κύριε Μάνο.
2: Καλώς την.
3: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά, εσύ?
3: Να είστε καλά, πάντα καλά.
2: Μπράβο.
3: Ούτε ύπνο έχω, ούτε τίποτα. Περιμένω να ακούσω μονάχα τη φωνή σας, τίποτε άλλο κύριε Μάνος.
2: Να είσαι καλά Μανουλά μου.
3: Τι να σας πω εγώ, ξέρετε, εγώ εντάξει δεν έχω λόγια για να σας πω όπως σας λένε άλλοι ας πούμε. Απλώς θέλω να ακούω μονάχα τη φωνή σας έτσι λίγο, το που περνάει η ώρα και μπαίνανε.
2: Okay.
3: Τίποτε άλλο, τι να σας πω, σας εύχομαι να περάσετε καλά με την άδειά σας και να γυρίσετε με το καλό στο σπίτι σας και στο σταθμό σας.
2: Ευχαριστώ πολύ Μαρία μου.
3: Να είστε καλά, ευτυχισμένος, πάντα σου εύχομαι παλικάρι μου να είσαι.
2: Να είσαι καλά.
3: Μέσα από την καρδιά μου σου μιλάω ειλικρινά, μέσα δηλαδή από την ημέρα που άντε, δεν ξέρω αν σας καθυστερώ και έχετε και άλλους.
2: Έχω και άλλους, ναι, αλλά δεν πειράζει, πες μου.
3: Από την ημέρα δηλαδή που έπιασα το σταθμό σας, μου έχετε δώσει, σας μιλάω ειλικρινά, μου έχετε δώσει τέτοια δύναμη που ούτε οι δικοί μου δεν μου την έχουν δώσει, ας πούμε. Καταλάβατε?
2: Να είσαι καλά, Μαρία, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, σου εύχομαι η Παναγία να είναι πάντα μαζί σου και δηλαδή ο πεθερός μου έφυγε, συγγνώμη που το λέω, 100 χρονών. Σου εύχομαι 101 πασφαλιτάρι μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία, να είσαι καλά. Ζωή από την Κοκκινιά, καλώς την.
4: Του Μάνο μου.
2: Χάθηκες, καλώς την.
4: Και τι κάνεις, ακούω. Είμαι άνθρωπος που σ' ακούω, μωρέ Μάνο μου, τι να κάνω.
2: Τέλος πάντων.
4: Δεν έχεις βάλει τη μοναξιά τώρα και το αυτά. Μοναξιά, με έχει φάει μοναξιά. Αλλά δεν το βάζω κάτω, λέω δόξα ο Θεός και η Παναγία. Είμαι μόνη μου πια.
2: Ναι.
4: Έχω μείνει τελείως μόνη. Κατάλαβες, μου άφησε δύο παιδιά, τα εγγόνια και είμαι μόνη μου.
2: Κατάλαβες. Μάλιστα.
4: Καλά είναι, εντάξει. Τι να κάνουμε, εσύ τι κάνετε, καλά είσαι.
2: Έχεις πάει ποτέ διακοπές μόνη σου?
4: Α, μπανώ.
2: Έλα.
4: Πού θα πάω διακοπές μόνη μου?
2: Δεν ξέρω.
4: Από τόσα χρόνια ταξίδευα.
2: Ναι ρε παιδί μου, λέω, αν έτυχε.
4: Μετά έμεινα έξω, μετά... δεν σου έχω πει ότι έχασα το φως μου, τυφλώθηκα.
2: Ναι,
4: είχα το κορίτσι με αυτό, μου το πήρε ο Θεός το κορίτσι μου, μ' άφησε δύο εγγόνια. Τα εγγόνια εμένα θα κοιτάξουνε. Δεν έχω παράπονο, παρόλο, δεν έχω παράπονο,
2: ναι,
4: για όνομα του Θεού. Με κοιτάνε και τα αγόρι και το κορίτσι και όλα, δεν έχω παράπονο. Αλλά η μοναξιά είναι κακό πράγμα, Μάνο.
2: Ναι.
4: Δεν περνάει η ώρα.
2: Ναι.
4: Η ώρα δεν περνάει και ειδικά με ανθρώπους που έκανε εγώ. Ήμουνα με δούλευα, ξέρεις, με ανθρώπους, με τόνα, τ' άλλο και να... Δεν είναι μόνο η μοναξιά, είναι που έχασα και το φως μου. Εντάξει. Αλλά δεν μπορείς να βάλεις με κανέναν εμανό.
2: Έτσι.
4: Με το Θεό,
2: βέβαια.
4: Ο Θεός έτσι ήθελε, έτσι ήρθανε. Κατάλαβες. Έγινε, Μάνο μου.
2: Να είσαι καλά, ζωή μου.
4: Και να πέσω, εύχομαι, ολόψυχα. Καλές διακοπές.
2: Ευχαριστώ πολύ.
4: Ξέρεις πόσο με έφερες πίσω με το κοριτσάκι που ακούω που λέει που έχεις βάλει το αυτό. Αυτό τι ήταν που το μάθαινε η Αλεξάνδρα.
2: Α, ναι, ναι, τη βαρκούλα του ψαρά.
4: Ναι, αυτό θα είναι τώρα κοπέλα, ε.
2: Ναι, τώρα αυτό όπου να είναι θα παντρευτεί.
4: Να το. Είναι εκεί στη γη, ακόμα στον Καναδά είναι.
2: Ναι, βέβαια, εκεί, αφού εκεί είχε.
4: Απογεννήθηκε, ναι, είναι το δικό τη. Και τα άκουγα και λέω, κοίτα να δει πόσα χρόνια πίσω με. Η βακούλα του τσάρα που λέγε, τον, την εμάθαινε. Και πόσα χρόνια με πίσω με πήγε.
2: Να σε καλά, ζωή μου.
4: Έγινε, μανό μου.
2: Φιλιά πολλά.
4: Καλές διακοπές. Από την ψυχή μου σου εύχομαι να περάσεις καλά. Και εσύ και η Αλεξάνδρα σου.
2: Να σε καλά, χαιρετώ σε.
4: Γεια σου, μανό μου.
2: Και επειδή δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή, έχεις κι άλλους, Σταύρουλα. Έχεις κι άλλους. Ναι. Οκ. Okay. Δεν προλαβαίνουμε γιατί έχει μείνει ένα λεπτό. Επιτρέψτε μου να διαβάσω λίγο Τάσο Λιβαδίτη ακόμα. Κατάστημα μουσικών οργάνων. Μπήκα στο κατάστημα, ήμουν αρκετά καλοντυμένος και με ευγένεια ζήτησα ένα όργανο. «Τι ακριβώς θέλετε?» με ρώτησαν. «Ό,τι να είναι», τους απάντησα. Με κοίταξαν παράξενα. «Ναι, ό,τι να είναι», τους λέω, «γιατί η δυστυχία, φίλοι μου, είναι πολύ μεγάλη για να μην κρύβεται κάτι πολύ μεγαλύτερο».
1: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
2: Νυχτερινές αγαθοεργίες. Παρόλη τη δυσπιστία ή μάλλον την ευφυΐα μου, καμιά φορά έπεφτα στην παγίδα, ιδιαίτερα όταν επρόκειτο περί συνωμοσίας. Έτσι εκείνο το απόγευμα μπήκα σε ένα κατάστημα και ζήτησα ένα παλτό. Αλλά ο υπάλληλος, Βραδίνους, πρέπει να το πληρώσετε, έλεγε. «Μα πού ζούμε», του λέω. «Σε θηριοτροφείο?» Ήμουν έτοιμος μάλιστα να χειροδικήσω, αλλά άρχισε να ανοιχτώνει και έφυγα βιαστικά. Ώρα που άναβαν τα φώτα. Και εγώ ήταν τόσοι φανοστάτες που έπρεπε κάθε νύχτα να τους στρέφω με το φόβο μου. Τάσος Λιβαδίτης.
5: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
6: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0, 2 και 5. Κυρία Ρόζα από τη Λιβαδιά, καλώς την.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Από πού έχει βγει η παροιμία «Η Θήβα βγάζει όμορφες και η Λιβαδιά αφράτες»?
1: Να σας πω τώρα την αλήθεια μου, δεν το ξέρω.
0: Δεν την έχετε ακούσει ποτέ την παροιμία αυτή?
1: Την έχω. Απλά εγώ εδώ στη Λιβαδιά είμαι μόνο 2 χρόνια. Είμαι πειραιώτησα.
0: Κατάλαβα.
1: Χθες είχατε τον κύριο Χρονά, ήμασταν στην ίδια περιοχή του Πειραιά.
0: Κατάλαβα.
1: Μέναμε κοντά. Εγώ τώρα 2 χρόνια έχω έρθει εδώ Λιβαδιά και βαρέθηκα την πόλη. Δούλευα πολλά χρόνια στην Ομόνια.
0: Τι δουλειά κάνετε?
1: Έχω τελειώσει εργοδικός δομικών έργων και ήμουν σε μια τεχνική εταιρεία υπεύθυνη τμήματος.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ βρήκα την ηρεμία μου, βέβαια και περισσότερο τη μοναξιά μου, γιατί ακόμα δεν έχω βγει στην κοινωνία καλά για να εμπρεωθώ έτσι λίγο να γνωρίσω κάποιους ανθρώπους.
0: Σιγά σιγά.
1: Ναι. Και ζω λίγο με τη μοναξιά μου, την οποία την παιδεύω. Την καλλιεργώ όσο μπορώ.
0: Καλά κάνω. Έτσι βέβαια. Ναι. Να μην μας πιάνει απροετοιμαστούς, δεν πρέπει.
1: Κοιτάξτε, δείτε, είχα ένα ψώνιο από μικρή και έγραφα.
0: Ναι.
1: Και όταν γέννησα την κόρη μου άρχισα να γράφω φυσικά παραμύθια. Αυτό μου είχε μείνει μέχρι τώρα.
0: Τέλεια.
1: Ναι, και τώρα αυτό το καιρό πεθαίνω να αρχίσω να γράφω και ένα βιβλίο, το οποίο δεν ξέρω αν θα βγει, αλλά το παιδεύω γιατί μου αρέσει.
0: Γιατί δεν ξέρετε αν θα βγει, άμα το προσπαθήσετε και
1: δεν
0: το κάνετε.
1: Δεν είμαι ψώνιο είναι.
0: Δεν πειράζει. Πολύ, από τη στιγμή που έχετε το χιούμορ να λέτε αυτό, πάει να πει ότι μπορείτε να γράψετε ωραία. Πρέπει να προσπαθεί κανείς. Πρέπει να τον κυριεύει αυτό που κάνει.
1: Σίγουρα θα προσπαθήσω. Απλά σας λέω ότι δεν ξέρω.
0: Μα κανείς δεν ξέρει. Στην τέχνη οι άνθρωποι είναι αυτοδίδακτοι. Δεν υπάρχει τρόπος για να μάθεις να γράφεις, αλλά αυτά που λένε σχολή δημιουργικής γραφής μπαρμπούτσαλα είναι όλα.
1: Λέτε.
0: Απολύτως. Λέω και ξαναλέω.
1: Γιατί και εγώ λέω, κοίτα τόσα χρόνια, επειδή το είχα αυτό το ψώνιο, να μην σε κάποια σχολή έτσι.
0: Δεν υπάρχουν αυτά. Μην πάτε, είναι πολύ βαρετά.
1: Ναι, ναι. Αλλά τώρα δεν πρόκειται να πάω.
0: Γιατί, μην το λέτε.
1: Θα γράψω αυτό που έχω στο μυαλό μου. Έτσι. Και θα δείξει. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Να μου κάνετε.
1: Εχθές που είχατε 2 χρόνια, είπατε ένα ποίημα. Όμως εκείνη την ώρα κάτι έκανα και δεν άκουσα την. Γιατί είναι γυναίκα, ποιας ποιήτριας ήταν.
0: Της Κικής Δημουλά.
1: Ξέρετε μήπως το βιβλίο για να το αγοράσω?
0: Ναι, είναι τα πεζά κείμενα της Κικής Δημουλά, τα οποία δημοσίευε στην εφημερίδα, στο περιοδικό της Εθνικής Τράπεζας. Άμα το ζητήσετε έτσι θα σας το δώσουν.
1: Θα το βρώσετε.
0: Δεν είναι ποιητικό βιβλίο.
1: Όχι.
0: Είναι πεζά κείμενα. Ναι, πεζά τα οποία κείμενα είναι γραμμένα, όπως σας είπα, δημοσιευμένα 30 χρόνια ολόκληρα στο περιοδικό της τράπεζης της Εθνικής που δούλευε η Δημουλά.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Ωραία. Οπότε εδώ να ρωτήσω έναν βιβλιοπότη να
0: του πεις ότι εμβολή. Θέλω το βιβλίο της Δημουλά που έχει τα κείμενα.
1: Σωστά.
0: Από το... και θα στο δώσει αμέσως. Αυτή είναι η δουλειά του.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Κάτι άλλο. Ναι. Μια διαπίστωση θέλω να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Έχετε καταλάβει, κύριε Μάνο, το έργο τόσα χρόνια που κάνετε σε όλες τις μοναχικές ψυχές?
0: Τι παρέα, αυτό κάνουμε, παρέα κάνουμε. Δεν είναι τίποτα τρομερό. Παρέα
1: είστε
0: είναι.
1: Τόσο αξιο...
0: Τόσο
1: ευθύς και ειλικρινής. Εγώ στην αρχή παρεξηγήσει πριν χρόνια όταν σας άκουγα.
0: Ναι.
1: Μετά σας κατάλαβα τι άνθρωπος είστε. Είστε τόσο αξιόλογος και κάνετε πραγματικά εκτός από τη δουλειά σας, πιστεύω ότι κάνετε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Τουλάχιστον έχω το εισπράττω. Και πιστεύω ότι το εισπράττω πάρα πολλές ψυχές.
0: Μακάρι να μπορώ.
1: Σας εύχομαι να περάσετε όπως επιθυμείτε.
0: Και εσείς, Ρόζα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Και
1: σας
0: να σου πω,
1: πάρα πολύ.
0: Να οργανωθείς, να βγαίνεις λίγο-λίγο, να πηγαίνεις στην καφετέρια που είναι κοντά στο σπίτι σου, ας πούμε, θα υπάρχει σίγουρα, να δημιουργήσεις ένα στέκι, σιγά σιγά, να πίνεις τον καφέ σου εκεί δηλαδή, καπνίζεις.
1: Ατμίζεις.
0: Ναι, ήθελα να σου πω κάτι. Πες το στο γιατρό ότι ατμίζεις και θα σου πει ότι κάνεις ζημιά μεγαλύτερη από το τσιγάρο.
1: Το αντίθετο μου είπε.
0: Δεν στο
1: πνευμονολόγος.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, Ρόζα. Πήγαινε στη καφετέρια
1: για να
0: πιάσεις, πώς το λένε, σχέσεις με τους ανθρώπους εκεί, με τις γυναίκες.
1: Εδώ υπάρχει ένα πολύ ωραίο στέκι που πάω καμιά φορά, που είναι και βιβλιοθήκη ταυτόχρονα.
0: Τέλεια.
1: Έχει και βιβλία μέσα.
0: Τέλεια.
1: Είναι πολύ ωραία. Απλά δεν έχω πιάσει ακόμα. Δεν έχω
0: κοινωνικοποιηθεί.
1: Δεν έχω ακόμα με τους ανθρώπους.
0: Okay.
1: Εντάξει, είναι και λίγο εδώ το χωριό, ξέρετε. Εγώ έχω μεγαλώσει αλλιώς από τη Λαρίσα.
0: Δεν πειράζει. Ίσα-ίσα το διαφορετικό. Τα ετερόνυμα έλκονται. Τα ομώνυμα αποθούνται. Αν βάλεις δύο μαγνήτες από τον ίδιο πόλο.
1: Ναι.
0: Απομακρύνονται, δεν κολλάνε.
1: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Εάν θέλετε να με κλέψετε, ή τώρα ή αύριο, θα το ακούσω.
0: Ποιο?
1: Δεν με ενδιαφέρει. Άνθρωποι μονάχοι.
0: Άνθρωποι μονάχοι, οκ. Okay. Εντάξει, φιλιά πολλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Και τώρα πάμε στο φίλο μας τον Ευθύμη που είναι επαγγελματίας οδηγός και βρίσκεται με το φορτηγό του στο Αμβούργο. Γεια σου Ευθύμη.
1: Καλησπέρα σας, μάλλον καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, είμαι σε έναν επαρχιακό δρόμο. Και
0: σε έναν
1: επαρχιακό δρόμο.
0: Ναι.
1: Και ετοιμάζομαι σε κανένα μισάωρο να βγω στην Αούντου πανεπάνω στον αυτοκινητόδρομο για να κατευθυνθώ προς Αμβούργο. Έχω κόψει τα κίνδυνα και πηγαίνω σιγά σιγά για να με ακούτε καλά.

0: όσες φορές έκανα διακοπές, τις λίγες φορές που έκανα διακοπές, τις έκανα πάντα μόνος μου, γιατί δεν ήθελα να έχω την εξάρτηση από κάποιον άλλο άνθρωπο. Ήθελα να πηγαίνω κάπου, να κάθομαι όταν θέλω εγώ, να σηκώνω όταν θέλω εγώ, να φεύγω όταν θέλω εγώ. Χωρίς να χρειάζεται να απολογούμε σε κάποιον άλλον, ας πούμε, το σήκω, πάμε, κάνε, ράνε. Οπότε, από παιδί βασικά ήμουν έτσι, άνθρωπος λίγο γονωτικός. Δηλαδή, ενώ ήμουν με πολύ κόσμο μαζί και με συνομήλικους μου, είμαι μεγαλωμένος στην επαρχία, πολλές φορές ήμουν μόνος μου. Ειδικά με τα παιδιά, ας πούμε, με τους χωριανούς μου, γιατί αν και ήμουν από χωριό, η οικογένειά μου ήταν σχετικά εύκολη σε σχέση με τις άλλες οικογένειες. Και μου παρήχαν οι άνθρωποι τα πάντα οι γονείς μου. Όλα με μέτρο χωρίς να μου λείπει όμως τίποτα. Όλα με μέτρο χωρίς όμως να μου λείπει τίποτα. Έτσι λοιπόν πολλές φορές ήθελα να πω ένα σινεμά ή ένα θέατρο. Και επειδή π.χ. το συγκεκριμένο θέατρο θα γελούσαν κάποια παιδιά από το χωριό μαζί μου λοιπόν. Δεν τους το έλεγα και πήγαινα μονάχος μου. Το αποτέλεσμα ήταν ότι σιγά σιγά, ενώ ήμουν μαζί τους, απομονώθηκε και έγινε μοναχικός τύπος. Έγινε τρόπο ζωής αυτό το πράγμα. Έγινε τρόπο ζωής. Λοιπόν, η μοναξιά, όταν έτσι έχεις μάθει, είναι ωραία. Φυσικά είσαι άνθρωπος και μόνος, ούτε στον παράδεισο δεν είναι ωραία. Από πίσω μέχρι τώρα ένα περιπολικό, ελπίζω να μου προσπεράσει. Πάω σιγά σιγά, γιατί έχει του πάρου αναμένου σημαίνει ότι κάτι συνέβη μπροστά. Λοιπόν.
1: Και δεν κάνει καμιά παρανομία, γιατί μιλά από ανοιχτή ακρόαση.
0: Όχι, είναι ανοιχτή ακρόαση και πηγαίνω και, και πολύ σιγά μα. Πηγαίνω με αυτή τη στιγμή, πηγαίνω με 68 χιλιόμετρα και 9 πηγαίνω. Το όριο εδώ είναι 70.
1: Πόσα?
0: Το όριο εδώ είναι 70.
1: Α. Και εσύ με πόσα πα?
0: Με 68.
1: Α, οκ.
0: Με τους περνάνε μάλιστα δύο, άρα είναι κάτι πολύ σοβαρό. Βέβαια, το ακούσατε.
1: Ναι.
0: Ναι, το ένα ήταν το λοιπόν, εδώ όταν γίνονται, λοιπόν, έγινε κάτι πολύ σοβαρό. Φρενάρω. Λοιπόν, πέρασε το 112, όταν εδώ συμβαίνει κάποιο ατύχημα.
1: Ναι.
0: Κινούνται αυτοκίνητα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και υπάρχει και ασθενοφόρος στο 112 που είναι μαζί με την πυροσβεστική.
1: Κατά.
0: Και υπάρχει και γιατρός έκτακτης ανάγκης. Τώρα, δηλαδή, τέσσερα αυτοκίνητα κινούνται μαζί ταυτόχρονα. Τώρα αυτό με προσπέρασε όλα, αλλάζουμε θέμα και ελπίζω να μην συνέβη κάτι μπροστά μου, γιατί το κακό εδώ είναι ότι αν συμβεί κάτι, κλείνουν τον δρόμο και μπορεί να περιμένεις επί ώρες μέχρι να την ανοίξουν να περάσεις. Λοιπόν, με προσπέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Και συνεχίζουμε τώρα λοιπόν. Το κακό είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να είναι κοινωνικοί, ας πούμε, να είναι πολύ συχνά, το ζούσα πολλές φορές αυτό και εγώ. Μεγαλύτεροι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν μάθει μοναξιά είναι πολύ δύσκολο για αυτούς. Εμένα π.χ. και σε έναν πάρο, αν με έκλεινε για ένα χρόνο, θα μπορούσα να ζήσω και δεν έχω θέμα. Δηλαδή. Είμαι λεγεωνάριος σε κάποια θέματα. Έτσι έχω μάθει τη ζωή μου βασικά.
1: Κατά.
0: Και η δουλειά μας μας τι κάνει. Είμαστε λεγεωνάριος.
1: Ευθυμή μου δεν ακούγεται πλέον καλά.
0: Να το κλείσω θα ήθελα να
1: όχι,
0: το κλείσω.
1: Όχι, να μου μιλάς κάπως με μία κατεύθυνση το στόμα σου προς το...
0: Έχω το hands free στο αυτή.
1: Το hands free, το ξέρω.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Τώρα ακούγεσαι λοιπόν, καλύτερα.
0: Ωραία. Μόλις πέρασα δύο ελάφια.
1: Πέρασαν λοιπόν, τον δρόμο δύο ελάφια.
0: Ναι, είναι πολύ σύγχρονο εδώ και...
1: Που μπορεί να τρακάρει κανείς μαζί τους δηλαδή.
0: Έχω τρακάρει εγώ μια φορά με ελάφια και κόντυψα να φύγω από τον δρόμο. Έχω τρακάρει
1: μια φορά. Το ελάφι της καπούλα ρε.
0: Δεν το ξέρω γιατί το χτύπησα το ελάφι. Σταμάτησα εγώ τουλάχιστον 230 μέτρους και μέτρα πιο κάτω γιατί ήμουν φορτωμένος με το φορτηγό. Και ένα κομμάτι από μπροστά από τη μάσκα σπίνωσε στην προστινή αριστερή ρόδα και δεν μπορούσα να κατευθύνω το φορτηγό.
1: Ναι.
0: Και στα τελευταία μέτρα ήμουν δύο πιθανές τραβώντας την τιμόνη συνεχώς αριστερά για να μην φύγω από τον δρόμο. Γιατί εδώ υπάρχουν και κανάλια πολλές φορές στους δρόμους, έχουν πολλά νερά.
1: Ναι, σωστά.

0: τραγουδί. Είχα φτάσει στη Βεξέζη, με ρώτησε με δύο πιθανά έξω από τον δρόμο που δεν σταμάτησε.
1: Και το λάστιχο δεν εφθάρει έτοιμο να σκάσει,
0: όχι,
1: δηλαδή.
0: Όχι, όχι, ευτυχώς όχι.
1: Okay.
0: Ενημέρωσα κατευθείαν το 112, έρθει η αστυνομία.
1: Να.
0: Γιατί συνήθως εδώ το πρώτο που ζητάνε είναι η εταιρεία στην οποία δουλεύει, σου λέει ενημέρωση την αστυνομία. Γιατί του δίνει κάποια βεβαίωση η αστυνομία και με την βεβαίωση αυτή μετά αποζημιώνει την εταιρεία από την ασφαλιστική.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πληροφορίες εδώ.
1: Τέλεια.
0: Και λοιπόν, όσο για τον άλλο τον κύριο Αποστόλη που πήρε από τη Γερμανία και δεν θέλει ο άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Και εδώ υπάρχει διαφορά και μεγάλη διαφορά. Δεν θεωρείται ότι η διαφορά υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Το έχω ζήσει με τα μάτια μου και το έχω δει 2-3 φορές. Δηλαδή έχω δει πράγματα που δεν το πίστευα, ας πούμε.
1: Mm.
0: Δεν το πίστευα. Εσύ στο χτέο το γερμανικό, για να καταλάβετε.
1: Στο?
0: Στο χτέο το γερμανικό.
1: Ναι.
0: Το πω έτσι πολύ απλά για να καταλάβετε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όταν αγόρασε κάποιο αυτοκίνητο πριν 2 χρόνια, μ' ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί μόλις μου η εφαρμογή μου είπε ότι χάθηκε το σήμα και μου μιλάει.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, το αυτοκίνητο αυτό ήταν παλιό. Είχε διάφορα θεματάκια. Και εγώ φοβόμουν λοιπόν ότι θα με κόψουν, θα το κόψουν το αυτοκίνητο. Και μου λέει ο πολιτής, όχι, λέει, είστε αναχωριστή, θα το περιποιήσω εγώ το θέμα. Λέω, μα πώς. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Να σου το πω απλά, εκεί δεν έφτιανε το χειρόφρονο του αυτοκίνητου, που είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Έτσι, δεν πρέπει να.
0: Ναι. Λοιπόν, και μου λέει, είστε αναχωριστή, εγώ θα το περιποιήσω το θέμα και θα δούμε τι θα κάνω από εκεί και πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, του έδωσα 250 ευρώ λοιπόν.
1: Mm.
0: Για να μου το περάσει, πούμε, για να περάσει πτέο το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Το αυτοκίνητο δεν πήγε ποτέ στο πτέο και βγάζει την σφραγιδούλα αυτή από την τσέπη του, στο μαγαζί του και την κολλάει στην γυναική δε πάνω. Έπαθα σόφρυ.
1: Ναι, ενώ εδώ δεν γίνονται. Τουλάχιστον εγώ που το πηγαίνω κάθε χρόνο στο κτέο το αμάξι, ποτέ δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Πηγαίνω στο κτέο, τουλάχιστον το κτέο δουλεύει. Ο ΠΚΠ μας δουλεύει. Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή η οικογένειά μου στην Ελλάδα, λοιπόν, για το θέμα της μοναξιάς,
1: ναι.
0: Ευτυχώς η γυναίκα μου γνωρίζει τι άνθρωπος είναι και έτσι, οπότε μου έχει μια ελαστική αλυσίδα και όταν, όταν ας πούμε εγώ θέλω ας πούμε, τη μοναξιά μου, ας είναι αυτή την ελαστική αλυσίδα, ας πούμε, και να έχω φτάσει.
1: Κατάλαβα.
0: Έχω φτάσει στο σημείο που είναι τα ασθενοφόρα μου.
1: Mm. Που σημαίνει ότι μπορεί να μείνεις εκεί για ώρα.
0: Ναι, ναι. Mm. Ναι, είναι σε μια κεντρική διασταύρωση μιας μικρής πόλης.
1: Κατάλαβα.
0: Για να δω τι γίνεται λοιπόν τώρα εδώ πέρα.
1: Ευθύμη μου, πρέπει να σε αφήσω.
0: Ναι. Πρέπει να σε αφήσω και εγώ γιατί το θα μείνω τώρα εδώ πέρα.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλές διακοπές να έχετε. Καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο.
1: Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Α, και πες το Μανώλη, αν θέλει κάποιον βοηθό μάχημο, υπάρχει άτομο.
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήφιροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
1: Καλά.
0: Να μου μιλήσετε θέλω, όχι μόνο εσείς, όλοι.
1: Εγώ πάντως προσφέρθηκα, εσείς θα...

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου Μανουλάκη μου γλυκέ, με την ωραία σου εκπομπή.
0: Τι χαμπαριά.
1: Καλά. Ήθελα να πω μισή κουβέντα στον κόσμο. Η Μαρία που ακούτε είναι σαν το τραγούδι που ξέρετε όλοι, το δίχτυ που έχει ονόματα βαριά, που άμα μπλέξεις πώς θα ξεμπλέξεις. Λοιπόν, να μην απογοητεύεστε ποτέ, εμένα μου πήρε 72 χρόνια για να ξεμπλέξω και δεν το πίστευα ότι θα ξέμπλεκα ποτέ τέτοιο μπλέξιμο άσκημο. Λοιπόν, να μην απογοητεύεστε ποτέ, γιατί δεν ξέρετε έστω και αργά πότε μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα για το θέμα. Μοναξιά. Μοναξιά πραγματική. 100% είχα μετά τα 50 μου χρόνια. Αδέρφια δεν είχα. Και χάθηκαν οι γονείς μου όταν ήμουν 50 χρονών. Από μωρό είχα μοναξιά, γιατί είχε χαθεί το δίδυμο αδερφάκι μου. Δεν γεννήθηκε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η μοναξιά με ακολουθούσε όλη μου τη ζωή. Λοιπόν, τώρα, το ότι χάθηκαν οι γονείς μου στα 50 μου χρόνια είχε και κάποια πολύ θετικά στοιχεία, γιατί αισθάθηκα πρώτη φορά ελεύθερη. Για κάποιο λόγο αισθανόμουν μια καταπίεση. Όχι διότι μου είπαν ποτέ παντρεύσου ή μη παντρευτείς, κάνε αυτή τη δουλειά, μην κάνεις την. Ποτέ δεν επενέβησαν σε τέτοια θέματα πάρα πολύ βασικά και ζωτικά, όχι. Αλλά η μητέρα μου συγκεκριμένα ήταν ένας άνθρωπος που δεν με φίλησε ποτέ. Με φίλησε μόνο μία φορά, 15 Αυγούστου, στη γιορτή μου στο Μάγουλο, και μου είπε χρόνια πολλά, παιδί μου. Δεν μου λέγανε ποτέ η μητέρα μου συγκεκριμένα γλυκά λόγια, γιατί δηλαδή αυτό που λέω καταπίεση είναι βασικά η έλλειψη της ζεστασιάς που είχα μια ζωή. Λοιπόν, μοναξιά πραγματική είχα και δεν είχα. Δηλαδή, επειδή είμαι ο άνθρωπος που πιστεύει ότι η ζωή ίσως είναι επικοινωνία, εάν δεν έχεις επικοινωνία είσαι απλά ψόφιος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είσαι ζωντανός.
0: Μαρία μου, έχω ελάχιστο χρόνο ακόμα, πρέπει να συντομεύουμε.
1: Έκανα μία φορά στη ζωή μου μοναχικές διακοπές, ήταν το ωραιότερο πράγμα, ένα μήνα στο Λονδίνο και στην Ολλανδία, το ωραιότερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι είχα δεχθεί πολλά πειρά από τον, τότε είχα δεσμό με τον πρώτο μου σύζυγο, δεν είχαμε παντρευτεί ακόμα, ήμουν 20 χρονών και είχα συνέχεια την κρίνια. Καλλιτεχνική ενημέρωση. Η Μαρία αποφάσισε να κάνει καλλιτεχνική ενημέρωση και πήγε στο Λονδίνο. Εγώ πάντως τους παράτησα και τα πέρασα θαύμα. Ήταν ο πιο ωραίος μήνας της ζωής μου. Φιλάκια πάρα
0: γεια σου,
1: πολλά.
0: Μαρία, γεια σου Μαρία.
1: Γεια σας.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Πάρη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Αυτό το τραγούδι που έβαλε είναι πολύ ωραίο και πάντοτε το είχα για καλό σημάδι. Mm. Δηλαδή όταν το άκουγα έτσι το θεωρούσα καλό σημάδι.
0: Τέλεια.
1: Και η κυρία Μαρία που είπε πριν λίγο ότι να μην απογοητευόμαστε και μέχρι τελευταία στιγμή μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα να διορθωθούν.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πήρα έτσι κάπως για καλό σημάδι για να εκπιστρεφτώ κάτι ότι τώρα όταν άκουγα την κυρία Βέρα στην εκπομπή σου σήμερα που εξομολογήθηκε αυτή την κατάστασή της, έκλαψα. Mm. Και γιατί είναι κάτι που θέλω να εξομολογηθώ και εγώ και δεν το έχω κάνει και ήθελα να το κάνω στο ακροατήριό σου.
0: Τι, για πες.
1: Και εσένα. Πριν από 10 του μηνός, ας πούμε, το κοριτσάκι που βοηθάω το ανάπηρο, που έλεγα ότι είμαι σαν βοηθό στο σπίτι, ας πούμε, χρόνια το ξέρω.
0: Ναι.
1: Είχαμε μπει στον Άγιο Λουκά γιατί είχε καταρρεύσει αιματολογικά.
0: Ναι.
1: Χαμηλός αιματοκρίτης, χαμηλή αιμοσπορίνη. Και τέλος πάντων δώσανε και μια φιάλη αίματος και τη στηρίζει ακόμα αυτό το αίμα.
0: Mm.
1: Αλλά είναι οριακό, δηλαδή τώρα ας πούμε έχει πόσες εβδομάδες, αυτό κρατάει 2 εβδομάδες περίπου πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Και πρέπει κάτι να γίνει και ζητώ έτσι από το ακροατήριό σου και από σένα και όλους τους καλούς ανθρώπους που είναι γύρω σου, δηλαδή. Σου έχω πει ότι είναι σαν εκκλησία αυτό που έχεις κάνει γύρω σου.
0: Για πες μου λοιπόν, ολοκλήρωση.
1: Ζητώ να είναι έτσι την καλή τους ενέργεια, την καλή τους ευχή, την καλή τους προαίρεση να αντέξει λίγο το κορίτσι μέχρι να ξανακάνουμε εξετάσεις αίματος. Γιατί είμαστε στα χέρια των γιατρών που δεν, ας πούμε, ζήτησαν πιο συχνές εξετάσεις. Κάτι να αλλάξει δηλαδή και να μπορέσουμε να το προλάβουμε πάλι. Δηλαδή, άμα μπει μέσα για μια φιάλη αίματος, άμα μπορέσουμε και το πάμε πριν καταρρεύσει, θα σωθεί και μετά θα μπορέσουμε να κάνουμε τα πάντα όλα, ας πούμε,
0: ναι,
1: για την υγεία του.
0: Μπράβο.
1: Αλλά δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά νομίζω έτσι με την δύναμη των... την ψυχική δηλαδή των ακροατών μας, του ακροτηρήσου, ότι θα γίνει. Mm. Δηλαδή έχω καλό σημάδι, σου είπα και το τραγούδι δηλαδή, ότι θα γίνει.
0: Okay.
1: Ότι θα γίνει αυτό, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα γίνει, αλλά ότι θα γίνει. Κάπως θα το κάνουμε εξετάσεις αίματος πιο νωρίς.
0: Σύμφωνα.
1: Γιατί είναι όλα τρέχουν, ξέρεις, με το χρόνο αυτά και λίγο παράταση, λίγο να νικήσουμε δηλαδή για αύριο, να πάρει μια παράταση, ας πούμε, η υγεία της έτσι να έχει μια δύναμη, μπορεί να πάνε όλα καλά και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Χάρη σε όλο αυτό.
0: Εντάξει,
1: που
0: το καταλάβανε. Μην τους το ξαναπείς, ναι, το καταλάβανε.
1: Okay, ναι. Ναι. Για τις διακοπές.
0: Έχεις πάει ποτέ μόνος σου?
1: Μόνος μου δεν έχω πάει, αλλά θα ήθελα να πάω τώρα στο Αγκίστρι και στην ταβέρνα του Τοξότη που λέγατε με την κυρία.
0: Ναι.
1: Έτσι, άμα μπορέσω, δηλαδή, γιατί είναι να δώσω ένα σπίτι κληρονομιά, ας πούμε, να το πουλήσω και μπορεί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου έτσι 3-4 μέρες.
0: Okay.
1: Για να πάω στο Αγκίστρι να χαλαρώσω λίγο, ας πούμε.
0: Απλώς να έχεις κλείσει το δωμάτιο πριν πας, γιατί δεν θα βρεις.
1: Η ταβέρνα να είναι ανοιχτή και εντάξει.
0: Τι θα κάνεις, να κοιμηθείς στις καρέκλες της ταβέρνας?
1: Όχι, αλλά και έξω, δεν θα έχει ομουδιά. Μπορεί να έχω κανένα. Να έχω προετοιμαστεί, άμα έχω και αμάξι μαζί, θα ήταν τέλεια δηλαδή.
0: Okay.
1: Και εντάξει, ναι, θα βρω κάτι, ελπίζω να βρω κάτι, έστω και τελευταία στιγμή.
0: Okay.
1: Καλό θα ήταν. Αυτές, καλές διακοπές σε όλους, ξανά, και να είναι καλά όλοι. Βασικά οι διακοπές μόνο σου, εντάξει, πάλι θα βρεις παρέα εκεί πέρα, δεν θα πας και σε κανένα απομονωμένο μέρος, πάλι κάτι, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, μπορεί να μην θέλεις να βρεις παρέα.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να κάθεσαι και μόνος, αλλά εγώ δεν νομίζω. Άμα ήταν θα επέλεγα να πάω κάπου εντελώς, ας πούμε, μόνο σε μοναχικά μέρη. Όχι, εκεί θα πάω κοινωνικά, ωραία, αλλά χαλαρά. Ναι, δεν θα έχω κανέναν σόν και καλά δίπλα μου, αλλά πάντα η παρέα είναι καλή. Δηλαδή χαρά πρέπει να μοιράζεται, έτσι νομίζω.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Όλοι σας.
0: Γεια σου πάλι.
1: Να πω και κάτι ακόμη, Μάνο.
0: Παρακαλώ.
1: Μπροστά έτσι σε τέτοιους καλούς ανθρώπους όπως είναι η κυρία Βέρε, η κυρία Μαρία, προτάσω τα στήθη μου, δηλαδή να είναι πάντα καλά. Δηλαδή δεν περνάει τίποτε κακό προς αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε όλους τους καλούς ανθρώπους, δηλαδή το ακροατήριο σου. Δεν λέω και σε σένα για να μην πάρεις, να μην λες ότι σε κάνω φιλοφρονήσεις, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Σε όλους τους καλούς ανθρώπους προτάσω τα στήθη μου μπροστά να μην περνάει τίποτε κακό προς αυτούς.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.

Στάθμος στους 107.7.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδής παρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Χάιροξ. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Κοντεύει 3 η ώρα.
4: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητή μου φίλη, σύντροφη της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Εύχομαι να είστε καλά, πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει από όπου και αν προέρχεται. Ο Κρυμπάς ακολουθεί? Όχι, ποιος?
5: Μουσική.
4: Μουσική, α. Ωραία, το επόμενο δίωρο θα ακούσετε μουσική. Εμείς θα τα πούμε πάλι το βράδυ στις 10. Εύχομαι το καλύτερο και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: ώρα είναι 3.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.